0: στα FM.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
4: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

8 είστε συντονισμένοι. 7 του μηνός, 5η, 7η Μαΐου του 2026. Και καλά όσα λέμε εμείς για τον πόλεμο. Μας λέει ο κύριος Παναγιώτης, μας βάζει άλλο πονοκέφαλο τώρα. Λέει καλημέρα από μένα. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ο Κιμ ξεκινάει δικό του πόλεμο. Γιατί δεν ξεκινήσει δικό του πόλεμο ο Κιμ? Αυτό μου έχει διαφύγει. Δεν έχω δει κάτι. Αυτό που είδα είναι ότι αφαιρεί από το Σύνταγμα της χώρας τα περί επανένωσης με την με Νότια Κορέα. Δεν έχω δει κάτι για πόλεμο από τον ΚΙΠ. Το ότι αυτός κάνει διάφορες δοκιμές κτλ. Οπλικών συστημάτων, το ότι κάποια από τα οπλικά του συστήματα τα βλέπουμε στη Ρωσία να τα χρησιμοποιεί εναντίον της Ουκρανίας, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και ένα δεδομένο, ένα γεγονός. Αλλά από εκεί μέχρι να ξεκινήσει πόλεμο ο ΚΙΜ, δεν το μπορεί να μου έχει διαφύγει. Δεν το έχω δει κάτι τέτοιο. Η ουσία όμως είναι άλλη, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να εμείς να λέμε τα διάφορα σενάρια για τον πόλεμο, τις διάφορες εκδοχές και τις διάφορες ερμηνείες για τα όσα συμβαίνουν ένθεν κακήθεν, αλλά η ουσία είναι ότι κακά μαντάτα για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο εκπέμπουν οι τιμοληψίες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στην αγορά, με το δείχτη να κινείται στην περιοχή του 4,9 με 5% από 3,9% που ήταν τον Μάρτιο. Αυτό γράφει ο Κώστας ο Τσάβαλος σε ρεπορτάζ του που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο στο earthnews.gr. Ήδη η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο έκανε άλμα στο 4,6% από 3,4%, τροφοδοτούμενος κυρίως από τη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους. Πόσο αυξήθηκε το ενεργειακό κόστος από μήνα σε μήνα? 21,9%. Όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ του Κώστα του Τσάβαλου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για το 2026 θα διαμορφωθεί στο 3,5%, ενσωματώνοντας τους αυξημένους εξωτερικούς κινδύνους. Θυμάστε που λέγανε όταν δόθηκε το τελευταίο πακέτο μέτρων ότι υπάρχει και ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων? Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εάν συνεχιστεί αυτή η αλματώδης αύξηση των τιμών, ακόμα και αυτά τα 200 εκατομμύρια θα είναι σταγόνα εν το ωκεανό σε γενικές γραμμές. Φυσικά οι μεγαλύτερες αυξήσεις είναι στα τρόφιμα, είναι στη στέγαση και φυσικά πάνω απ' όλα, κορονίδα, στα καύσιμα. Έτσι. Το πετρέλαιο θέρμανσης ανέβηκε 24,6%, το πετρέλαιο κίνησης 22,8%, η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 22%, διαβάζουμε στο ίδιο ρεπορτάζ στο earthnews.gr. Να μπαίνετε στο earthnews.gr, σας παρακαλώ. Θυμάμαι, έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στον κόλπο και στα στενά του Ορμούς και σταθεροποιηθούν οι τιμές γύρω στα 110 με 115 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Τώρα υπάρχει κάμψη βέβαια, αλλά θα δούμε πού θα σταθεροποιηθούν και αν θα σταθεροποιηθούν κάπου. Θα δούμε και συνέπειες ολέθριες στα καταναλωτικά αγαθά, λόγω εκτείναξης του κόστους μεταφοράς, αλλά όχι μόνο μεταφοράς, δηλαδή για παράδειγμα για τα λιπάσματα. Πρώτη ύλη είναι και το πετρέλαιο, παράγωγα του πετρελαίου για παράδειγμα. Αν εκτοξευθούν τα λιπάσματα, αυτά θα συμπαρασύρουν όλη την παραγωγή του πρωτογένους τομέα. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι δουλεύει η αγορά, καλός και κακός. Θα μας επηρεάσει όλους με τον τρόπο ανάλογα με τι δυνατότητες έχει ο καθένας βέβαια. Αυτό είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος και αυτό είναι που δεν είναι τυχαίο ότι δεν επικαλούμε συχνά τις δημοσκοπήσεις, δεν τους δίνω και τόσο μεγάλη σημασία, τόσο όσο, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι υπαριθμούν ένα πρόβλημα σταθερά και αμετακίνητα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ανεξαρτήτου εταιρείας και λοιπά, αναλυτή και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι το πρώτο πρόβλημα, είναι η οικονομία, όχι η οικονομία, είναι η τσέπη μου. Δεν πάνε να λένε διάφορα άλλα για το ένα, για το άλλο, για το παραάλλο, για διάφορα θέματα της επικαιρότητας, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν καυγάδες, να υπάρχουν κόντρες κτλ. Κτλ. Να φαίνονται σαν πυροτεχνήματα στην τελική και για πράγματα τα οποία έχουν
μικρό εύρος που θα απασχολούν εν πάση περιπτώσει την επικαιρότητα. Άιντε ένα 24ωρο, δύο 24ωρα, η κόντρα του τάδε με την τάδε και πάει λέγοντας. Αυτό που μένει όμως και φαίνεται ότι είναι διαρκές πρόβλημα είναι η όλο και μικρότερη αγοραστική δύναμη των πολιτών. Σε μία περίοδο μάλιστα που έχουμε και αυξήσεις μισθών και συλλογικές διαπραγματεύσεις και τέτοια πράγματα, ονομαστικά επαναλαμβάνω, έχουμε μεγαλύτερους μισθούς από ό,τι είχαμε πριν από 5 χρόνια. Λέω ένα παράδειγμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ουσία είναι η αγοραστική δύναμη, έστω και με τα επιπλέον χρήματα που μπορεί να βάζουμε στην τσέπη μας, αν μένουν στην τσέπη μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και εκεί δεν ξέρω ποια απάντηση θα δοθεί, τουλάχιστον από το οικονομικό επιτελείο, το επόμενο διάστημα. Επειδή σας λέω για τα της οικονομίας, να σας πω και το εξής. Έχει σχέση με τον τουρισμό, άρα και με την οικονομία της χώρας. Θυμάστε, χθες μιλούσαμε με την κυρία Χατζηβασιλείου, την αντιπεριφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία για το θέμα της Ryanair, αν η Ryanair θα αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη τελικά ή όχι. Μέχρι χθες το πρωί, μας έλεγε η ίδια η κυρία Χατζηβασιλείου, δεν είχε ανακοινωθεί κάποια απόφαση της Ryanair. Το μόνο που ξέραμε και είχαμε ως δεδομένο είναι ότι η Fraport είχε πει πως εγώ δεν επιβάλλω ούτε νέα τέλη, ούτε αυξάνω τα τέλη που ήδη επιβάλλονται στις διάφορες αεροπορικές εταιρείες. Άρα, δεν υπάρχει δικαιολογητική βάση για οτιδήποτε κάνει η Ryanair. Είναι δική της απόφαση ό,τι και αν κάνει. Τελικά ανακοινώθηκε με επιστολή που στάλθηκε στους εργαζόμενους της εταιρείας ότι αποχωρεί από τη Θεσσαλονίκη. Όχι ότι αυτό ξεδιάλυνε την κατάσταση. Ακόμη δεν ξέρουμε αν, για παράδειγμα, θα αποχωρήσουν τα 3 αεροσκάφη που έχει μόνιμα να σταθμεύουν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ή εάν θα κόψει και δρομολόγια. Αυτά δεν τα ξέρουμε ακόμα. Μένει να φανούν το επόμενο διάστημα. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την Βόρεια Ελλάδα ολόκληρη, αλλά όχι μόνο αυτήν, και την υπόλοιπη χώρα, μιας και ο τουρισμός, επαναλαμβάνουμε, έστω και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είναι σχεδόν το 1/4 του παραγόμενου πλούτου που έχει κάθε χρόνο η χώρα. Το 1/4, το 25% περίπου, χοντρικά νομίζω έχει πέσει κατάτι το τελευταίο διάστημα, αλλά χοντρικά το 1/4 προέρχεται από τον τουρισμό.

Με ρωτάει ένας κύριος ακροατής, ο κύριος Κωνσταντίνος, αν έχω ακούσει ποτέ για κάτι εξοντοτικούς φόρους. Βεβαίως έχω ακούσει για εξοντοτικούς φόρους, κάτι για 100% προκαταβολή φόρων, για παράδειγμα, πριν από κάμποσα χρόνια κτλ. Λέει, όσο ανεβαίνουν οι τιμές, έτσι υποφελείται το κράτος. Αυτή είναι ένα δεκαδικό της αλήθειας, γιατί για παράδειγμα το κράτος ωφελείται και όταν ανεβαίνουν και οι μισθοί, γιατί αλλάζουν τα κλιμάκια και πάει λέγοντας. Το κράτος ωφελείται και όταν για παράδειγμα μειώνεται η ανεργία, γιατί έχει από περισσότερους εργαζόμενους να παίρνει και για το ασφαλιστικό και για το ένα και για το άλλο. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο γραμμικά τα πράγματα, ούτε τόσο εύκολα. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό ότι πατάνε πάρα πολύ ότι ενώ έχουν μειωθεί οι φορολογικοί συντελεστές σε διάφορους τομείς της φορολογίας, τα φορολογικά έσοδα ανεβαίνουν. Η ουσία ενός φορολογικού συστήματος είναι να παίρνεις λιγότερα από περισσότερους. Αυτή είναι η ουσία και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για κυβερνήσεις, για συστήματα ιδεολογικοπολιτικά, μανιφέστα και οτιδήποτε τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά, θέλω να πω. Αλλά για εξοδοτικούς φόρους, βεβαίως. Δεν έχουμε εμείς καμία ούτε ασυλία, ούτε κανένα φορολόγητο, αν νομίζετε. Τους έχουμε ζήσει τους διάφορους εξοδοτικούς φόρους στο πετσί μας. Τώρα, έχουμε καινούριο. Είναι τηλεγράφημα που μόλις έχει έρθει από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έχουμε καινούριο μπιφ που λέμε εδώ πέρα με την Κατερίνα, καινούργια κόντρα ανάμεσα στη Ρωσία και τη Γερμανία. Ξαφνικά. Ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία κατήγγειλε χθες τον παραλογισμό και τον κινησμό των βερολινέζικων αρχών κατά της απόφασης να απαγορεύσουν την επίδειξη της σημαίας και συμβόλων της Σοβιετικής Ένωσης κατά της Ρωσίας, και της Ρωσίας, συγγνώμη, την 8η και 9η Μαΐου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Κοντολογής. Η Ρωσία ήθελε στην πρεσβεία της να χρησιμοποιήσει σύμβολα της Σοβιετικής Ένωσης κατά την ημέρα αυτή της γιορτής της νίκης, έτσι, την 9η Μαΐου. Αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα για την παρέλαση που θέλει να κάνει κτλ. Η Γερμανία, αστυνομία του Βερολίνου, είπε ότι μεταξύ άλλων οι στολές, οι σημαίες, τα σύμβολα ή τα στρατιωτικά εμβατήρια που συνδέονται με την Σοβιετική Ένωση απαγορεύεται να επιδεικνύονται ή να ανακρούονται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες της γερμανικής κυβέρνησης. Είπε, αυτό ανακοίνωσε η αστυνομία. Η πρεσβεία από την άλλη λέει ότι τα μέτρα αυτά έχουν αποκλειστικό στόχο να στερήσουν από απογόνους απελευθερωτών σοβιετικών στρατιωτών, στρατευμένους πολίτες και επισκέπτες της πρωτεύουσας, το δικαίωμα να τιμήσουν με αξιοπρέπεια την επέτειο της συντριβής του ναζισμού. Βρήκαν ευκαιρία. Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η τελευταία. Για να έχουν μία κόντρα τώρα η Ρωσία με την Γερμανία εν όψιν της 9ης Μαΐου. Η αλήθεια είναι ότι σε πάρα πολλές πόλεις του κόσμου το έχουμε δει να γίνεται, ακόμα και σε ευρωπαϊκές πόλεις, ακόμα και σε αμερικανικές πόλεις. Κάποιοι οι οποίοι είναι μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, από την νυν Ρωσία, να χρησιμοποιούν σύμβολα της Σοβιετικής Ένωσης εν όψη αυτών των εκδηλώσεων που γίνονται για την ημέρα της νίκης σε διάφορες χώρες, να κάνουν και παρελάσεις με ντυμένοι όπως ήταν τότε ο κόκκινος στρατός, να έχουν πορτρέτα του Στάλιν και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν το κάνουν στη Ρωσία αυτό το πράγμα. Έχει αυτό το ενδιαφέρον του. Τώρα, επειδή είπα για πρόσφυγες, μου ήρθε στο μυαλό άλλη μια ιστορία, και γιατί δεν έμειναν εκεί, εν πάση περιπτώσει, στη Ρωσία, που τόσο τους αρέσει. Υπάρχει το άλλο. Δεν ξέρω αν το είδατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στα κανάλια, δεν ξέρω καν αν το έδειξαν τα κανάλια. Υπάρχει ένας από τους συλληφθέντες, προσαχθέντες και συλληφθέντες από αυτή τα πλοιάρια που ήθελαν να φτάσουν στο Ισραήλ, που είχαν ξεκινήσει από την Ισπανία, την Ιταλία και άλλες χώρες, η φλωτίλα η λεγόμενη, που τους σταμάτησε το Ισραήλ εν πάση περιπτώσει. Κάποιους, τους περισσότερους από αυτούς που συνέλαβε ή προσήγαγε, τους έχει διώξει, οι περισσότεροι μέσω της Ελλάδας έχουν φτάσει, έχουν επιστρέψει στις χώρες τους. Κάποιους
λίγους τους έχουν κρατήσει οι Ισραηλινές αρχές, διότι κατηγορούνται για διάφορα αδικήματα σύμφωνα με το δικό τους δίκαιο. Δεν μπαίνω σε αυτή την ουσία, δεν ξέρω και το δικό τους δίκαιο ή τους δικούς τους νόμους. Ένας από αυτούς που κατηγορείται, που θεωρείται και ο εγκέφαλος όλης αυτής της εκστρατείας, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος έχει φωτογραφηθεί, για παράδειγμα, να μετέχει στην κηδεία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, του Νασράλα, στον Λίβανο. Δεν έτερον εκάτερον, απλά το αναφέρω παρενθετικά. Αυτός χθες εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου στο Ισραήλ. Ωραία, ωραία. Είχε τα χέρια του πίσω από την πλάτη ότι δήθεν ήταν σιδεροδέσμιος. Αν δεν ήταν. Δεν είχε ούτε χειροπέδες, ούτε καν αυτά τα πλαστικά που βάζουν ως χειροπέδες και τα λοιπά και τα λοιπά στα χέρια που τους δένουν πιστάγκωνα. Τίποτα. Ελεύθερα ήταν τα χέρια του. Αλλά τα κρατούσε πίσω για να τον πάρει η κάμερα ότι δήθεν είναι σιδεροδέσμιος. Δεν ξέρω αν σε κάποιους μετράνε αυτά τα κόλπα. Προφανώς για να τα κάνει, σε κάποιους μετράνε. Αλλά θέλω να πω πως ο πόλεμος της εικόνας, δηλαδή ο πόλεμος της προπαγάνδας, έχει μπει στο κάθε τι στη ζωή μας. Το λέω αυτό για να το έχουμε κατά νου, να φιλτράρουμε αυτά που ακούμε, βλέπουμε, διαβάζουμε κτλ. Τραγουδάκι. Τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιόδοξος για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας με την Τεχεράνη εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε στο Fox News. Σήμερα αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιάμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ομιλία του Πρωθυπουργού αρχίζει στις 11 η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια. Γενικά έθριος καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Αν και θεωρώ προβοκατόρη και την ερώτησή του, λέει: καλημέρα, εσείς που το ξέρετε ότι δεν είχε χέρια δεμένα, αφού δεν φαινόντουσαν, σας το είπε η Ισραηλινή πρεσβεία. Θεωρώ λίγο προβοκατόρη και ελπίζω να είναι ειλικρινή η απορία. Θα σας πω: γιατί όταν το πλάνο άνοιξε, φάνηκε ότι δεν είχε τίποτα στα χέρια, όπως φάνηκε και κατά την ώρα που τον μεταφέραν στην δικαστική αίθουσα. Είναι τόσο απλή η απάντηση, δεν χρειάζεται να μου το πει καμία πρεσβεία. Αλλά αν νομίζετε ότι μόνο οι μεν κατέχουν την τέχνη της προπαγάνδας, κάνετε λάθος. Οι Ισραηλινοί είναι μανούλες στην τέχνη της προπαγάνδας επίσης. Πάμε παρακάτω. Είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε ασχοληθεί στο παρελθόν. Έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά για τους κατοίκους του νησιού και κυρίως για τους αγροτοκτηνοτρόφους του νησιού είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μιλάμε για την Λέσβο, μιλάμε για την ιστορία με τον αυτόδη πυρετό, μιλάμε για το ότι ήταν σε καραντίνα και δεν έφευγε τίποτα, με αποτέλεσμα να έχουμε και τις κινητοποιήσεις στο προηγούμενο διάστημα κτλ. Τα έχουμε φιλοξενήσει, έχουμε μιλήσει και με κτηνοτρόφους από την περιοχή και για τα προβλήματα που είχαν και με δημοτικούς άρχοντες της περιοχής. Χθες είχαμε μία καινούργια εξέλιξη. Για πρώτη φορά διάβασα ότι μεταφέρθηκαν τα πρώτα προϊόντα αγροτοκτηνοτροφικά από το νησί προς τις αγορές της Ελλάδας με αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας. Δεν διορθώθηκε το κακό, σταγόνα εν το ωκεανό είναι αυτή η ιστορία, αλλά είναι μια αρχή. Και επειδή είναι μια αρχή η οποία μου προκάλεσε το ενδιαφέρον, καλέσαμε τη Δήμητρα Τηλαχουρή, τη συνάδελφο στην Μυτιλήνη, να μας πει για τα πρώτα κτηνοτροφικά προϊόντα που έφυγαν από το νησί. Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, πάρα πολύ εύστοχα. Είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, γιατί αφορά τις μεγάλες στυροκομικές επιχειρήσεις, τους μεγάλους στυροπαραγωγούς που ανήκουν στο Σύλλογο Στυροπαραγωγών Λέσβου, που είναι νομίζω 5 στον αριθμό. Mm-hmm. Σε αυτούς λοιπόν, κάτω από αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας, από την παραγωγή έως την τυποποίηση και τη διακίνηση υπό την επίβλεψη και την επιτήρηση του ΕΦΕΤ, δόθηκε η δυνατότητα να εξάγουν τα τυριά τους εκτός Λέσβου. Απελευθερώθηκε δηλαδή η δυνατότητα εξαγωγής των τυριών. Είχαμε τα πρώτα φορτία που έφυγαν, ωστόσο όμως παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι είχαν καλλιεργήσει τις συγκεκριμένες αγορές τις οποίες απευθύνονταν οι επαγγελματίες στεροπαραγωγή. Ωστόσο όμως, όπως οι ίδιοι λένε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχουμε χάσει ήδη τις αγορές μας.
0: Βέβαια, μεγάλο μερίδιο από την αγορά έχει χαθεί, βέβαια, ακριβώς, από τον ανταγωνισμό. Έχει καλυφθεί από τον ανταγωνισμό.
1: Ακριβώς. Πρέπει πάλι να τις ξανακερδίσουμε, όπως και να ξανακερδίσουμε και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Υπάρχουν όμως πάρα πολύ μικρά τυροκομεία, τα οποία είναι και τα πολυπληθέστερα στο νησί, τα οποία εφαρμόζουν την ανοιχτή παστερίωση, διαθέτουν ISO, σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά σε αυτά ακόμα τα τυροκομεία δεν δόθηκε η δυνατότητα απελευθέρωσης των όριμων τυριών. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να δοθεί λύση και σε αυτό.
0: Προφανώς, γιατί το ότι έγινε μία αρχή δεν σημαίνει, το είπαμε και εμείς και εσύ, ότι δεν λύθηκε το πρόβλημα ίσα-ίσα, αλλά αυτό δεν πρέπει να δημιουργήσει και δύο ταχύτητες στο νησί, γιατί αυτό είναι και φαλκίδευση του ίδιου του ανταγωνισμού των μονάδων μεταξύ τους ούτως ή άλλως. Πρέπει όλοι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πικρία στα μικρά τυροκομεία που δέχτηκαν όλο αυτό τον καιρό τον γάλα των κτηνοτρόφων. Αυτή τη στιγμή έχουν τυροκομίσει, κάποια στιγμή θα πρέπει να αποδώσουν τα χρήματα στους κτηνοτρόφους. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους?
0: Είναι όλη η οικονομική αλυσίδα, βεβαίως, και φυσικά, ναι, και καταλαβαίνω.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά, αν θέλετε να μάθουμε για τα κρούσματα, χτες είχαμε το πρώτο κρούσμα σε ένα κατεξοχήν αγροτικό χωριό, σε ένα την Άγρα. Βρέθηκε σε εκτροφή που ασχολείται με την εμπορία των ζώων. Αυτό είναι, απευχόμασταν να βρεθεί σε αυτό το χωριό όπως και τη Βατούσα, δηλαδή κάποια στιγμή το κακό να σταματήσει. Τα κρούσματα έχουν οι εστίες, όταν λέμε κρούσματα εννοούμε εστίες, έτσι, οι εστίες έχουν έχουν ανέβει στις 76. Από την άλλη μεριά, οι πληγοί στις εκτροφές είναι 117 και υπάρχει μια δυσαρμονία στους αριθμούς, διότι πολλές φορές σε μια περιοχή είναι συστεγασμένες 2 και 3 εκτροφές. Οπότε καταλαβαίνετε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Στο πεδίο, όπως ενημερώθηκα εχθές από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, επιχειρούν 20 εκτινίατροι. Από την άλλη μεριά, το πάγιο αίτημα των κτηνοτρόφων της Λέσβου είναι να προχωρήσει ο εμβολιασμός, αλλά και ψάχνοντας το ρεπορτάζ, ο εμβολιασμός δεν είναι μια πολύ εύκολη υπόθεση. Σημαίνει ότι θα έπρεπε το κράτος να έχει επενδύσει στον τομέα αυτό. Χρειάζεται πολύ μεγάλος αριθμός κτηνιάτρων, χρειάζονται σύγχρονα εργαστήρια, περισσότερα εργαστήρια από τα 2 που υπάρχουν τώρα. Χρειάζεται μια ολόκληρη διαδικασία. Είναι σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι. Γιατί βλέπουν από τη μια στιγμή στην άλλη το βιός τους να καταστρέφεται,
0: η ζωή τους να καταστρέφεται.
1: Ναι. Και από εκεί που ήταν νοικοκυρέοι βρέθηκαν να μην μπορούν καν να συντηρήσουν την οικογένεια. Και δεν είναι δραματικός ο τόνος το οποίο σας μεταφέρω. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα ιδιαίτερα σκληρή. Υπάρχουν επίσης εκτροφείς οι οποίοι απαγορεύουν τη θανάτωση των ζώων τους, ευελπιστώντας σε αυτό τον πολυπόθητο εμβολιασμό με το εμβόλιο ΔΙΒΑ. Δεν θέλουν αυτές τις μαζικές θανατώσεις. Περίπου 19.000 με 20.000 ζώα έχουν θανατωθεί αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για ένα νησί. Ο αριθμός βέβαια των εγωπροβάτων είναι γύρω στις 480.000, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά όμως και 20.000 ζώα, τα οποία είναι θαμμένα στις εκτροφές για να διασφαλιστεί η αποφυγή της διασποράς του ιού. Στις εκτροφές, όπου μέχρι πριν από λίγο οι κτηνοτρόφοι τα συντηρούσαν και τα τάιζαν, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι.
0: Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά και από την Λέσβο. Επανερχόμαστε στο θέμα, γιατί μπορεί να αχνοφάνηκε μία αχτίδα, δεν είναι αρκετή βέβαια να λύσει τα προβλήματα, δεν είναι το πρόβλημα. Και ακόμα υπάρχουν πολλές θεωρίες για το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει μικρή σημασία, έχει μεγάλη σημασία για να μην επαναληφθεί, έχει μικρή σημασία όμως για το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να ανακουφιστούν. Και φυσικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα μέτρο μόνο για μία συγκεκριμένη μερίδα. Μπορεί να τηρεί άλλες προδιαγραφές κτλ. Αλλά δεν μπορεί μόνο μία μερίδα, το είπα και νωρίτερα, μόνο για παράδειγμα να επιτραπεί αυτό σε 5 θηροκομεία και όλοι οι υπόλοιποι να μην έχουν την ίδια δυνατότητα. Είναι και φαλκίδευση του ανταγωνισμού. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη από την Πάτρα. Με ηλιοφάνεια σήμερα η Πάτρα, να ξέρετε. Στην πολιτική επικαιρότητα μην σας πούμε, το ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων, μην ξεχάσουμε να σας πούμε, συγγνώμη, ότι συνεδριάζει και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι περιμένουν εκεί να υπάρχουν ενδεχομένως κόντρες, δεν ξέρω τι περιμένουμε, αλλά και την επιστολή των 5 βουλευτών στην εφημερίδα Τα Νέα πριν από λίγες ημέρες. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα που θα παρακολουθούμε εδώ από το Earth News και εσείς θα το παρακολουθείτε μέσω του Earth News, εφόσον σας ενδιαφέρει φυσικά το τι συμβαίνει στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας. Να αλλάξουμε εμείς τελείως κλίμα όμως. Διαβάσαμε χθες ένα τηλεγράφημα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το υπέγραφε η συνάδελφος η Αναστασία Ιταλιανίδου, όπου μας έλεγε για τις ετοιμασίες που κάνουν οι ανθοπόλες στην Θεσσαλονίκη για τη γιορτή της μητέρας. Τι ετοιμασίες? Δέχονται ήδη προπαραγγελίες ή παραγγελίες για δώρα εν ώψη της γιορτής της ημέρας, της γιορτής της μητέρας. Είναι κατά παράδοση η δεύτερη Κυριακή κάθε Μαΐου που γιορτάζεται η ημέρα της μητέρας, και αυτήν την ημέρα πάρα πολλοί διαλέγουν να την γιορτάσουν στέλνοντας στις μανούλες τους έτσι, πηγαίνοντας και δίνοντάς τους λουλουλούδια. Όποιοι τυχεροί τις έχουν δίπλα τους και μπορούν να τις δώσουν από κοντά, το κάνουν. Υπάρχουν ακόμη και άνθρωποι από το εξωτερικό, παρακαλώ, που κάνουν παραγγελίες διαδικτυακά για να πάνε τα λουλούδια στις μητέρες τους την ημέρα, τη γιορτή της μητέρας, την ερχόμενη Κυριακή. Που τα διαβάσαμε, σας είπα πριν, στο ρεπορτάζ της Αναστασίας Τελιανίδου, και πηγή έχουν τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Παναγιώτης Τζιβάνης, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης Ανθοπολίου φυσικά, αλλά είναι και μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης, για αυτή την κινητικότητα που υπάρχει. Διάβασα μάλιστα το ενδιαφέρον στοιχείο ότι την ημέρα της μητέρας πολλούνται ή διακινούνται περισσότερα λουλούδια ακόμη και από τη γιορτή του Βαλεντίνου. Είναι πρωταθλήτρια. Θα μου πεις, μπορεί όλοι να μην έχουν βρει τον έρωτα της ζωής τους για να στείλουν τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Μανούλα έχουν όλοι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τζιβάνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζιβάνη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά, στις προετοιμασίες.
0: Στο τρέξιμο, στο τρέξιμο. Μου έκαναν πάρα πολύ εντύπωση αυτά που είπατε, ότι ακόμη και από το εξωτερικό υπάρχουν παραγγελίες.
2: Ναι, σε μεγάλο βαθμό, ειδικά όσο έχει μπει η τεχνολογία στη ζωή μας, σε μεγάλο βαθμό έρχονται οι παραγγελίες από το εξωτερικό, και μπορώ να πω ότι οι παραγγελίες από το εξωτερικό έρχονται πρώτες. Ναι. Δηλαδή, ο γιος που θα στείλει στη μαμά του από το Λονδίνο στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να το έχει κανονίσει ήδη από τη Δευτέρα. Δηλαδή, το έχει προγραμματίσει πολύ, πολύ έγκαιρα.
0: Διάβαζα να λέτε ότι έχετε και έναν, υπάρχει και ένας πελάτης, δεν ξέρω αν είναι δικό σας ή, εν πάση περιπτώσει, το έχετε ακούσει από συναδέλφους σας, από την Αυστραλία, που κάθε χρόνο στέλνει στην μητέρα του στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι. Κάθε χρόνο, κάποτε ζούσε στα Εμιράτα, τώρα πλέον είναι στην Αυστραλία και στέλνει κάθε χρόνο, δεν την ξεχνάει. Φυσικά έρχεται και εδώ, εντάξει, το γνωρίζουμε πλέον, είναι πελάτης μας, έχει πολύ καλές σχέσεις, αλλά τα μηνύματά του είναι πάντα πολύ κέρια.
0: Αυτό είναι άλλο ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση. Δεν είναι ότι απλά στέλνουν λουλούδια. Σας υπαγορεύουν και μηνύματα για να τα σοκλείετε σε κάρτες κτλ. Για να πάνε. Βλέπετε δηλαδή εσείς από πρώτο χέρι και τη σχέση που έχει ο κάθε ένας ή κάθε μία με τη μητέρα του. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Και μπορώ να πω ότι τα μηνύματα προς τη μητέρα ξεφεύγουν από τα τετριμένα, με την έννοια ότι στις γιορτές του Αγίου Βαλεντίνου ή όταν στέλνει κάποιος σε κάποια γενέθλια, οι κάρτες που διαβάζουμε είναι λίγο πολύ ίδιες. Για τη μητέρα κάποιος θα κάτσει να γράψει κάτι ξεχωριστό πάντα.
0: Κάτι πιο προσωπικό, κάτι διαφορετικό. Μου έκανε εντύπωση ένα που εσείς υπενθυμίσατε: «Μαμά, είσαι η πρώτη πατρίδα της ψυχής μου». Εντάξει, είναι συγκινητικό, είναι πολύ συγκινητικό.
2: Να σας πω. Συγκινητικό, ναι. Και το υιοθέτησα και εγώ, μάλιστα, το είχαν βάσει τότε στο προφίλ μου. Ήταν,
0: ναι, ωραίο. Και καλά κάνατε, γιατί τα καλά πράγματα πρέπει να μοιράζονται. Να σας ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που προτιμάει κάποιος? Προτιμά μπουκέτα ή προτιμά γλάστρες, για παράδειγμα?
2: Η γιορτή της μητέρας είναι μια γιορτή κατεξοχήν που πουλάμε γλάστρες.
0: Γλάστρες, ναι.
2: Κυρίως εξωτερικού χώρου, άλλωστε είναι Μάιο, κυρίως ασχολείται ο κόσμος με τα μπαλκόνια,
0: ναι,
2: κλπ.
0: Αλλά έχουν μπελά, θέλουν μεταφύτευση, θέλουν τέτοια πράγματα.
2: Αυτό είναι το boost που θα έλεγα πριν όσον αφορά την αγορά. Θα γίνει μια γιορτή με μεγάλο τζίρο, αλλά και η επόμενη εβδομάδα που έρχεται επιφέρει και αυτή τζίρο, γιατί όλοι όσοι δεχτούν τη γλάστρα θα πρέπει να τη μεταφυτεύσουν, να βάλουν χώμα, να πάρουν γλάστρα, πιάτα, λιπάσματα.
0: Ναι,
2: επιφέρει επιπλέον τζίρο και την επόμενη εβδομάδα.
0: Καλό είναι αυτό για τις δουλειές σας, είναι καλό, μια χαρά.
2: Ακριβώς,
0: δεν το συζητώ. Να ρωτήσω, τι είναι αυτά που προτιμάτε? Είπατε γλάστρες έναντι για τις ανθοδέσμες, προηγούνται ούτως ή άλλως.
2: Ναι,
0: αυτό που πουλάει περισσότερο? Πουλάει το χρώμα, πουλάει το άρωμα, πουλάει τι? Θα μου πει ότι ο καθένας έχει τις δικές του αναμνήσεις από την παιδική ηλικία και μπορεί να είναι αυτό το κριτήριο.
2: Ακριβώς. Τα κριτήρια είναι, δεν μπορείς να τα προσεγγίσεις ακριβώς. Κυρίως ο κόσμος προτιμάει, θα σας πω ονομαστικά, τη βιγόνια, που είναι ένα λουλούδι που βγαίνει σε διάφορους χρωματισμούς και είναι ελκυστικό και από την τιμή του και ως προς το μέγεθός του.
0: Και είναι και σκληρό, είναι ανθεκτικό.
2: Ναι, είναι ανθεκτικό και πάρα πολύ όμορφο και μεγάλο και σε πολύ προσιτή τιμή. Μετά υπάρχουν ορτανσίες, ντάλιες, τριανταφυλιές, αν θέλει κάποιο εσωτερικού χώρου, ορχιδές. Είναι πολύ μεγάλη ποικιλία, μας βολεύει μάλιστα η εποχή, όπως είπα πριν.
0: Ναι, αλλά αυτά είναι και δύσκολα. Δηλαδή, οι τριανταφυλιές, για παράδειγμα, θέλουν προσοχή. Οι ορχιδέες είναι. Εντάξει, εγώ έχω πάρει 5 και καμία δεν μου φτούρισε.
2: Ναι.
0: Θα μου πείτε, εγώ φταίω. Ναι, δεν φταίει η ορχιδέα, εγώ θα φταίω.
2: Εσάς θέλουμε εμείς.
0: Εμένα θέλετε πελάτη, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Έχει επίσης ενδιαφέρον. Λέτε στο ρεπορτάζ αυτό που διάβαζα χθες ότι οι αθοδέσμες συνήθως είναι εισαγωγής. Ενώ οι γλάστρες είναι από δικά μας φυτώρια, ελληνικά φυτώρια. Και άρα τζιράρει περισσότερο το χρήμα. Αληθεύει αυτό? Για πείτε μας λίγο στοιχεία.
2: Ακριβώς. Στη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και στη γιορτή της γυναίκας, κυρίως δουλεύουμε το κομμένο λουλούδι. Ναι. Τριαντάφυλλα, κρίνους, ζέρμπερες, ηλίανθους, τα οποία κατά 90% είναι εισαγωγή από την Ολλανδία. Ναι. Γιατί η παραγωγή στα κομμένα λουλούδια έχει εκλείψει, όχι τελείως, έχει μειωθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα, πόσο μάλλον τους χειμερινούς μήνες, που πρέπει να θερμαίνουν τα θερμοκήπια τους.
0: Με φαντάζομαι ότι εδώ πέρα μόνο τα γαρίφαλα για τα λουλουδάδικα στα κέντρα είναι, ναι, που θα έχουν παραγωγή μεγάλη.
2: Ακριβώς. Όσο αναφορά στο κομμάτι της γλάστρας, είναι Έλληνες η παραγωγή. Αυτό είναι το ευχάριστο. Δηλαδή δεν είναι πέφτουν τα λεφτά στα ανθοπολία. Κινείται το χρήμα περισσότερο και στους φυτοριούχους, γιατί και αυτοί έχουν ανάγκη να αναπτυχθούν συνεχώς. Είναι δηλαδή πολύ δύσκολο το επάγγελμά τους που κάνουν, οπότε κυρίως η προμήθεια, κατά 90% θα το αντιστρέψω τώρα, γίνεται από Έλληνες παραγωγούς.
0: Από Έλληνες παραγωγούς. Έχετε υπολογίσει ποτέ την ημέρα της εν ώψη της γιορτής, μάλλον, να μην πω την ημέρα, γιατί φεύγουν και είπαμε προκαταβολικά με παραγγελίες κτλ. Τι τζίρος γίνεται ή τι ποσότητα, ας πούμε, λουλουδιών ή γλαστρών φεύγει? Έχετε υπολογίσει, έχετε κάποια στοιχεία?
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προσεγγίσεις όλο αυτό. Ναι, δηλαδή, ειδικά εκείνη την ημέρα, προσπαθείς όσο μπορείς να κινηθείς σύμφωνα με τον περσινό σου τζίρο, να είσαι καλυμμένος. Προσπαθείς να προετοιμαστείς σίγουρα για να μην έχεις και μεγάλη αναμονή στον κόσμο, γιατί είναι πολύ, πολύ μεγάλη προσέλευση. Τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τώρα πού θα κινηθεί το κάθε ανθοπολείο. Ναι. Καθένας είναι και με την κίνηση πώς έχει.
0: Φυσικά.
2: Σίγουρο είναι ότι αντιλαμβανόμαστε ότι έχει μειωθεί η καταναλωτική δύναμη του κόσμου, αλλά σε αυτή τη γιορτή όλοι προσπαθούν να κάνουν κάτι καλό για τη μητέρα τους.
0: Αλίμονο, αν δεν το κάνανε, θα είχαμε χάσει και αυτό. Κύριε Τζιβάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τζιβάνης, ιδιοκτήτης Ανθοπολίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επενδυτηρίου Θεσσαλονίκης, για την προπαρασκευαστική, ας πούμε, κίνηση που υπάρχει εν ώψη της γιορτής της μητέρας την ερχόμενη Κυριακή, για τις παραγγελίες που γίνονται ακόμη και από το εξωτερικό για να σταλούν λουλούδια ή γλάστρες στις μανάδες. Καλό, ωραίο.

Προσγειωνόμαστε πάλι στην επικαιρότητα και στην ισογραφία. Χθες θα είχατε ακούσει τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ που έλεγε ότι περιμένουμε να δούμε ποιο τέλεχος για τον Χανταϊό, αυτόν τον περίφημο Χανταϊό που έχει προκαλέσει μια ανησυχία στον κόσμο. Δεν θα έλεγα πανικό ακόμα, αλλά μια ανησυχία ανά τον κόσμο. Μας έλεγε χθες το πρωί, τέτοια ώρα περίπου, ότι αυτό που περιμένουμε να δούμε και ως πιθανότερη έτσι εξέλιξη είναι ότι προήλθε από τον ιό, τον μοναδικό, τη μοναδική παραλλαγή του ιού, του Χανταϊού, που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, δηλαδή από το στέλεχος των άνδειων των λεγόμενων. Επιβεβαιώθηκε, είχαμε εμείς μια αρχική πληροφορία ότι οι άνθρωποι, οι πρώτοι που προσβλήθηκαν, είχαν ταξιδέψει στη Χιλή, στην Αργεντινή και τα λοιπά, είχαν πάει μέχρι τις Άνδεις, και όντως επιβεβαιώθηκε.

ο ένας, ο άλλος δεν θυμάμαι που έχει πάει. Πάντως είναι ένα θέμα που επίσης η επιστημονική κοινότητα προσέχει πάρα πολύ. Εμείς φυσικά το παρακολουθούμε για να σας ενημερώνουμε για όποια εξέλιξη. Γιατί θεωρούμε ότι το σημαντικότερο πρόβλημα, ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι να υπάρξει πανικός και τρόμος στον κόσμο. Να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Γιώργο που τέτοια ώρα είναι στη διαδρομή στην Εγνατία και πηγαίνει από Ξάνθη προς τη ΔΕΙΑ Καβάλας. Λίγα σύννεφα έχει στο δρόμο, 15 βαθμούς θερμοκρασία και λίγη κίνηση. Και στέλνει τα φιλιά του στον αδελφό του και στη μαμά του. Καλημέρα, καλή συνέχεια και σε Γιώργο να έχεις. Καλή διαδρομή, να φτάσεις ασφαλώς στον προορισμό σου. Λοιπόν, σιγά σιγά φεύγουμε κι εμείς. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά, να έχετε μια χαρούμενη όσο το δυνατόν και καλή ημέρα. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8, ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα μαθαίνετε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία. Σε άλλη συνέντευξη ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση οι βομβαρδισμοί θα είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι

0: πριν. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την παράδοση της Τεχεράνης εφαρμόζοντας νέα στρατηγική με σκοπό να καταστραφεί η συνοχή της χώρας. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαέ, ανέφερε ότι η χώρα του εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση των Αμερικανών. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς και ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το πλοίο αναμένεται να ελιμενιστεί στην Τενερίφη, καθώς η κυβέρνηση της Ισπανίας έδωσε το πράσινο φως κάνοντας λόγο για ηθική υποχρέωση της χώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος του ιού εξαιρετικά σπάνιο ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα και ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Στις 11 η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα παρουσιαστεί μια πρόταση για 30 άρθρα αποτελώντας σύνθεση των σκέψεων του Πρωθυπουργού και των προτάσεων των βουλευτών. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει μεγάλη έμφαση σε θεσμικά θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία έχει γίνει πολλή δουλειά, και θα την συνοψίσει ο επικεφαλής της αρμόδιας ομάδας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια σκήθηκαν στη σύζυγό του. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
11: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαΐς Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολυζού. Στο χωριό Χώνος Μυλοποτάμου αναμένεται να γραφεί σήμερα η τελευταία πράξη του δράματος, η κηδεία του 29χρονου που έχασε τη ζωή του στην Αμουδάρα Ερακλείου από έναν 54χρονο που τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σαν τροχαίο. Στο μεταξύ, ποινική δίωξη, ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση για διακεκριμένη περίπτωση για οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 54χρονου για τη δολοφονία του 29χρονου. Την ίδια στιγμή, οι κατηγορίες για συνέργεια και για ανθρωποκτονία επαγγέλθηκαν και στην 56χρονη σύζυγό του και οι δύο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Σημειώνεται πως η εισαγγελέα μετέβει αυτοπροσώπως στο αστυνομικό μέγαρο προκειμένου να ασκήσει τις διώξεις. Στο μεταξύ, νέα στοιχεία φέρνει στο φως η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, αποκάλυψε πως τον Φεβράριο του 26 ο 54χρονος είχε πραγματοποιήσει άλλη μια επίθεση εναντίον του 29χρονου έξω από το σπίτι του. Τότε μια γειτόνισσα τον διέσωσε, προσφέροντάς του καταφύγιο στο σπίτι του. Λίγες μέρες μετά, σύμφωνα με τη δικηγόρο, κατατέθηκε μήνυση εναντίον του 54χρονου, στον οποίο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και ορίστηκε δικάσιμος. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η κυρία Σπανάκη, πρόκειται για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου με βάση τις απειλές και τις επιθέσεις που είχε δεχθεί το θύμα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 23χρονος και ο 18χρονος αδερφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από μπαρ στο Ηράκλειο με θύμα ένα 57χρονο Αλβανό εργαζόμενο στην είσοδο του καταστήματος. Ο 17χρονος φίλος τους αναμένεται να απολογηθεί σήμερα Πέμπτη. Ο 23χρονος είχε συλληφθεί από τις πρωινές ώρες μετά το περιστατικό, έπειτα από αστυνομική κινητοποίηση που περιγράφεται ως κινηματογραφική. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται από την 3η 5 Μαΐου ο άνδρας που άνοιξε πυρ σε βάρος συγχωριανού του στο χωριό Σκινάς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Ο 29χρονος που φέρεται να έχει εκτιματικές διαφορές με τον άνδρα που πυροβόλησε αναζητούνταν από την αστυνομία από την Κυριακή καθώς είχε ταυτοποιηθεί σύμφωνα και με τις μαρτυρίες του θύματος. Σε βάρος του είχε εκδοθεί έντολμα σύλληψης για τα δικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, παράνομες οπλοφορίες και προκλησίας και άσκοπους πυροβολισμούς. Ακόμα μια υπόθεση που αφορά επιδοτήσεις στο ΠΚΠΕ που φέρονται να εισέπραξαν παράνομα δεκάδες άτομα που δήλωσαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη μπήκε στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης. 58 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επέλεξαν να μην καθίσουν στο εδόλιο του τριμελούς πλημμυροδικείου της Αθήνας και να εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους, φέρονται να είχαν δηλώσει φωσκοτόπους στην Καστοριά και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου σε περιοχές που δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν λόγω υψομέτρου, εισπράττοντας επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ωστόσο αρνούνται τις πράξεις που τους αποδίδονται επιμένοντας πως οι επιδοτήσεις τους ήταν νόμιμες. Το κουβάρι της υπόθεσης ξετύλιξε στο δικαστήριο πρόεδρος του Χρωτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς και του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων Δημήτρης Μόσχος, ο οποίος μεταξύ άλλων έκανε λόγο για εικονικούς βοσκοτόπους. Ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Τους μετανάστες περισυνέλεξε περιπερικό του λιμενικού σώματος και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων κάτω από καλές καιρικές συνθήκες. Στην έγκριση χρηματοδότησης ύψους 17,3 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο βελτίωσης και επέκτασης του λιμένα Μαύρου Λιμνών Ασφαγείων προχώρησε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Νομοχανίων Δημήτρης Βυριράκης. Επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη πρόκειται να πραγματοποιήσει η Βασιλική Πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου το επόμενο διάστημα προκειμένου να παραστήσει σε πεντιακές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης στα Χανιά. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του Earth News, η Βασιλική Πριγκίπισσα και η αδερφή του Βασιλιά Καρόλου θα βρεθεί στα Χανιά το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου, όπου θα δώσει το παρόν σε κάποιες από τις εκδηλώσεις εντός και εκτός της πόλης των Χανίων που είναι αφιερωμένες για την 25η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Έντονες παραμένουν οι αντιδράσεις αλλά και η ταλαιπωρία που υφίστανται τις τελευταίες μέρες οδηγοί που χρησιμοποιούν τον υπάρχον ΒΟΑΚ σε διαφορά τμήματά του σε Χανιά και Ρέθυμνο, καθώς οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη για την κατάσταση των σαπαλδοτάπητα και διαπλάτηση τμήματων έχουν επηρεάσει συντριπτικά την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το τμήμα των Χανίων από Σούδα έως Μεγάλα Χωράφια, οι οποίες ανακοινώθηκαν καθυστερημένα και ενώ οι οδηγοί είχαν εγκλωβιστεί σε σειρές χιλιόμετρων, περιλαμβάνουν τη χρήση σηματοδοτών που επιτρέπουν την εκπεριτροπή από τα σημεία εναλλάξει κάθε ρεύμα κυκλοφορίας. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για όσα συνέβησαν στο περιθώριο των παρεμβάσεων στο ΒΟΑΚ εξέφρασε για άλλη μια φορά ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Τα συχνά και πολλές φορές έντονα επεισόδια μεταφορικής ερημικής σκόνης από την Αφρική στη χώρα μας, τα οποία μπορεί να εμφανιστούν ακόμα και μέσα στο χειμώνα, όπως συνέβη με το σημαντικό επεισόδιο σκόνης της 15ης Φεβρουαρίου, οδήγησαν τη μονάδα του ΜΕΤΕΟ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να ενεργοποιήσει τη νέα υπηρεσία ενημέρωσης των πολιτών, το παρατηρητήριο μεταφοράς ερημικής σκόνης. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο, το νέο επεισόδιο μεταφοράς στην Κρήτη αναμένεται να ξεκινήσει από σήμερα Παρασκευή και θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με την πλήρη κάλυψη του νησιού από τη σκόνη. Στη σύλληψη ενός 58χρονου από την περιοχή του Μυλοποτάμου Ρεθύνου προχώρησε το τμήμα επιχειρήσεων Μυλοποτάμου. Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικοί της υπηρεσίας πραγματοποίησαν το βράδυ της Τρίτης έλεγχο στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και εντός στοχήματος και κατασχέθηκαν 225 γραμμάρια κάναβης και το χρηματικό ποσό των 260 ευρώ. Στον ΑΚ παραχωρείται η χρήση της λιμνοδεξαμενής του ομαλού 5,5 χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της. Παραχώρηση, σύμφωνα με πληροφορίες των Χανιών του Κορνέων, θα γίνει με πραγματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χανίων, σε συνεργασία με το Σύλλογο Επιστημόνων Μεών Μεευτών Κρήτης, διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα της Μητέρας με θέμα τιμώντας τη μητέρα, το διαχρονικό σύμβολο αγάπης και προσφοράς. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Πολιτισμού Καφέ Κήπος. Ανακοινώνονται έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις που θα ισχύουν με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου Cross Country Seaside που θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στη Χερσόνησο. Το 12ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Το συνέδριο με κεντρική θεματική η Διασπορά και το Παγκόσμιο Σύστημα Ταυτότητας Πολιτικής Γέφυρας Πολιτισμού και Παιδείας πραγματοποιείται στο Ηράκλειο από τις 7 έως 10 Μαΐου, ενώ εξ αποστάσεως συνεδρίες έχουν ξεκινήσει από τις 5 Μαΐου. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης συγκεντρώνει φέτος 1.142 εισηγητές και 842 επιστημονικές εργασίες εκπροσωπώντας 48 πανεπιστήμια από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις άνεμοι θα πρέπει να πονώ τις διευθύνσεις 3 με 4 και στη Δυτική Κρήτη τοπικά 5 μποφόρη. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη, η ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, του 97,5 και του 105,6 στο FM όπου εκπέμπεται το πρόγραμμά μας με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. Καλημέρα και από την ΕΡΤ Χανίων, από τους 104,6 στα FM εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας και όλοι μαζί παντού στο ίντερνετ, σε όλο τον κόσμο, www.ertecho.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ, www.ertnews.gr. Είμαι ο Βάιος Χειμώνα στην κονσόλα του ήχου, στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ και στις ρυθμίσεις των ήχων. Η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, Καταρίνα Πολύζου στην επιμέλεια της παρουσίασης της εκπομπής. Και στα μουσικά ακούσματα δεχόμεθα και προτάσεις μουσικές και βεβαίως παρατηρήσεις και προτάσεις για το τι θα θέλατε να ερευνήσουμε, να δούμε, να ακούσουμε, να μεταδώσουμε. Αυτό το επαναλαμβανόμενο σοκ στην κοινωνία της Κρήτης για φωνικά που δεν θα πρέπει ποτέ να έχουν συμβεί, νομίζω ότι είναι μια άκρος φαρισαϊκή τοποθέτηση, έκφραση στην αμηχανία μας. Τι να πούμε όταν σκοτώνονται νέοι άνθρωποι, πραγματικά όταν εκτελούνται νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν προστατεύτηκαν. 21χρονος που έχασε τη ζωή του στο Ηράκλειο δεν είχε προστατευτεί. Γιατί είχαν γίνει τρεις καταγγελίες σε βάρος του 54χρονου πατέρα που είχε χάσει το μοναχοπέδι του και είναι και ο δράστης της δολοφονίας, ότι είχε πολλές φορές επιχειρήσει να κάνει κακό στον εαυτό παιδί, στον εαυτό άνθρωπο, το οποίο θεωρούσε υπαίτιο της τραγωδίας. Θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα με έναν έμπειρο νομικό από τα Χανιά για αυτή την υπόθεση. Υπάρχει και άλλη μια υπόθεση που ευτυχώς δεν συμπεριλαμβάνει αυτή την σύγκρουση, αλλά το πώς η πολιτεία λειτουργεί και πώς το νομικό πλαίσιο και πρακτικά οι αποφάσεις του μπορούν να σταματήσουν, να εμποδίσουν, γιατί όταν σου βάζουν περιοριστικούς όρους, τους βάζουν γιατί υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσεις κακό, να απειλήσεις, να εκφοβήσεις αυτόν που έχεις καθορίσει στο μυαλό σου σαν αντίπαλό σου. Όταν όμως κατ' επανάληψη αυτά τα περιοριστικά μέτρα παραβιάζονται, αυτό είναι το ερώτημα, τι κάνει η πολιτεία? Δηλαδή, όταν σου λέει ο άλλος ότι πάλι ήρθε, πυροβόλησε, με περίμενε, με κουκούλεξε από το σπίτι, με κυνήγησε, και βλέπεις μια επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά επιθετική, τότε οφείλεις να πράξεις, να μπεις πολύ δραστικά και να εμποδίσεις τα χειρότερα. Σε αυτή την περίπτωση, το χειρότερο από όλα συνέβη. Ένα 21χρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Η σκακέρα των αεροπορικών εταιρεών επηρεάζει τα πάντα και τη Ryanair, η οποία παίζει ρόλο κλειδί σε πολλές πτήσεις και στη χώρα μας. Η είδηση ότι καταργείται η έδρα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιούνται πτήσεις. Από τον Οκτώβριο θα γίνει αυτό, όταν τελειώσει η φετινή σεζόν. Στάθηκε αφορμή να γίνει ευρεία σύσκεψη για το θέμα με όλους τους φορείς της πόλης, προκειμένου να αποτραπούν τα χειρότερα. Πάντως γενικά θα υπάρξει, όπως όλα βλέπουμε, συνεχίζονται και οι εχθροπραξίες Ιράν-Ισραήλ-Λίβανο-ΗΠΑ. Επομένως τίποτα δεν θα αλλάξει όσο σε αυτή την σκακέρα οι παίκτες συγκρούονται μεταξύ τους, δημιουργώντας παράλληλους κραδασμούς σε όλο τον κόσμο. Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού στο Κλαζιρόπλιο. Δεν φορούσαμε μάσκες, λέει επιβάτης. Οι κραδασμοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καλά κρατούν μετά το αίτημα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις 13 βουλευτές για την ενδεχόμενη φερόμενη εμπλοκή τους στο σκάνδαλο. Κράστες για την Νέα Δημοκρατία η σημερινή

Συνεδρίας Κοινοβουλευτικής Ομάδας Απουσία του κυρίου Καραμανλή. Στο επίκεντρο η συνταγματική αναθεώρηση. Θα δούμε πώς εξελίσσονται όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, όπως συμβαίνουν. Αφού πρώτα σας καλωσορίσουμε με ένα τραγούδι.

0: Να πω, στα τραγούδια περιγράφουν πολύ συχνά την πραγματικότητα και την επικαιρότητα. Πάμε στην υπόθεση, την τρομερή υπόθεση της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής, μιας νεανικής ζωής. Ένα νέο παιδί καταδιώχθηκε και δέχτηκε αλλεπάλληλους πυροβολισμούς και χαριστική βολή από έναν 54χρονο άνθρωπο που είχε χάσει το μονοπέδι του και θεώρησε ότι ήταν άδικο να ζήσει ο οδηγός του αυτοκινήτου και να χάσει τη ζωή του ο συνοδηγός που ήταν ο γιος του. Λευτέρης Μανουσάκης, δικηγόρος, ένας νομικός που έχει χειριστεί πολλές τέτοιες υποθέσεις. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πολύζου. Καλημέρα, πώς είστε?
0: Καλά. Έχετε κι εσείς χειριστεί ανάλογη περίπτωση? Χειρίζεστε
1: ανάλογη περίπτωση. Ευτυχώς δεν έφτασε ακόμα εκεί.
0: Ευτυχώς δεν έχει φτάσει εκεί και ελπίζουμε αυτή τη φορά να υπάρξει αφύπνιση και πραγματική παρέμβαση ώστε να αποφευθούν το χειρότερα. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό. Γιατί, εντάξει, είναι, ο 54χρονος είχε δηλώσει με κάθε τρόπο τις προθέσεις του. Είχε επιτεθεί στο παιδί τουλάχιστον 4 φορές, είχαν γίνει περιοριστικά μέτρα αλλεπάλληλες φορές, αλλά προφανώς η απόφαση σου επιβάλλω περιοριστικά μέτρα να μην πλησιάζεις έναν άνθρωπο στα 150 μέτρα, στα 100 μέτρα είναι μια απόφαση που δεν έχει αντίκρισμα, όταν όλος μπορεί να το κάνει και δείχνει ότι το κάνει κατ' επανάληψη. Και θέλω να σας ρωτήσω, όταν κάποιος παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους κατ' επανάληψη και μάλιστα με φωνική πρόθεση, και έχουμε αυτή την ιστορία από πίσω, δεν υπάρχουν άλλα εργαλεία προκειμένου να αποφευθούν τα χειρότερα?
1: Υπάρχουν μηχανισμοί, δεν λειτουργούν στο 100%. Τώρα το ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί είναι κάτι που εξαρτάται όσον αφορά εξαρτάται από τις αρχές ουσιαστικά, τις εισαγγελικές αρχές, μια ψυχιατρική νοσηλεία ή εκτίμηση ενός ατόμου το οποίο δείχνει αυτή την συνεχόμενη παραβατική συμπεριφορά ή εγκληματική συμπεριφορά. Δηλαδή, για να φτάσει να γίνει μια εγκληματική συμπεριφορά, τι γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη? Δηλαδή, αυτό που εδώ αξίζει, γιατί μόνο κοινωνικά μπορούμε να το αναλύσουμε, δεν γνωρίζω εις βάσος την υπόθεση, δεν την χειρίζομαι, το γνωρίζετε, αλλά κρίνοντάς το, σας λέω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη, πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή διάκριση αυτή τη στιγμή. Η διάκριση της ψυχικής φόρτισης, έτσι, που μπορεί να ένιωσε αυτός ο πατέρας, που είναι δικαιολογημένη ψυχική φόρτιση, με αυτό που νομικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο νομικός όρος του βρασμού ψυχικής ορμής. Δηλαδή, το ότι ο βρασμός ψυχικής ορμής έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αφορά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να υπάρχει και να λέμε αυτός,
0: ναι, αυτός δηλώνει ότι έχασα τη ζωή του παιδιού μου και είμαι μόνιμα σε οργή.
1: Ναι, μόνιμα σε βρασμό δεν είμαι, όχι. Είμαι μόνιμα σε αυτήν οδύνη. Ο βρασμός που είναι ένα πολύ συγκεκριμένο, το λένε και το ξανασυζητάνε.
0: Ναι, ο βρασμός όμως είχε εκφραστεί, είχε επιτεθεί πολλές φορές στο παιδί σε αυτή
1: αυτό
0: τη διάρκεια των τριών χρόνων.
1: Μετά, ο βρασμός έχει συγκεκριμένες χρονικές προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να υπάρχει ψυχικός βρασμός 2 μέρες μετά, 5 μέρες μετά από ένα συμβάν. Συνήθως νομολογιακά, να ξέρετε, καθορίζεται στις 2 ώρες μετά από κάποιο συγκεκριμένο συμβάν. Μπορεί να επηρεάσει.
0: Τώρα, νομικά λέτε τώρα εσείς,
1: πόνος, έτσι. Νομικά. Σαν προϋπόθεση ουσιαστικά. Mm-hmm. Σαν η συγκεκριμένη προϋπόθεση που θέτει νομοθέτης ώστε να αναγνωριστεί αυτό το είδους το ελαφρυντικό.
0: Ναι, ωστόσο εγώ λέω, εφόσον έχεις έναν άνθρωπο και μάλιστα πρόκειται για σοβαρό περιστατικό, έχει χαθεί ένα παιδί 17 χρονών στον δρόμο, mm-hmm. και ο πατέρας του που είναι το μοναδικό του παιδί, μοναχοπαίδι και μοναχογιός, έχει δηλώσει ότι θέλει να κάνει κακό στον φίλο του που και αυτός σε εκείνο το τροχαίο είχε παραμείνει στην εντατική πάρα πολύ καιρό, πολλούς μήνες, κόδεψε να χάσει το πόδι του, είχε δοκιμαστεί και αυτό. Δύο παιδιά, ο ένας οδηγός, ο άλλος ο συνοδηγός, ενεπλάκησαν σε ένα τροχαίο. Ο ένας έχασε τη ζωή του, ο άλλος τραυματίστηκε βαριά. Κανένας δεν το ήθελε από τους δυο. Ήταν φίλοι τα παιδιά. Και κατέληξαν και οι δυο νεκροί.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε την περίπτωση των αρχών και την περίπτωση των οικογενειών. Κατά τη δική μου γνώμη, ξαναλέω, χωρίς να ξέρω τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις της υπόθεσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και σε αντίστοιχες περιπτώσεις, πρέπει να εξετάσουμε κοινωνικά το θέμα, το αν δηλαδή η ίδια οικογένεια με ρύμνησε, ούτως ώστε βλέποντας αυτές τις απειλητικές ή έξω, αν θέλετε, μη λογικές τάσεις και απειλές, αν έδωσε μια ουσιαστική βάση, όπως και οι αρχές αν έδωσαν το ίδιο.
0: Η οικογένεια είχε προσφύγει όλες τις φορές, το είχαν πει ότι κινδυνεύει το παιδί μας.
1: Για την οικογένεια του ίδιου που απειλούσε.
0: Γιατί
1: αν θεωρήσουμε και
0: ίδιο, και το και ίδιο, γιατί δεν είναι πολλά άτομα, είναι ο πατέρας και η μητέρα, δεν είχαν άλλα παιδιά. Είναι ο πατέρας και η μητέρα και σχεδιάζουν στην ουσία, θεωρούν υπεύθυνο το νερό αυτό παιδί, το δικοχαμένο, το θεωρούν υπεύθυνο. Του λένε ότι δεν θα έπρεπε να ζει μετά από αυτό. Μα σκότωσε το παιδί, μα πρέπει να φύγει. Εγώ ρωτάω κάτι άλλο. Γίνονται μια, δύο, τρεις καταγγελίες στην αστυνομία ότι αυτός ο άνθρωπος, το πένθος του, όπως το έχει βάλει στο κεφάλι του, έτσι, θέλει να βλάψει το παιδί. Εφόσον η εισαγγελία γνωρίζει ότι παραβιάζει συστηματικά τους περιοριστικούς όρους, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κρατηθεί, να διατάξει την κράτησή του, ένας άλλος τρόπος να μπει...
1: Να υπάρχει μια ψυχιατρική αξιολόγηση.
0: Να μπει ψυχίατρος και κοινωνική λειτουργός στην οικογένεια. Βέβαια. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πάω, λέω, θα με σκοτώσει και τελικά... Όπως έγινε και με την κοπέλα στην Αθήνα, ας πούμε, που είχε πει 100 φορές ότι τη μία φορά τη βίασε, την άλλη φορά την κυνήγησε, πήγε στο αστυνομικό τμήμα και μόλις βγήκε τη μαχαίρωσε ο δράστης.
1: Εδώ δεν έχει να κάνει με τα αντανακλαστικά, έχει να κάνει δυστυχώς και με τους ανθρώπους. Πολλές φορές όλοι, ακόμα και πολύ πολύπειροι και εσείς στη δουλειά σας και όλοι στη δουλειά μας, πολλές φορές μπορεί να μην εκτιμήσουμε σωστά την κατάσταση. Έτσι, δηλαδή μπορεί ο προανακριτικός, ο ανακριτικός υπάλληλος αργότερα, ο εισαγγελέας ακόμα, να μην αξιολογήσει ως τόσο βαριά την περίπτωση. Δηλαδή να μην δει την πραγματική της διάσταση και να ξεφύγει. Γι' αυτό και είναι εξαίρεση αυτά τα περιστατικά. Στην ουσία όμως, αν θα έπρεπε να πάνε και να ειδοποιήσουν και να πούνε ότι δεχόμαστε τη δέκατη απειλή, ο εισαγγελέας θα έπρεπε, να το πούν στην αστυνομία δηλαδή, ο εισαγγελέας θα έπρεπε ενδεχόμενα να το αξιολογήσει έτσι ώστε να διατάξει μια ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία, ούτως ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση για να μπορέσει να αποφευθεί. Αυτά είναι τα προληπτικά μέτρα για το έγκλημα. Αν θέλετε όμως, η προσωπική οδύνη ενός γονέα εδώ, που είναι κατανοητή και εμείς όλους μας συνεπέρνει, ποιος θα πει ότι αυτός ο γονιός δεν είχε αυτόν τον πόνο? Κανένας. Η ποινική δικαιοσύνη όμως, η ποινική δικαιοσύνη, λέω ξανά, όχι τα ασφαλιστικά μέτρα, υπάρχει για να αποτρέπει ουσιαστικά τη λογική της αντεκδίκησης και της βεντέτας και όλων αυτών των...
0: Και ειδικά στην Κρήτη που ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι ένα σενάριο φαντασίας, γίνεται συνέχεια.
1: Καθόλου, βέβαια. Γίνονταν πολύ παλιότερα. Όταν λοιπόν μια ολόκληρη κοινωνία...
0: Έγινε και στα Βορίζια, κύριε Μονουσά, γίνεται συνέχεια.
1: Βέβαια, και θα το δείτε να ξαναγίνει δυστυχώς. Και αυτά είναι τα αν θέλετε, η καρπή αυτού του κακού εκπαιδευτικού συστήματος που σφύραμε. Όταν μια ολόκληρη κοινωνία αρχίζει να θεωρεί θεμητή την ιδιωτική εκδίκηση, ουσιαστικά υπονομεύεται ο ίδιος ο πυρήνας του κράτους δικαίου. Δηλαδή, αν το βάλετε και σε συνδυασμό με το ότι ο κάθε ένας μας έχει ελάχιστη εμπιστοσύνη σε αυτό που λέμε κράτος δικαίου σήμερα ή σύστημα δικαιοσύνης, κράτος δικαίου και θεσμούς έχουμε. Ότι πάσχουν ορισμένες φορές δεν πιστεύω ότι οπλίζει το χέρι κάποιου εγκληματία σε καμία περίπτωση.
0: Ένα άλλο θέμα που μπαίνει εδώ είναι ότι ένα από τα κίνητρα ήταν η καθυστέρηση εκδίκασης υπόθεσης, κύριε Μανουσάκη. Δηλαδή θεωρούσαν ότι δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, ότι κυκλοφορούσε ελεύθερος επί 3 χρόνια και δεν είχε γίνει το δικαστήριο. Αναβολή στην αναβολή, αυτό είναι ένα θέμα για μια οικογένεια που χάνει ένα παιδί. Όχι ότι δικαιολογεί το έγκλημα και με αυτόν τον οσυρό τρόπο που σχεδιάζονταν από το ζευγάρι που είχαν χάσει το παιδί τους και τους καταλαβαίνουμε, αλλά ήταν τρομερό αν το σκεφτεί κανείς ότι δούλευε στο μυαλό τους να σκοτώσουν το φίλο του παιδιού τους που δεν χάθηκε στο μοιραίο τροχαίο.
1: κατηγορούνται να το κάνουν αυτό, έτσι. Θα το δούμε. Η επιδίωξη, από ό,τι είδα, σας λέω, δεν έχω στοιχεία δικογραφίας, από ό,τι διαβάζω κι εγώ, η δίωξη είναι για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έτσι.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον οι αρχές θεωρούν ότι πρόκειται για μια πράξη όχι στιγμιαίας έκρηξης, όπως λέτε, αλλά για μια ελεγχόμενη δράση, βέβαια. Έτσι, εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη. Η διάκριση δηλαδή με τον βρασμό ψυχικής ορμής είναι ουσιαστικά κρίσιμη, όπως ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Γιατί ουσιαστικά επηρεάζει την αξιολόγηση του καταλογισμού της ποινής του. Αλλά αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο.
0: Έχετε μια αντίστοιχη υπόθεση, δεν θέλω να αναφερθούμε με λεπτομέρειες, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι.
1: Υπάρχουν αντίστοιχα περιστατικά εδώ.
0: Για πείτε μας.
1: Σας λέω, το να εμπλέκονται σε ένα τροχαίο ατύχημα, έτσι, σε ένα τροχαίο. Που κανείς, ξαναλέω, δεν μπορεί να θέλει και να επιδιώκει ουσιαστικά το θάνατο του άλλου. Έτσι. Και να αντιμετωπίζεται ως πλέον, αν θέλετε, και από τον ίδιο τον νομοθέτη, το να βάζουμε σε ένα τσουβάλι και να λέμε όπου υπάρχει ανθρωποκτονία είναι κακούργημα. Όχι, δεν υπάρχει κακουργηματικός χαρακτήρας παντού.
0: Δηλαδή, ναι, είναι μια προσπάθεια αυστηροποίησης των μέτρων.
1: Ναι, με έναν παραδειγματικό χαρακτήρα. Δεν είναι αυτό πρόληψη του εγκλήματος, κύριε Πολύ.
0: Δεν πρέπει να υπάρχουν οριζόντιες.
1: Μπορεί να δημιουργήσει, αν θέλετε, τέτοιου είδους εγκλήματα. Δηλαδή ότι θα κατηγορηθώ για κακούργημα αν εγώ που βρίσκομαι με την γυναίκα μου στο αυτοκίνητο, τρακάρουμε, μου φύγει από τον έλεγχο και τρακάρουμε και χάσει τη ζωή της. Το να κατηγορηθώ για κακούργημα είναι κάτι το οποίο αφήνει να εννοηθεί στους συγγενείς της, αν θέλετε, ότι υπάρχει η περίπτωση εγώ να θέλησα να αφαιρέσω τη ζωή της. Το να κάνω χρήση ναρκωτικών πριν από αυτό και να κάνω
0: αλκοόλ
1: πριν
0: την οδήγηση.
1: Βέβαια, είναι εγκληματικές ενέργειες. Δεν το συζητώ. Αλλά από το χρήση ουσιών μέχρι το ότι γλιστράει ο δρόμος που ένας μέσος υποχούμενος δεν θα μπορούσε να το αντιληφθεί και
0: μη φεύγεται από το τηλέφωνο
1: καταλήγει να χάσει τη ζωή του κάποιος, δεν μπορεί να μην υπάρχει διάκριση αυτής της προθέσεως.
0: Λέτε λοιπόν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν οριζόντιες κρίσεις στο πλαίσιο μιας αυστηροποίησης, αλλά θα πρέπει με ευαισθησία και με πολύπλευρους, λαμβάνοντας υπόψη πολύπλευρους παράγοντες, να λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις.
1: Μα ο παραδειγματικός χαρακτήρας της ποινής και ο παραδειγματικός χαρακτήρας του ποινικού δικαίου είναι κάτι που έχει αποτρέψει, έχει αποτραπεί χρόνια και χρόνια τώρα από τον νομικό μας πολιτισμό. Η Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το προβλέπει και ο νομικός πολιτισμός λέγεται όταν δεν χρειάζεται να φτάσεις στην παραδειγματική αυστηροποίηση των κανόνων που διέπουν αυτή την κοινωνία. Για να πεις ότι, δηλαδή, είναι αποτρεπτικός χαρακτήρας του εγκλήματος, όπως έλεγαν ο Μανουβρία, ένας μεγάλος εγκληματολόγος στο παρελθόν, είναι μεν ο φόβος της ποινής, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί τον κύριο λόγο, την κύρια τροχοπέδια, αν θέλετε, ούτως ώστε να μην εγκληματίσει ένας άνθρωπος. Α, κάτι γιατί έχει αυστηρή ποινή, δεν θα το κάνω. Πρέπει να μπει αυτό που γίνεται τώρα και γκρινιάζουμε συνεχώς σε όλες τις τοπικές κοινωνίες με την μας παίρνουν το δίπλωμα, ας πούμε, σε περίπτωση που πιούμε. Που έχουμε συνηθίσει μια τοπική κοινωνία.
0: Εντάξει, τώρα
1: να
0: εδώ το δίπλωμα αφαιρείται και για άλλους λόγους, δεν είναι μόνο για τον αλκοόλ. Εντάξει, και υπάρχει και ένα μέτρο σε όλα. Δηλαδή δεν μπορεί να σου φέρει το δίπλωμα γιατί δεν έχει το σφυράκι στη θήκη του συνοδηγού.
1: Όχι, αυτό
0: για να φτάσει στον παρκή.
1: Είναι το ίδιο προβληματικό.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Είναι το ίδιο προβληματικό να βλέπουμε και να διαπιστώνουμε αυτά τα πράγματα.
0: Κατά τα άλλα, ορθώς υπάρχει αυστηροποίηση.
1: Ορθώς υπάρχει αυστηροποίηση γιατί μας φοβίζει. Ωστόσο θα έπρεπε να υπάρχει η πρόληψη του εγκλήματος, το έλεγε ο συγχωρεμένος ο Παρσεδάκης που έτυχε να είναι καθηγητής μου, έλεγε ότι οφείλει να γίνει διδακτικά, όχι επιβλητικά και επιτακτικά, σε ένα κράτος δημοκρατικό, σε ένα κράτος σύγχρονο και πολιτισμένο.
0: Πάντως ναι, υπάρχουν και αυτοί που, όπως ξέρετε, όπως και στην υπόθεση του Καρατζή, που δεν βάζανε μυαλό με τίποτα. Δηλαδή, όταν επιδεικνύεις μια κατ' επανάληψη επικίνδυνη και εγκληματική συμπεριφορά δια των πράξεών σου, τότε δεν έχεις και πολλά ελαφρυντικά. Δηλαδή, εντάξει, το να την πατήσεις μια φορά και να σε πιάσουν μεθυσμένο κτλ., το καταλαβαίνω. Αν το κάνεις συνέχεια και να είσαι επιθετικός κιόλας και να σκοτώσεις και έναν άνθρωπο γιατί εσύ έτσι γούσταρες, να κυκλοφορήσεις με το έτσι θέλω. δείχνει και μία προσωπικότητα.
1: Έτσι. Και έτσι θα πρέπει να το να σκοτώνεις έναν άνθρωπο επειδή δεν σου αρέσει, ξεκινάς καυγάς επειδή δεν σου αρέσει η φάτσα του, ή επειδή πιστεύεις κάτι διαφορετικό, ή επειδή η παράδοση το ορίζει, ή επειδή οι εγκληματικές θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι εγκληματικές τάσεις αποτελούν αυτές τις εξαιρέσεις και δεν είναι με καθημερινή, δηλαδή μην το εκλογικεύσουμε και τόσο πολύ. Έτσι, η ανθρωποκτονία, όταν δεν είναι εξαμελίας, είναι μια πράξη η οποία θα έπρεπε να σοκάρει την κοινωνία. Όχι να λέει, να δείχνει, να νιώθουν και δικαίωση κάποιοι άνθρωποι.
0: Κύριε Μανουσάκη, σας ευχαριστώ.
1: Θέλουμε αυτή τη χειρακακία, συγγνώμη. Ναι.
0: Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα κουβεντιάσουμε και την υπόθεση που χειρίζεστε στο κοντινό μέλλον. Έχω αυτή την
1: πρόταση. Μακάρι όχι με την ίδια. Εγώ προσπαθώ να διατηρήσω ηρεμία. Εκεί θέλει. Έχουμε τη δικαιοσύνη απέναντί μας. Ενώ έχουν, δηλαδή επιβάλλονται αυστηρότερες ποινές σε ένα παιδάκι, ας πούμε, που νοσηλεύτηκε και σε μένα μήνες στην εντατική, δεν μπορούσε να μιλήσει, είχε ακόμα μόνιμη αναπηρία. Και το διώκουμε, ας πούμε, κακοντηματικά, λες και ήθελε να προκαλέσει αυτό το πράγμα.
0: Όχι, δεν χτύπησε πεζό, δεν είναι περίπτωση να παρασύρει πεζό και να χτυπήσει και τέτοια.
1: Όχι. Υποχούμενη, το ίδιο μέσα στο αυτοκίνητο. Τέλος πάντων.
0: Κύριε Μανουσάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε, θα τα ξαναπούμε, θα τα λέμε συχνά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Η διάθεση σας πάντα, κύριε Κολύζου. Να είστε καλά.

0: Πάμε σε μια πολύκροτη υπόθεση που απασχολεί το Πανελλήνιο. Πάμε στην δίκη για τις συνθήκες θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Μια, όπως όλα δείχνουν, δολοφονία, και όπως οικογένεια με πολύ μεγάλη επιμονή και με μεγάλη οδύνη έφερε στην επιφάνεια, μέσα και από την νομική στήριξη των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας. Έχουμε τον κύριο Μανώλη Φτάχη στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει τις εξελίξεις, γιατί τρεις οι ιατροδικασίες που καταθέτουν, δεν ξέρω όπως διατυπώνεται. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Έχετε δικαστήρια και εγώ, αλλά ξέρω ότι έχετε πολλά δικαστήρια και πρέπει να τρέξετε. Λοιπόν, βγάλαμε άκρη από τις καταθέσεις. Έχει καταθέσει ένας ιατροδικαστής μόνο μέχρι τώρα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το δικαστήριο των ενόρκων, όπως έχουμε πει, είναι μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, το οποίο εκδικάζει την υπόθεση, έχει καταλήξει τα συμπεράσματά του. Αυτό θέλει να πιστεύει η πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας. Είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο στάδιο. Τελειώνει οι μάρτυρες του κατηγορητηρίου, εξετάζονται οι πραγματογνώμονες τώρα. Πραγματογνώμονες, όταν λέω, εννοώ τους ιατροδικαστές, τους μηχανολόγους οι οποίοι εξήδασαν το φουσκωτό του αείμνηστου Σύφη του Βαλιράκη, και επίσης ο κ. Καραθανάσης, ο οποίος είναι ο τεχνικός μας σύμβουλος, ο οποίος είναι ο τελευταίος μάρτυρας του κατηγορητηρίου. Πιστεύουμε δηλαδή ότι μέσα στο Μάη θα έχει ξεκινήσει, αν όχι θα έχει ολοκληρωθεί, η ανάγνωση των εγγράφων, που είναι το δεύτερο στάδιο, και μετά θα μπούμε στους μάρτυρες υπεράσπισης και στο τέλος της ακροαματής διαδικασίας, με τις απολογίες των κατηγορουμένων και την πρόταση του κ. Εισαγγελέα, και μετά τις αγορεύσεις και την απόφαση. Αυτή είναι η σειρά των από εδώ και πέρα. Επαναλαμβάνω σε αυτό που με ρωτήσατε, ότι έχουν γίνει φανερά τι συνέβη εκείνο το μεσημέρι της 24ης Γενάρη του 2021 στην Ερέτρια, στον Έλληνα πολιτικό, πραγματικά στον ογκόλυθο αυτό της πολιτικής, που θα καταγράψει ιστορία, τόσο τη δράση του εν ζωή, αλλά όσο και το θάνατό του.
0: Οι ιατροδικαστές αφήνουν ασάφειες? Δηλαδή λένε, γιατί όταν δεν παρακολουθείς μια υπόθεση ο ίδιος δημοσιογραφικά, εννοώ, δεν μπορείς από αυτά που διαβάζεις να έχεις πραγματική εικόνα.
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί αυτό που διάβασα για την πρώτη τουλάχιστον κατάθεση είναι ότι δηλώνεται ένα σαφές. Όταν λέει σαφές, εννοεί ότι είναι σαφές αν είναι θάνατος από την προπέλα ή θάνατος από χτύπημα μαυλίου?
1: Όχι. Αφήστε με λίγο να σας εξηγήσω. Οι ιατροδικαστές, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που ισχυρίζονται είναι ότι δεν είμαστε ανακριτικοί πάλι, δεν έχουμε εικόνα, διότι δεν εκλήθημε αμέσως στον τόπο που βρέθηκε το πτώμα, ούτε το σκάφος, με αποτέλεσμα να υπάρχει έτσι ένα κενό στο πόρισμά τους. Έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται και αιτιολογούν. Γι' αυτό που είναι κατηγορηματική είναι ότι υπάρχουν οι ιατροδικαστές, οι κρατικοί μιλάμε τώρα, ο κρατικός, ο οποίος γεννήθησε μαζί με συνάδελφό του την νεκροψία, νεκροτομή, ότι υπήρχαν δύο όργανα. Ένα τέμνον αμβλή όργανο και ένα αμβλή επίσης όργανο, όχι τέμνον. Το οποίο μπορεί να είναι ρόπαλο, να είναι γροθιά, να είναι ανένδοτη επιφάνεια, για το δεύτερο. Το τέμνον είναι αυτό που του κατάφερε, που τον έσφαξε, έτσι, που τον έσφαξε, το οποίο δεν μπορεί να είναι προπέλα, λέμε εμείς, δεν μπαίνει ξεκάθαρη θέση για το δικαστής, δεν μπορεί να είναι προπέλα, διότι η προπέλα τυποποιείται σε συγκεκριμένα τραύματα, τα οποία είναι πολλαπλά, δεν είναι μεμονωμένα, καταλάβετε. Φανταστείτε ένα μπλέντερ με το που τα κάνει όλα κοιμά. Δεν μπορεί λοιπόν να έχουμε ένα σφάξιμο, ή δεν μπορεί, ας πούμε, να είναι στο πρόσωπο, στη γνάθο, στο πηγούνι και στο ύψος της μύτης χτυπήματα, συντριπτικά. Έπρεπε να είναι πολλαπλά, να είναι και αλαχού.
0: Να είναι,
1: δεν μπορεί να είναι όλα πάνω από το λαιμό. Όλα είναι πάνω από το λαιμό, στην ακάλυπτη επιφάνεια. Δεν έχουμε σχισήματα στη στολή. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που ισχυρίστηκε ο ιατροδικαστής είναι ότι τα χτυπήματα ήταν εν ζωή και δευτερογενώς επήλθε ο πνιγμός. Δηλαδή εξαιτίας των χτυπημάτων έπεσε στη θάλασσα και επήλθε ο πνιγμός.
0: Αυτό είναι κρίσιμο που λέτε. Εξαιτίας των χτυπημάτων έπεσε στη θάλασσα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Άρα δεν είναι από την προπέλα, πώς μπορεί να είναι από την προπέλα.
1: Μα δεν μπορεί να είναι από την προπέλα, διότι όπως λέει και η κυρία Σπυριοπούλη, καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, τα άρματα αυτά δεν μπορεί να προέρχονται από την προπέλα του δικού του φουσκωτού τουλάχιστον, διότι αυτό είναι 70 πόντους κάτω. Το έχει μετρήσει. Ήταν παρούσα στην αυτοψία που κάναμε στο σκάφο, στο φουσκωτό. Ναι. Είναι λοιπόν το ποδαράκι που προστατεύει την προπέλα, είναι 70 πόντους κάτω. Η στολή έχει άνοση, η στολή του Δίτη. Βρέθηκε λοιπόν χωρίς τα βαρύδια. Άρα λοιπόν δεν είναι από την προπέλα. Δηλαδή αποκλείουμε την εκδοχή του ατυχήματος. Καταλάβετε αυτό που επικαλείται η πλευρά της υπεράσπισης. Αυτός είναι ο ισχυρισμός. Ότι υπάρχει ατύχημα από το δικό του φουσκωτό, από την προπέλα του. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν προκύπτει από την ακροματική διαδικασία.
0: Πάντως θα είναι μια δίκη που θα γράψει ιστορία και νομική ιστορία, κύριε Φωτάκη.
1: Σήμερα συνεχίζεται η δίκη. Έχουμε τους πραγματογνώμονες, τους μηχανολόγους. Που διενήρησαν, οι οποίοι αναφέρονται σε κυκλικές κινήσεις, τα οποία θα αναδειχθούν τώρα στην ακροαματική διαδικασία, γιατί αποκλείονται αυτές οι κυκλικές κινήσεις. Είναι δυνατόν το σκάφος του Βαλιράκη επί ώρες να έκανε κυκλικές κινήσεις και να μην το δει κανένας εκείνη την ηλιόλουστη μέρα? Έτσι.
0: Ναι, σε μια μικρή περιοχή που η κάτοικη, δηλαδή δεν είναι.
1: Ακριβώς. Όταν απεδείχθη κατά την ακροματική διαδικασία, πάλι το επισημαίνω, ότι υπήρχαν πάρα πολλοί εκείνη την ημέρα που είχαν βγει βόλτα που ήταν εκεί έξω. Είναι δυνατό λοιπόν να βλέπανε ένα φουσκωτό να κάνει κύκλους περίεργους, ελικοειδείς και να μην ειδοποίησε κανένας?
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φωτάκη, θα τα ξαναπούμε.
1: Καλά. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
0: Υπάρχει αμύωτο το ενδιαφέρον και η συναισθηματική φόρτιση. Και ευχαριστούμε και εσάς που επικοινωνείτε και μας δίνετε τα δεδομένα αυτής της εξέλιξης.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Επίσης.
1: Καλημέρα.

Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, να είστε πάντα καλά, να είστε προσεκτικοί και να μην θυμώνετε τόσο εύκολα. Διαχείριση του θυμού, διαχείριση της αγανάκτησης, να την κάνουμε την αγανάκτηση και το δίκαιο μας θέση και θέση την οποία μαζί με άλλους συνοδοιπόρους μπορούμε να διεκδικήσουμε. Να είστε καλά, γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιφάδ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια της μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή. Ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι.

0: Μη για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς και ανώτερος στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο Χόνο Μιλοποτάμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, που εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και 3 θάνατοι, αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμη επιβιβαστεί στο πλοίο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers, και κάνεις ζωάρα.
5: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
6: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
7: Ναι, κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
10: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
14: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
15: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων, να βάζει χειμώνα στο μικρόφωνο Κατερίνα Πολύζουν. Στο χωριό Χώνος, Μελοποτάμου, αναμένεται να γραφτεί σήμερα η τελευταία πράξη του δράματος, η κηδεία του 21χρονου που έχασε τη ζωή του στην Αμουδάρα Ηρακλείου από έναν 54χρονο που τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του μοναχογιού του σε τροχαίο. Στο μεταξύ, ποινική δίωξη, ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και διακεκριμένη περίπτωση για απλοφορία και προχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 54χρονου για τη δολοφονία του νεαρού. Την ίδια στιγμή, κατηγορίες για συνέργεια για ανθρωποκτονία απαγγέλθηκαν και για την 56χρονη σύζυγό του. Και οι δύο πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά από τις απολογίες τους ο 23χρονος και ο 18χρονος αδερφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από μπαρ στο Ηράκλειο με θύμα ένα 57χρονο Αλβανό εργαζόμενο στην είσοδο του καταστήματος. Στα χέρια των αρχών εξάλλου βρίσκεται από την 3η 5 Μαΐου ο άνδρας που άνοιξε πυρ σε βάρος συγχωριανού του στο χωριό Σκηνιάς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Ο 21χρονος που φέρεται να είχε εκτιματικές διαφορές με τον άνδρα που πυροβόλησε αναζητούνταν από την αστυνομία από την Κυριακή καθώς είχε ταυτοποιηθεί σύμφωνα και με τις μαρτυρίες του θύματος. Σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, παράνομης απλοφορίας και οπλοκρισίας και άσκοπους πυροβολισμούς. Ακόμα μια υπόθεση που αφορά επιδοτήσεις στο ΠΚΠΕ που φρόντιζαν εισέπραξαν παράνομα δεκάδες άτομα που δήλωναν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη μπήκε στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης. 58 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επέλεξαν να μην καθίσουν στο δόλιο του μελούς πλημελιωδικού της Αθήνας και να εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους, φέρονται να είχαν δηλώσει βοσκοτόπου στην Καστοριά και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου σε περιοχές που δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν λόγω υψομέτρου, εισπράττοντας επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ. Ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Τους μετανάστες περισυνέλεξε περιπολικό του λιμενικού σώματος χθες το βράδυ και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων κάτω από καλές καιρικές συνθήκες. Στην έγκριση χρηματοδότησης ύψους 17,3 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο βελτίωσης και επέκτασης του λιμένα Μαύρου Λιμνών Ασφακίων προχώρησε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με την ανακοίνωση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Νομοχανίων Δημήτρη Βυριράκη. Επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη πρόκειται να πραγματοποιήσει η Βασιλική Πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου το επόμενο διάστημα προκειμένου να παραστεί στις επετειακές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης στα Χανιά. Έντονες παραμένουν οι αντιδράσεις αλλά και η ταλαιπωρία που υφίστανται τις τελευταίες μέρες οδηγοί που χρησιμοποιούν τον υπάρχοντα ΒΟΑΚ σε διάφορα τμήματά τους σε Χανιά και Ρέθυμνο, καθώς οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη για αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα και διαπλάτηση τμήματων έχουν επηρεάσει συντριπτικά την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Έντονη και η αντίδραση της περιφέρειας Κρήτης. Τα συχνά και πολλές φορές έντονα επεισόδια μεταφοράς ερημικής σκόνης από την Αφρική στη χώρα μας, τα οποία μπορεί να εμφανιστούν ακόμα και μέσα στο χειμώνα, όπως συνέβη με το σημαντικό επεισόδιο σκόνης της 15ης Φεβρουαρίου, οδήγησαν τη μονάδα ΜΕΤΟ του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών να ενεργοποιήσει τη νέα υπηρεσία ενημέρωσης των πολιτών, το παρατηρητήριο μεταφοράς ερημικής σκόνης. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο, το νέο επεισόδιο αναμένεται να ξεκινήσει την ερχόμενη σήμερα Παρασκευή και θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με την πλήρη κάλυψη του νησιού από τη σκόνη. Στη σύλληψη ενός 58χρονου από την περιοχή του Μουλοποτάμου Ρεθύμνου προχώρησαν χθες άνδρες των ΤΑΕ. Οι αστυνομικοί βρήκαν στο και κατέσχεσαν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε 225 γραμμάρια κάναβης και 260 ευρώ. Στον ΟΑΚ παραχωρείται η χρήση της λιμνοδεξαμενής του ομαλού 5,5 χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χανίων, σε συνεργασία με το Σύλλογο Επιστημόνων Μεών Μευτών Κρήτης, διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα της Μητέρας με θέμα «Τιμώντας τη Μητέρα, το διαχρονικό σύμβολο αγάπης και προσφοράς». Η εκδήλωση θα γίνει αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο πολυχώρο του Πολιτικού Κέντρου Καφέ Κήπος. Το 12ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών σε διοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Το συνέδριο, με κεντρική θεματική Διασπορά και το Παγκόσμιο Σύστημα Ταυτότητας Πολιτικής Γέφυρας Πολιτισμού και Παιδείας, πραγματοποιείται από τις 7 και τις 10 Μαΐου, ενώ εξ αποστάσεως συνεδρίες έχουν ξεκινήσει από τις 5 Μαΐου. Ο Δήμος Χανίων, στηρίζοντας τη διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων που ενισχύουν την τοπική συνοχή με σεβασμό στη σχολική κοινότητα και στους δημόσιους χώρους, ενημερώνει τους πολιτιστικούς συλλόγους και τα σωματεία που επιθυμούν να διοργανώσουν εκδηλώσεις σε όλες τις αύλειες περιοχές των σχολικών μονάδων ότι μπορούν να υποβάλουν έτσι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από σήμερα Παρασκευή έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου. Περιφέρεια Κρήτης και Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα, σε συνεργασία με τον Δήμο Καντάνου Σελήνου, διοργανώνουν εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών για την ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Κρήτη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο του Δημοτικού Καταστήματος Καντάνου. Συνεχίζεται στο Δήμο Πλατανιά η επιτυχημένη δράση των πεζοπορικών διαδρομών σε μονοπάτια που έχει αναδείξει. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος, σε συνεργασία με τους κατοίκους της Κεφάλας, τον Μορφωτικό Όμιλο Βουκολιών, τον Σύλλογο Γυναικών Βουκολιών Ημέριμνα και τον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Νέου Χωριού Η Κρυστάλλου, διοργανώνει πεζοπορία στην Κεφάλα Βουκολιών το Σάββατο 9 Μαΐου στις 4.30 το απόγευμα. Το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό Φεστιβάλ Κινηματογράφου επιστρέφει για την τρίτη του έκδοση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από σήμερα έως και τις 10 Μαΐου σε 5 τοποθεσίες: Λεμεσό, Λευκωσία, Κύπρος, Χανιά, Ιωνικόλαιο και Ικαρία. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, θα είναι καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Να είμαστε πάλι, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. ΕΡΤ Χανίων από τους 104,6 FM, από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο www.ertecho.gr, η δίσκη ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. Βάζει χειμώνα στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κατερίνα Πολύσου στην επιμέλεια, την παρουσίαση της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Πάμε τώρα σε ένα πολύ ευαίσθητο κλάδο, σε ένα κλάδο πολύ βασανισμένο, στο κλάδο των εργαζόμενων στον τουρισμό και στην εστίαση. Θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοπαλλήλων Νομού Χανίων, τον κύριο Μπανόλη Μπαμινιάκη. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Πολύβη, στους ακροατές σας.
0: Χαιρόμαστε που σας ξανακούμε. Πείτε μας κύριε Μπαμινιάκη, χαρτογραφήστε μας εφραστικά τα προβλήματα που ξεκινάτε με την έναρξη της χρονιάς, καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν αλλαγές στο τοπίο της απασχόλησης και στα Χανιά.
1: Φυσικά από πέρυσι έχει ξεκινήσει με αυτή η αλλαγή.
0: Και κλιμακώνεται.
1: Και κλιμακώνεται και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει στα επόμενα χρόνια. Δυστυχώς θα πω, καταγγείλω ότι έχουμε κάποιες επιχειρήσεις στα Χανιά οι οποίες ακόμα δεν έχουν προσλάβει τον τόπιο προσωπικό το οποίο δουλεύει χρόνια στις επιχειρήσεις τους και έχουν υποτιμήσει να προσλάβουν μετακλητούς. Όπως έγινε και πέρυσι που απολυθήκαν κάποιοι ντόπιοι και παραμείνει μετακλητοί.
0: Θέλετε να εξηγήσετε στους ακροατές και τις ακροάτριες τι εννοείτε όταν λέτε μετακλητοί, γιατί δεν το ξέρουν όλοι?
1: Είναι αυτοί οι εργαζόμενοι που έρχονται από τις Φιλιππίνες, από Μπαγκλαντές, από Πακιστάν, οι οποίοι τους παίρνουν να δουλέψουν στα ξενοδοχεία. Εμείς, ας καθαρίσουμε από την αρχή, μην θεωρηθεί οτιδήποτε. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους να έρθουν να δουλέψουν. Ανάγκη έχουν, όλοι μαζί οι εργαζόμενοι είμαστε. Απλώς αυτό που βλέπουμε και τι να γίνει, ότι μάλλον στο τέλος θα προτιμούνται αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν, οι οποίοι είναι εντελώς ανειδίκευτοι, δεν έχουν κάποια προϋπηρεσία, τους παίρνουν και εξανάγκης να δουλέψουν στην ξενοδοχεία. Και φοβόμαστε ότι θα δημιουργηθεί στο μέλλον ένας αθέμητος ανταγωνισμός.
0: Διότι τους παίρνουν άνθρωποι, γιατί είναι πιο φτηνό εργατικό δυναμικό, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, να το καταλάβουμε.
1: Κύριε Πολύζου, ποιος θα ελέγξει, πώς πληρώνεται αυτοί, τι συμφωνίες κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, τους παρέχουν φαγητό, διαμονή. Και οι άνθρωποι, εγώ λέω το εξής, ότι και 1000 ευρώ να παίρνουν και 900 να παίρνουν, οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι, διότι και στη χώρα στο μεργάμα το μηνιάτικο είναι 150 ευρώ, δεν είναι παραπάνω.
0: Άρα... Άρα, ναι, υπήρχε έλλειψη προσωπικού και υποτίθεται ότι.
1: Σωστά, υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού, διότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά στα Χανιά και σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα γίνονται καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες. Το προσωπικό που απασχολείται στα ξενοδοχεία, ένα μεγάλο μέρος φεύγει και διαρκώς φεύγει, διότι οι συνθήκες εργασίας από τη μία μεριά, οι 5 και 6 μήνες δουλειά και το κουτσουρεμένο ταμείο υγείας δεν φτάνουν να ζήσει ένας εργαζόμενος, ένας άνθρωπος, με να ζήσει την οικογένειά του.
0: Το κουτσουρεμένο ταμείο ανεργίας που οι επιδοτήσεις του έρχονται με τεράστια καθυστέρηση.
1: Και τεράστια καθυστέρηση, δηλαδή πέρυσι αυτό που έγινε το... Μα και κάθε χρόνο έχουμε αυτό.
0: Αυτό δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια σε ένα εργαζόμενο.
1: Σίγουρα, όταν ο άνθρωπος δεν πληρώνεται αυτά, δεν έχει τα Χριστούγεννα αυτά τα προστοζήνα να πάρει, να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει, να πληρώσει το ρεύμα του, πάρα πολλοί κόσμος θα σας πω ότι αφήνει χρέη και περιμένει να πάει το μηνιάτικο. Οι πιο τυχεροί είναι αρχές Μαΐου και οι πιο άτυχοι αρχές Ιουνίου. Για φανταστείτε να περιμένει τόσο διάστημα να πάει ένα μηνιάτικο να πληρώσει τα χρέη του, να πληρώσει το ρεύμα, το νερό του. Βλέπετε και η ακρίβεια κάθε μέρα να καλαβάζει. Πας σήμερα σούπερ μάρκετ, άλλες τιμές. Πας αύριο, άλλες τιμές. Πας στο βενζινάδικο. Έχουμε χάσει την μπάλα πλέον. Εγώ θα πω το εξής. Ότι παρότι με τις τοπικές συμβάσεις που κάνουμε και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουμε στον κλάδο μας, οι μισθοί έχουν πάει προς τα πάνω. Αλλά δεν φτάνουν, διότι αν δεν παταχθεί αυτή η ακρίβεια και 2.000 και 3.000 μισθό να παίρνουν, δεν θα φτάνουν τα χρήματα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Στο κομμάτι αυτό πώς απαντάνε οι ξενοδόχοι?
1: Στις
0: διαμαρτυρίες σας, ότι μένουν
1: κάποιοι
0: έξω.
1: Και, εντάξει, δεν είναι όλοι το ίδιο, κυρία Πολύζου. Υπάρχουν και κάποιοι
0: αυτοί...
1: κακοί εργός.
0: Αυτοί που αποφασίζουν σαν επιχειρηματίες να ακολουθήσουν αυτή την πολιτική.
1: Δεν απαντάνε, δεν απαντάνε. Δεν υπάρχει έλλειψη προσωπικού, δεν βρίσκω προσωπικό, το ένα και μεταξύ, να σου πω κάτι άλλο. Δηλαδή, πάμε σε μια εργασία ή υπάρχει ένας ντόπιος και του φορτώνουν δύο τρεις, οι οποίοι άνθρωποι δεν έχουν εμπειρία, δεν ξέρουν την εργασία. Μεταξύ, αυτός που είναι ο παλιός εργαζόμενος, τα παίζει και αυτός και σηκώνει και φεύγει στο τέλος. Δεν αντέχει την πίεση. Διότι όταν είσαι ένας μάγειρας, ένας που έχεις και σου δίνει ένα επιτελείο, ένα απλό παράδειγμα να αναφέρω, και σου δίνει δύο βοηθούς, οι οποίοι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν δουλέψει ποτέ, πώς να τα προσέλθεις? Η δουλειά πιέζει και στο τέλος θα βρουντάει και αυτός και σηκώνει και φεύγει. Έχουμε πάρα πολλές παρατήσεις το καλοκαίρι ανθρώπων που δουλεύουν και 15 και 20 χρόνια και αποχωρούν.
0: Αποχωρούν γιατί δεν αντέχουν την ένταση και την πίεση να κάνουν 10 πράγματα αντί για αυτό που έχουν προσπαθεί να κάνουν.
1: Δεν αντέχουν αυτή την πίεση και την ένταση.
0: Επομένως όμως, ποια είναι η λύση? Γιατί αν λέτε κι εσείς ότι ένα πρόβλημα προκύπτει και από αυτό.
1: Η λύση είναι μία που για να επανέλθει ο κόσμος στα ξενοδοχεία. Θα πρέπει καταρχήν να ξεκινήσουν τα νέα παιδιά να δημιουργηθούν σχολές των σχολών επαγγελμάτων, οι οποίες θα είναι δωρεάν και όχι να χρειάζεται ο κάθε γονέας, αν έχει αυτά τα χρήματα, 4 και 5 χιλιάρικα το χρόνο να σπουδάσει το παιδί του. Και εφόσον θέλουμε να επενδύσουμε στον τουρισμό που λέμε ότι είναι εθνικό προϊόν, θα πρέπει να κάνουμε και σχολές να παρέχουμε, να πάνε τα παιδιά στις σχολές αυτές και ξένες γλώσσες, να πάνε να εξυπηρετήσουν πελατών και τα πάντα. Από εκεί ξεκινάμε πρώτα. Στη συνέχεια πρέπει να δούμε και τι κίνητρα θα δώσουμε να επανέλθει ο κόσμος στον τουρισμό. Όπως ένα κίνητρο είναι το Ταμείο Ενεργείας. Δεν μπορούμε να παραμένουμε στο 12 με τα μνημόνια που ήταν το Ταμείο Ενεργείας 3 μήνες και 5 μέρες. Πρέπει να αυξηθεί αυτό, δεν μπορεί να γίνεται.
0: Αυτό αφορά βέβαια την πολιτεία, έτσι. Αυτό το αίτημα αφορά την πολιτεία.
1: Από την πολιτεία ξεκινάμε. Θα πρέπει να βελτιθούν οι συνθήκες εργασίας. Θα πρέπει να γίνονται απαραίτητοι και ελέγχοι αν εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία.
0: Τώρα θέλω να σταθούμε στο κομμάτι των αμοιβών. Στα Χανιά νομίζω έχουμε συλλογικές συμβάσεις και τηρούνται, έτσι.
1: Σωστά, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν οι διάφοροι που θα επιχειρούν με διάφορους τρόπους να αλλάξουν τα δεδομένα υπέρ τους. Τη φετινή χρονιά περιμένετε ότι θα υπάρξει ακόμα, έχουμε και τον πόλεμο βέβαια και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις με τις αεροπορικές εταιρείες.
1: Κυρία Πολύ, να ξέρετε όμως, οι κρατήσεις μέχρι στιγμής πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Άρα αναμένεται να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι τουριστικά.
1: Και αν εκεί στον κόλπο σταματήσει τα γεγονότα ο πόλεμος, πιστεύω ότι θα είναι μία από τις καλύτερες χρονιές μετά.
0: Αυτό το αν είναι πολύ μεγάλο, γιατί από ό,τι βλέπετε κι εσείς, τα παρακολουθείτε. Σήμερα έχουμε ένα δεδομένο, αύριο έχουμε μετά από 2 ώρες έχουμε τελείως διαφορετικά δεδομένα και όλα αυτά.
1: Συγγνώμη που θα το πω, αλλά κάνουν business εκεί πέρα.
0: Μπράβο, business as usual, όχι για στους Αμερικανούς πολίτες. Εκεί οι ολιγάρχες της Αμερικής, κονομάνα τρελά, παίζουν και στα χρηματιστήρια, κάνουν διάφορα.
1: Πίνες, βλέπετε ότι
0: η Ευρώπη πληρώνει, το λογαριασμό μετά.
1: Σωστά. Η όλη χαμένη της υπόθεσης είναι η Ευρώπη και κανείς άλλος. Θα πρέπει όμως οι ηγέτες της Ευρώπης να κάνουν κάτι και αυτοί. Δεν μπορούν να περιμένουν, όλα.
0: Πάντως, όπως περιγράφετε τα θέματα, είναι προφανώς ότι πρέπει να υπάρξει ένα νέο σχέδιο για την απασχόληση στον τουρισμό, για την εργασία, που θα συμπεριλαμβάνει τόσο το κομμάτι των αμοιβών και το Ταμείο Ενεργείας, όσο και το πώς θα εκπαιδευτούν και θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, τις οποίες θα είναι ελκυστικές, προκειμένου άνθρωποι νέοι να μπουν με μία εκπαίδευση και να απασχοληθούν στον κλάδο. Αυτό
1: θα πρέπει να διατηρήσουν την κριτική φιλοξενία. Αν χαθεί αυτό από το τουριστικό προϊόν της Κρήτης, θα χαθεί και ο τουρισμός σε ένα μεγάλο βαθμό, διότι οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Μπορεί να πάει όλο στην Τουρκία, μπορεί να πάει στην Αίγυπτο, μπορεί να πάει στην Ισπανία. Κάτι όμως πρέπει να έχουμε κάτι διαφορετικό εμείς για να τραβήξουμε τους πελάτες. Ξέρετε πόσους επαναλαμβανόμενους πελάτες έχουμε κάθε χρόνο, και αυτό οφείλεται στη φιλοξενία και σε αυτό προσπαθούν οι εργαζόμενοι. Ξέρετε πόσοι repeaters υπάρχουν κάθε χρόνο στην Κρήτη. Πάρα πολύ. Αυτή αποτελούμε και μια διαφήμιση για τουρισμό και να φέρνει και άλλους ανθρώπους εδώ.
0: Τώρα πάμε στο θέμα της αναλογίας. Έχετε εικόνα περίπου, δεν μπορείτε να έχετε ακριβή, της αντιστοιχίας Ελλήνων και μετακλητών από τρίτες χώρες?
1: Δεν υπάρχει. Αλλά σας λέω ότι είναι διαρκώς αυξανόμενη. διαρκώς αυτόνομο. Δεν ξέρω, στα επόμενα 5 χρόνια μπορεί να είμαστε το ίδιο.
0: Να είστε το ίδιο. 50-50. 50-50. Είναι μια μεγάλη διαφορά.
1: Υπάρχουν ακόμα ξενοδοχειακές μονάδες στα Χανιά, οι οποίες είναι πάνω από το μισό του προσωπικού είναι μετακλητή.
0: Άλιστα. Εκτός από αυτό το θέμα, περιμένετε ότι συνδικαλιστικά και μέσα από το πανελλαδικό όργανο θα υπάρξει ένα ανοιχτό παράθυρο για τα αιτήματά σας για τον επόμενο χειμώνα, γιατί ο χρόνος κυλάει.
1: Κυρία Πολύζου, ανεβήκαμε στην Αθήνα πριν 2 μήνες και από τα Χανιά και από όλη την Κρήτη και κάναμε σχεδίο διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Η κυρία Κεραμέως δεν μας είχε δεχτεί ακόμα. Δέχεται όλους τους άλλους φορείς.
0: Ετηθήκατε να τη δείτε και δεν δέχτηκε.
1: Φυσικά. Πάρα πολλές φορές. Ανεβήκαμε από την Κρήτη σχεδόν 400 άτομα. Διαμαρτυρηθήκαμε στο Υπουργείο Εργασίας.
0: Άρα λέτε ότι δεν βλέπετε.
1: Ήταν γνωστό ότι θα ανεβαίναμε και ζητούσαμε μια συνάντηση. Αυτή η συνάντηση δεν γίνει ποτέ. Αντί να ασχοληθεί με τα προβλήματα που έχουμε εμείς οι εργαζόμενοι, να ανοίξει την πόρτα, να πει ρε παιδιά, τι πρόβλημα έχετε. Ένα το κουβεντιάσουμε. Ναι. Δεν γίνεται να συναντά όλους τους άλλους φορείς τουρισμού και το εργατικό δυναμικό να μην το συναντάει.
0: Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Εμείς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και για τον τουρισμό και για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις, γιατί επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, αλλά το στοίχημα να είναι αξιόπιστη η παροχή υπηρεσιών και να παραπέμπει σε κριτική φιλοξενία είναι μεγάλο και έχετε δίκιο. Κύριε Μπαμιάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Θα σας τα δώσουν στην άλφη που συνεχίζουν το lead με τους Σεργιανούς. Η Ευτυχία Πενταράκη είναι εδώ. Μετά είναι ο Βασίλης ο Φουδουλάκης επίσης σήμερα εδώ. Πάμε με ένα τραγούδι να αποδεχτούμε τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Πάμε τώρα στα Σφακιά, στα πανέμορφα και πολύ αγαπημένα μας Σφακιά, να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Ζερβό. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Απολύζου, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Πάμε σε δύο θέματα που καίνε. Το ένα καίει ως προς την επιτάχυνση τρέξιμου, γιατί εγκρίθηκε το ποσό των 17,3 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να βελτιωθεί και να επεκταθεί το λιμάνι του Μαύρου Λιμνών Σφακίων. Είναι μια απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Την έτρεχε και ο Δημήτρης Βυριδάκης από το Λιμενικό Ταμείο Χανίων. Δώστε μας τι σηματοδοτεί αυτό το έργο και τι χρονοδιαγράμματα έχει.
1: Αυτό είναι ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας αρκετών χρόνων. Θέλω να κάνω μια αναφορά ότι είχε ξεκινήσει την προσπάθεια μέσω του Λιμενικού Ταμείου Χανίων ο αείμνησος τέος δήμαρχος ο Γιάννης Ομπραός. Είχε βάλει τη χρήματα για τη διαδικασία, τη μελέτη από την ανεδίκτυα προσωπικά. Είναι ένα έργο το οποίο χρειάζεται η επαρχία μας, το οποίο χρειάζεται το λιμάνι των Σφακίων, διότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι το τρίτο λιμάνι σε επιβατική κίνηση στην Κρήτη, κυρία Πολύζου. Είναι Ηράκλειο, Σούδα, Σφακιά.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Ήταν μια αναγκαιότητα και θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες στην περιοχή μας και τη δυνατότητα της επισκεψιμότητας στην περιοχή μας. Γιατί το καλοκαίρι ειδικότερα ξέρετε ότι έχουμε ασφιχτική κατάσταση στο λιμένα. Οπότε ήταν μια αναγκαιότητα και ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν και δεν θέλω να τρώγω τον χρόνο σας, αλλά είναι πολύ. Φυσικά είναι βέβαια μια προσπάθεια που έχει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο Χανίων όσον αφορά και τη διαδικασία ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη του αναδόχου. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι μέσα στο τρέχον έτος, ούτως ώστε να κατοχυρωθεί ο ανάδοχος να προχωρήσουμε σε αυτό το σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την περιοχή μας.
0: Προβλέπετε να γίνουν αναβαθμίσεις στις υφιστάμενες υποδομές και να γίνει και ασφαλέστερη σύνδεση περιοχής για την εξυπηρέτηση των θαλάσσιων κοινωνιών. Θέλετε λίγο να μας δώσετε τι έργα ακριβώς θα γίνουν?
1: Δεν είναι μόνο αναβάθμιση, είναι επέκταση.
0: Είναι και επέκταση.
1: Βεβαίως, ναι. Οπότε έχουμε συνδυασμό επέκτασης και αναβάθμισης. Και βέβαια εκεί θα προκύψουν αναγκαιότητες για συνοδά έργα όπως η σύνδεση ή η κυκλοφοριακή.
0: Έχετε δίκιο, ναι.
1: Και θα το δούμε βέβαια σε συνεννόηση με το Λιμενικό Ταμείο και την τοπική κοινωνία, διότι θα χρειαστεί να γίνει περιφερειακός δρόμος. Γιατί ήδη έχουμε μια δυσκολία όσον αφορά την πρόσβαση τους καλοκαιρινούς ιδιαίτερα μήνες.
0: Γιατί είναι μικρό το λιμανάκι, είναι και η μία πλευρά της χώρας που είναι τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν και δεν είναι προσβάσιμοι από αυτοκίνητα. Είναι λίγο στριμωγμένα τα πράγματα, ναι.
1: Σωστά. Και μάλιστα το θέλω να πω ότι το καλοκαίρι το λιμάνι των Σφακίων, επειδή είναι προορισμός για τους επισκέπτες άλλων περιοχών όπως είναι η Γάβλος, όπως είναι το Λουτρό, η Αγιαρουμέλη και όλες αυτές τις περιοχές, αναγκάζονται και αφήνουν τα αυτοκίνητά τους, τα σταθμεύουν στη χώρα, με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά την στάθμευση στην περιοχή, παρότι έχουν γίνει και κάποιες προσπάθειες από ιδιώτες πέραν των δημοτικών χώρων να εξυπηρετήσουν την κατάσταση, αλλά είναι λίγο δύσκολο, ειδικότερα την περίοδο αιχμής. Οπότε αν γίνει αυτή η διαδικασία που προαναφέραμε όσον αφορά τον περιφερειακό δρόμο, θα δώσει και μια λύση σε αυτό το μείζον πρόβλημα την περίοδο αιχμής για τη χώρα Σφακίων.
0: Και θα βελτιώσει, εγώ νομίζω ότι είναι, θα είναι πολλά τα ανταποδοτικά ωφέλη, δεδομένου ότι θα ικανοποιήσει όχι μόνο βεβαίως το κομμάτι που λέγεται ανάπτυξη της περιοχής και καλή παροχή υπηρεσιών, αλλά θα δώσει και μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίηση στους επισκέπτες και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό, όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και στους ντόπιους, γιατί για να καταλάβουμε το τι σημαίνει το καλοκαίρι να έρχονται πελάτες για τη χώρα είναι ένας προορισμός όσον αφορά τη φιλοξενία και για τη διαμονή αλλά και για τα καταστήματα εστίασης.
0: Mm-hmm.
1: Και έρχονται πελάτες οι οποίοι θέλουν να διαμείνουν στη χώρα ή να φιλοξενηθούν στη χώρα και δεν βρίσκουν χώρο να σταματήσουν τα αυτοκίνητά τους. Οπότε εύλογα οι επιχειρηματίες οι ντόπιοι δυσανασχετούν για αυτή τη διαδικασία.
0: Υποθέτω, ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει το έργο και τι χρονοδιάγραμμα έχει μέσα σε
1: όχι,
0: όχι.
1: όπως προανέφερα, θα πρέπει να γίνει η διαδικασία, έχω μιλήσει με τον πρόεδρο, τον φίλο τον Δημήτρη Βεριδάκη, θα πρέπει να γίνει η διαδικασία ανάδειξης των αδόχου και στη συνέχεια τα χρονοδιαγράμματα προβλέπονται. Θεωρώ ότι μέσα στο τρέχον έτος, καλώς ήρθατε των πραγμάτων, θα έχουμε την κατοχήρωση και την ανάδειξη των αδόχων. Οπότε το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούν να γίνονται και μήνες αιχμής, βέβαια, έτσι.
1: Έχουμε
0: είναι, και είναι ευαίσθητη περιοχή. Δεν μπορείς να κάνεις, όταν έχεις χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα, να κάνεις έργα στην περιοχή.
1: Είναι μια παράμετρος που σωστά επισημαίνετε.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, αυτά είναι τα ωραία και τα καλά και θα, το έργο θα ξεκινήσει σύντομα, αφού δόθηκαν τα χρήματα, όλα τα άλλα προχωράνε. Πάμε όμως στο κομμάτι του φαραγγιού της Σαμαριάς, που υπάρχει μια εν πάση περιπτώσει αγωνία των κατοίκων της Αγίας Ρουμέλης, αλλά και άλλων παραθαλάσσιων χωριών, κυρίως όμως στην Αγία Ρουμέλη, διότι όπως καθυστερεί το άνοιγμα του φαραγγιού, χάνουν χρήματα οι άνθρωποι. Και επίσης υπήρξαν και παράδοξα να λειτουργεί η πλατφόρμα των εισιτηρίων και να πάνε άνθρωποι στον ομαλό με το εισιτήριο στο χέρι και να ανακαλύψουν ότι το φαράγγι είναι κλειστό. Αυτά δεν είναι καλά να γίνονται, γιατί δημιουργούν, δεν έχει ο Δήμος να κάνει με αυτό, απλώς το λέω σαν ένα κομμάτι. Τι ξέρετε για το φαράγγι, γιατί θα καθυστερήσει τόσο πολύ? Είπαμε να γίνουν έργα. Είπαμε ότι είχαμε πολλές βροχές το Μάρτιο και τον Απρίλιο και αυτό δημιούργησε περαιτέρω καθολιστήσεις και επίσης δεν μπορούσαν να μπουν άνθρωποι να δουλέψουν. Τώρα ποια είναι η εικόνα που έχετε?
1: Μου βάλατε πολλά ερωτήματα όσον αφορά την πλατφόρμα που είχαμε για την έκδοση εισιτηρίων. Είναι γεγονός ότι ήταν ανοιχτή. Κακώς ενημερώθηκα από τον πρόεδρο της τοπικής συνότητας, ενημέρωσα τα κεντρικά και άμεσα αυτό διορθώθηκε. Γιατί παρουσιάστηκε άτομο από την νότια πλευρά με εισιτήριο. Όσον αφορά τώρα την έναρξη, η οποία καθυστερεί. Καθυστερεί εν μέρει δικαιολογημένα, διότι είχαμε τα χερικά φαινόμενα, είχαμε τις δροχοπτώσεις έντονες το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα να έχουν γίνει πολλές καταπτώσεις, οι οποίες περιγράφονται με σειρά εκθέσεων και επιστολών προς μας την αντιπεριφέρεια και τους Δήμους, και μάλιστα μας έλεγαν ότι προσπαθούμε να παρέμβουμε, να αποκαταστήσουμε, αλλά οι βροχές, οι οποίες ήταν τακτικές, μας πήγαιναν πίσω. Επίσης, πρέπει, όπως είναι και το πρωτόκολλο λειτουργίας, να υπάρχει μέσα στο πλαίσιο και η σύμφωνη γνώμη του ΟΦΙΠΕΚΑ, η σύμφωνη γνώμη της ομάδας ΛΕΚΑ, αλλά και από το ΕΑΓΜΕ. Έχει γίνει μια αυτοψία το προηγούμενο διάστημα. Η ομάδα ΛΕΚΑ, ξέρω ότι επιχείρησε να ξαναεπανέρθει στο φαράγγι να δει τι νεότερα έχουμε με βάση τις παρεμβάσεις που γίνονται από τον ανάδοχο αγολάβο που ορίζεται από το ΟΦΠΕΚΑ. Όμως οι καιρικές συνθήκες δεν του το επέτρεψαν και γνωρίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα επανέλθει. Μάλιστα, για να είμαι πιο έγκυρος στις αναφορές μου, πήρα προηγουμένως τον γύρο ΛΕΚΑ, με τον οποίο μιλάμε τακτικά, όπως και με τη διοίκηση του ΟΦΠΕΚΑ και όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά ήταν απασχολημένος, δεν μπορούσε να μιλήσει, οπότε πιο μετά θα έχω κοινωνία και θα μου προσδιορίσει ακριβώς πότε θα επανέρθει στο φαράγγι. Εμείς πιέζουμε από την πλευρά μας να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες το σύντομότερο δυνατό όσον αφορά την αποκατάσταση μέσα στο μονοπάτι, αλλά όσον αφορά και την αυτοψία που είναι προαπαιτούμενο από την ομάδα του ευθύνη του ΛΕΚΑ και από το ΕΑΓΜΕ που έχει έδρα το Ρέθινο. Και φυσικά κατανοούμε την ανησυχία, τον προβληματισμό, τα παράπονα των κατοίκων της Αγίας Ρουμέλης, αλλά όχι μόνο. Γιατί είναι μια περιοχή που στηρίζεται η Αγία Ρουμέλη σχεδόν αποκλειστικά από το φαράγγι. Και δεν είναι όμως η Αγία Ρουμέλη μόνο, γιατί είναι όλες οι περιοχές. Γιατί οι επισκέπτες του φαραγγιού, μέχρι να πάνε σε Αγία Ρουμέλη, περνάνε από τον Ομαλό, περνάνε από τα χωριά, γυρνάνε από το φαράγγι, μπαίνουν στα καράβια της ΑΝΕΔΙΚ. Και η ΑΝΕΔΙΚ, εάν συνεχιστεί το φαράγγι να μην λειτουργεί, έχει σοβαρό πρόβλημα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μια βιομηχανία.
0: Βέβαια,
1: μια διαδικασία.
0: Σωστά το λέτε. Δεν χάνουν μόνο οι άνθρωποι που έχουν τις επιχειρήσεις τους στην Αγία Ρουμέλη. Είναι και η ακτοπλοϊκή εταιρεία που χάνει σοβαρά έσοδα.
1: Βεβαίως, κυρία Πολύζου, διότι η ακτοπλοϊκή εταιρεία έχει καράβια τα οποία εκτελούν δρομολόγια με το προσωπικό, καταλαβαίνετε και με τα καύσιμα
0: τα
1: τώρα.
0: Τα καύσιμα τώρα.
1: Ναι. Και καταλαβαίνετε, αν δεν έχει κόσμο να μεταφέρει, ότι μπαίνει κάθε μέρα μέσα. Πώς θα μπορέσει να επιβιώσει. Είναι θέμα ζωτικής σημασίας για πολλούς στην περιοχή μας. Η έγκαιρη λειτουργία του φαραγγιού και η συντομότερη έναρξη λειτουργίας του. Γιατί σας είπα ότι δεν είναι μόνο τα παράπονα των κατοίκων τοπικά εκεί, είναι όλα τα χωριά, ακόμα και στο χωριό μου στην Ήμβρο. Στην επιστροφή σταματάνε πάρα πολλά λεωφορεία γκρουπ και στα καταστήματα. Δηλαδή είναι
0: μονότης
1: όλης της περιοχής μας.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Άρα λέτε ότι είστε σε διαβούλευση, αλλά η πιθανή ημερομηνία που διαρρέει ο ΦΠΚ είναι η 15η Μαΐου.
1: Ναι, κάπου εκεί το προσδιορίζουν χωρίς να είναι κλειδωμένο. Εμείς πιέζουμε να γίνει το συντομότερο δυνατό. Και επίσης δεν σας κρύβω ότι εγώ έχω τακτική επικοινωνία με τον ΟΠΕΚ, με τη διοίκηση, με τον κύριο Τριάντη, με την κυρία Γρηγοροπούλου, και ζητήσαμε, μεταφέραμε και ένα αίτημα της τοπικής κοινότητος να γίνει η επέκταση της λειτουργίας του όσον αφορά τον Οκτώβριο που λίγη η λειτουργία του, 31 Οκτωβρίου, όμως μας είπαν ότι αυτό είναι ΦΕΚ και θα πρέπει να αλλάξει. Γιατί όντως, αν και αρκετές συνθήκες είναι καλές, μπορεί να επεκταθεί η λειτουργία του, όπως επίσης και ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων να ξεκινάει νωρίτερα, τουλάχιστον από την νότια πλευρά, εφόσον οι αρκετές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Οπότε κάπου εκεί θα πρέπει και ο ΦΠΚ έγκαιρα να δρομολογεί τις απαραίτητες διαδικασίες μέσω των εργολάβων για την αποκατάσταση και για την λειτουργία των μέσω του απαραίτητου προσωπικού.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα είστε, όλα αυτά είναι σε μία διαπραγμάτευση, σε μία διαβούλευση και περιμένουμε πώς θα εξελιχθούν. Ο ΦΠΚ μέχρι τώρα τι λέει, είναι συνεργάσιμοι, αντιλαμβάνονται και το οικονομικό μέγεθος των πραγμάτων?
1: Στις επικοινωνίες μας το αντιλαμβάνονται, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν κάποια δεδομένα, υπάρχει ένα πρωτόκολλο, ένα πλαίσιο λειτουργίας που δεν μπορούν να το ξεπεράσουν όσον αφορά, γιατί είχαμε προβληματιστεί το προηγούμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση, καλώς ή κακώς, όταν κλείνουν το φαράγγι, οι κάτοικοι αντιδρούν, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις κλείνει με πιθανότητα βροχής η οποία δεν επιβεβαιώνεται.
0: Σε αρκετές περιπτώσεις, το έχω ζήσει εγώ αυτό. Ναι, δηλαδή να είναι μια χαρά ο καιρός και να είναι κλειστό το φαράγγι.
1: Είναι γεγονός ότι το διάστημα που ακολούθησε μετά το τραγικό συμβάν είχαμε υπερβολικές ευαισθησίες όσον αφορά τη λειτουργία του, γιατί είχαμε πιθανότητα βροχής και έκλεινε το φαράγγι και ο κόσμος έκανε μπάνιο στην παραλία.
0: Ήταν κατά γάλανος ουρανός.
1: Ναι. Όντως, δεν επιβεβαιώθηκαν δηλαδή οι προβλέψεις.
0: Δεν ξέρω, θα μπορούσε, έχει τοποθετηθεί τοπικός μετεωρολογικός σταθμός, γιατί είναι και τα καιρικά φαινόμενα παράξενα, διαμορφώνονται και λόγω της διαμόρφωσης του εδάφους και έχουμε διαφοροποίηση στον καιρό. Δεν μπορεί με ένα γενικό για τα Χανιά να έχει εικόνα για τις καιρικές συνθήκες ομαλώς Σφακιά.
1: Έχει προβλεφθεί.
0: Ομαλώς Αγερμέδη, με συγχωρείτε.
1: Ναι, έχει προβλεφθεί η διαδικασία αυτή.
0: Είναι απαραίτητο.
1: Να έχουμε τοπικά έγκαιρα φαινόμενα για πολλούς λόγους. Για την πρόληψη, αλλά και αν ομιγένει το προκύψει ένα γεγονός, να υπάρχει η δυνατότητα η αντίδραση για τον κόσμο και το προσωπικό που είναι εκεί. Και μάλιστα υπάρχει τώρα ένα πλαίσιο το οποίο είναι πιο λογικό με την έννοια ότι ανέβηκαν οι δείχτες όσον αφορά την βροχή, όσον αφορά τον άνεμο. Υπάρχουν βέβαια κάποια δεδομένα όπως οι θερμοκρασίες που κλείνει, που είναι στους 36 βαθμούς. Εμείς έχουμε συμφωνήσει με τον Νίκο τον Καλογερή, με τον Γιάννη τον Μαλαδράκη, να ζητήσουμε να αυξηθεί αυτό το όριο. Αλλά από την άλλη μεριά φυτικά μας αναφέρει ότι, ξέρετε, υπάρχουν και κάποια διεθνή στάνταρ όσον αφορά την εργασία, γιατί χρησιμοποιούνται ζώα μέσα, τα μουλάρια, τα οποία δεν μπορούν να εργαστούν. Απαγορεύεται πάνω από 35 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Εμείς, ενώ ήταν αρχικά να είναι σε ένα σημείο 36 βαθμοί, ζητήσαμε, γιατί είναι τρία τα σημεία αναφοράς μέσα στο δρυμό, αυτό να γίνει σε δύο σημεία και να αυξηθεί κατά το δυνατόν αυτό το όριο. Και είμαστε σε διαπραγμάτευση προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά την λειτουργία του, το κάνουμε, το στηρίζουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι προέχει η ανθρώπινη ασφάλεια. Οπότε σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο, έτσι, αλλά να μην είναι στα όρια της υπερβολής.
0: Πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή, εν πάση περιπτώσει, να δουλέψουν και οι άνθρωποι και επιχειρήσεις και εταιρείες. Και είναι και πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για τα σφακιά, για όλο το Δήμο. Γιατί δίνει πολλές εναλλακτικές, δηλαδή μπορείς να κάνεις απορριβασία, κολύμπι, snorkeling, ό,τι θες, και είναι ιδανικός προορισμός. Κύριε Ζερβέτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εύχομαι να πάνε καλά όλα φέτος, και με ασφάλεια και με κόσμο που θα περάσει όμορφα, και οι επιχειρηματίες της περιοχής να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να καλύψουν τα έξοδά τους και να έχουν κέρδη. Να πάνε όλα καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευχή σας. Εύχομαι να εισακουστείτε κι εσείς, ενώνετε τη φωνή μας, και επίσης σας περιμένουμε στα σφαγιά.
0: Απαραίτητος. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Κάπως έτσι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Έρχεται η Ευτυχία Πενταράκη, έρχεται μετά ο Βασίλης Αφλουντάκης. Μείνετε συντονισμένοι στην Αρτχανίων. Από εμάς, να έχετε μια υπέροχη υπόλοιπη ημέρα. Να είστε καλά. Αύριο το πρωί στις 8 τα ξαναλέμε. Γεια σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστός ως Θαμνάκιας, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόηση που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε η πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδελφέ», απέτυχε. Τώρα, επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια τους μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά με τα κοινή η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια. Με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα.

0: Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνηση με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί κρίσιμη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα λάβει το λόγο η εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, κύριος Στυλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών για ενέργειες που θεωρούν ότι πρέπει να διορθωθούν. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Ο κύριος Στυλιανίδης αναφέρθηκε στις αλλαγές που πρέπει να συζητηθούν, κοινωνικές αλλαγές, θεσμικές όπως η θωράκιση της δικαιοσύνης και η εδραίωση της εσωκομματικής δημοκρατίας και αναπτυξιακές αλλαγές. Ερωτηθείς για την κριτική του Κώστα Καραμαλή για τον πρωτογενή τομέα, είπε ότι την αποδέχεται και ότι πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση. Το ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ επισκέπτεται σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη σήμερα στο χώνο μιλού ποτάμου κηδεία του 21 ετών Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο το θύμα για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες. Τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και 3 θάνατοι αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμα επιβιβαστεί στο πλοίο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές πολλών χωρών, καθώς ο Χανταϊός θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος ιός με υψηλή θνητότητα σε σοβαρές περιπτώσεις.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθυρος ο καιρός, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη.

Όταν έχεις το Μάνο Παπαδάκη και σου βάζει χαλί, σου τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια, δεν σου βάζει χαλί. Κατάλαβες? Έτυχε κάτι έκτακτο. Βάλε ένα τραγούδι, πουλάκι μου, να ακούει ο κόσμος μέχρι να έρθουμε. Τι βάζεις εκεί, κάνεις βόλτες στην παραλία? Στην παραλία, με σαγιονάρα έπρεπε να έρθει σήμερα και να πας βόλτα έξω. Καλημέρα! Καλημέρα! Πέρα για πέρα, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είχαμε ένα έκτακτο. Όχι έκτακτο, όλα καλά. Κάτι έγινε, το χειριστήκαμε, όλα κομπλέ. Καθυστέρησα να έρθω. Είμαι η Ερτζιανή σήμερα, γιατί ο έτερος Ερτζιανός θα έρθει λίγο αργότερα. Και να, αυτά συμβαίνουν λοιπόν. Γιατί φοράνε όλοι μαύρα, ρε παιδιά, στην ΕΡΤ. Τι έγινε? Είπαμε ότι ήρθε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αλλά γιατί φοράνε όλοι μαύρα? Έλατε, Παναγία μου. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα όλη μέρα. Βλέπουμε Earth News κιόλας τώρα. Έχουμε live με το Ραδιομέγαρο. Οι καλοί συνάδελφοι είναι εκεί. Και είναι μια ιστορική επίσκεψη βεβαίως του Οικουμενικού Πατριάρχη, του κ. Βαρθολομαίου, στην ΕΡΤ. Πάρα πολύ ωραία και μεγάλη στιγμή για την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Απλά είδα πολύ μαύρο και με θορύβησε. Λοιπόν, είμαι η Ερτζιανή, σήμερα είμαστε η Ερτζιανή. Απλά σήμερα είμαι η Ερτζιανή η μία, γιατί είπαμε ο Περικλής λείπει, είναι σήμερα Τετάρτη πήγα να πω. Ρε Σιμάνο, βόηθα λίγο την κατάσταση, παιδί μου. Συμπαρουσιαστή πρέπει να σε φέρω. Είναι σήμερα Πέμπτη, 7 Μαΐου. 7, ωραία ημερομηνία το 7. Και θα κάνουμε εδώ παρέα. Και μέχρι τις 11 τι έμεινε, το φάγαμε το γάιδερο εδώ πέρα. Θα κάτσουμε, θα τα πούμε, θα σας πούμε λίγο τι γίνεται. Θα πάμε και στο Ηράκλειο να δούμε τι γίνεται. Περίεργες ημέρες αυτές που διανύουμε. Περίεργα όσα συμβαίνουν. Μας προβληματίζουν φυσικά. Τα έχετε ακούσει, τα έχετε μάθει, τα έχετε διαβάσει. Το παρακολουθείτε κι εσείς όπως και εμείς. Οι συνάδελφοι είναι στα σημεία του ρεπορτάζ. Με τραγουδάκι θα πάμε τώρα και θα επιστρέψουμε να πάμε κατευθείαν στο Ηράκλειο.

0: Πολύ ωραία. Επιστρέψαμε. Σήμερα το χαλί κάτω από τα πόδια μου τραβιέται. Είμαι βέβαιη, δηλαδή κάτι.
1: Ποιος
0: κάτι...
1: το τραβάει το χαλί?
0: Ρε φίλε, άκου.
1: Μου. Ποιος το χαλά,
0: ο Μάνος το... ο Παπαδάκης εδώ.
1: Γιατί είναι χαλί, θέλει να είναι βεζίρης και θέλει να γίνει χαλί στη θέση του χαλί.
0: Άκου τώρα, τι έγινε.
1: Είναι is no good.
0: Τέλειωσε το. Έγινε κάτι και έπρεπε να μιλήσω στο τηλέφωνο και είχε τελειώσει το σήμα της εκπομπής και είχε βάλει το μουσικό χαλί. Δεν έβαλε τραγούδι. Τον έπαιρνα τηλέφωνο να του πω να βάλει χαλί, αλλά δεν ήταν στο τηλέφωνο για το σηκώσει και βγει έξω παρέα. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Τώρα λοιπόν, έστελνα στην ομάδα μας που έχουμε μια δημοσιογραφική είδηση και είχα το ακουστικό στο πλάι και αυτός τέλειωσε το τραγούδι και έβαλε πάλι χαλί. Ρε φίλε μου, τραβάει το χαλί κατά τα πόδια αυτό το παιδί.
1: Μανία με το χαλί έχει.
0: Καλημέρα Γιώργο μας. Και θέλω να μου λύσεις και μία απορία. Μήπως έχεις ανοιχτό το Earth News και βλέπεις?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή το δελτίο.
0: Τώρα, ναι, πριν από λίγο.
1: Εκπομπή,
0: ναι, πριν από λίγο είχε σύνδεση με τη Βαλέρια τη Δολαψάκη που περιμένουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην ΕΡΤ και φοράγαν όλοι μαύρα στην ΕΡΤ. Και λέω, τι ήταν αυτό τώρα? Όλοι με μαύρα ήταν.
1: Ατυχαίο
0: έτσι. Τρελάθηκα. Λέω, ρε παιδιά, επειδή πάει ο.
1: Δηλαδή.
0: Ναι,
1: κοίταξε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επίσημο έδειμα. Τώρα λογικό είναι κάποιοι να φοράνε και
0: να
1: επιλέξουν το μαύρο σε επίσημο έδειμα.
0: Okay, μ' αρέσει γιατί πάντα.
1: Και την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Όχι χθες, πρόπροχθες.
1: Ναι. Αυτό, αυτό.
0: Yes,
1: ναι, θέλω να πω ότι έχουμε πολλές υψηλές επισκέψεις την Αγία Παρασκευή. Έτσι.
0: Ναι, και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Η ΕΡΤ πάει και πολύ καλά. Και δεν ξέρεις το επόμενο διάστημα, γιατί μπορεί να έχουμε και άλλες αφήξεις, Γιώργο μας.
1: Ναι, αλίμω, φυσικά. Ξέρεις,
0: από κάτω, εκεί από τη θάλασσα, να ανηφορήσουν προς τα πάνω, προς τα βόρεια προάστια. Έτσι λένε οι πληροφορίες μου.
1: Από τη θάλασσα,
0: Από το Φάλιρο.
1: Ναι,
0: λένε οι πληροφορίες μου. Ένα δίδυμο μου λέει η πληροφορία μου ότι μπορεί να ανηφορήσει. Θα δούμε βέβαια τώρα γιατί.
1: Του αρέσουν τα δημοσιογραφικά κουτσομπολιά.
0: Σε παρακαλώ, παιδί μου, μα αυτά θέλουμε. Τι θέλουμε τώρα? Σε παίρνουν, σε ψάχνουν.
1: Ναι, μην κλείσει.
0: Όχι, δεν κλείνω εγώ. Να πούμε...
1: Είναι ένα συνάδελφο. Θα απαντήσω αμέσως. Να βγει και στον αέρα λίγο.
0: Ναι, να βγει, να βγει. Βγάλ το να.
1: Κύριε συνάδελφε, βρίσκομαι στο γραφείο. Αν θέλετε, περάστε.
0: Έτσι είναι, όλα σε real time θα κάνουμε σε αυτό το σταθμό.
1: Πόση ώρα μπορείτε? Μπορείτε να περιμένετε 10 λεπτάκια, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι στον αέρα.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία λοιπόν.
1: Το τακτοποίησαμε το θέμα.
0: Μπράβο κύριε συνάδελφε λοιπόν. Και για πες μας Γιώργο μας σήμερα, λοιπόν, δύσκολη μέρα σήμερα.
1: Εντάξει, ναι, ξεκινήσαμε εύθυμα, αλλά είναι δύσκολη μέρα για την Κρήτη, όχι μόνο για το Ηράκλειο. Εδώ βέβαια είναι το φωνικό και είναι δεδομένο προβληματίζει, γιατί ευτυχία μέσα σε 10 μέρες έχουμε 2 δολοφονίες ανθρώπων, ξεκινώντας από την άτυχη 43χρονη στις Δαφνές, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Πάμε στο παλικαράκι που εκτελέστηκε κυριολεκτικά στη μέση του δρόμου, προχθές το βράδυ, και ενδιάμεσα έχουμε και άλλα 2 περιστατικά, για να μην πω 3, γιατί το τρίτο ελέγχεται αν έπεσαν όντως πυροβολισμοί. Στο μπαρ το γνωστό, όπου βέβαια τα πιστόλια ήταν ψεύτικα αλλά οι πυροβολισμοί είναι πυροβολισμοί, υπήρχε και το μαχαίρωμα, ένα σοβαρό επεισόδιο, έτσι, σε ένα γνωστό μπαρ του Ηρακλείου.
0: Οι οποίοι προφυλακίστηκαν κιόλας.
1: Ναι, σήμερα απολογείται ο ανήλικος, αυτός μάλλον δεν θα προφυλακιστεί, αλλά μην προτρέχουμε. Το μάλλον είναι εικασία, που δεν είναι σωστό δημοσιογραφικά, θα δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Και είχαμε και την περίπτωση του τραυματισμού ελαφρύς μεν, αλλά δεν πάβει να είναι πυροβολισμό σε ένα χωριό στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, στο Σκηνιά. Ναι. Από 2 φίλους που διαπληκτήθηκαν για άγνωστο λόγο, πάλι βγήκε κουμπούρι κλπ. Αυτό που προβληματίζει το πόσο εύκολα βγαίνουν τα πιστόλια.
0: Πολύ ρε Σιγιώ.
1: Ήταν αληθινά, είτε ψεύτηκαν, αυτή η παιδεία του κουμπουριού. Κρατάω κουμπούρι.
0: Ναι.
1: Λύνω τις διαφορές με το κουμπούρι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Αγνοούν πλήρως την ύπαρξη του συστήματος δικαιοσύνης και κυρίως δεν φοβούνται την επιβολή της δικαιοσύνης. Βέβαια, όταν του συλλαμβάνει, βλέπει ότι είναι με την ουρά στα σκέλια, έτσι. Κλαψουρίζουν.
0: Ναι, αλλά το θέμα
1: όλοι
0: είναι ότι το κακό έχει γίνει.
1: Βεβαίως. Τώρα τι να πω για το παιδάκι. Στο Ρέθυμνο, στο Χόνος, γίνεται η κηδεία του σήμερα, ο Νικήστρατος. Να μείνω στην έκκληση που έχει απευθύνει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αδελφή του, η οποία τον θρηνεί πάρα πολύ. Ήταν πέντε παιδιά η οικογένεια, αυτά ήταν τα δύο μικρότερα, ο νεαρότερος ήταν 29χρονος, με την αδελφή ήταν πολύ δεμένος, τον θρυνούν άπαντες βέβαια όλο το χωριό, όλη η οικογένεια, και η αδελφή του απευθύνει έκκληση να μην πέσει ούτε μια μπαλωθιά στην κηδεία, γιατί ξέρουμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Εύχομαι, Γιώργο, να την ακούς, να ακουστεί.
1: Να τον αποχαιρετήσουν με κόσμιο, με τρόπο που πρέπει. Το παιδάκι το έχουν ντύσει γαμπρό, το έλεγε η αδελφή του.
0: Μα και συνηθίζεται όταν ένας άνθρωπος είναι ελεύθερος και χάνει τη ζωή του, φοράνε λευκά, να το χαιρετήσουν. Ναι. Δηλαδή είναι ο απόλυτος θρήνος αυτό, είναι το απόλυτο πένθος, η απόλυτη... λείπει, ρε παιδί μου.
1: Εδώ πια μιλούμε για την επιτομή της τραγωδίας. Έτσι,
0: έτσι. Έτσι.
1: Μιλούμε για δύο γονείς οι οποίοι είχαν χάσει σε τροχαίο. Η γνωστή υπόθεση, μην την ξαναλέμε. Ναι, οδηγούσε το προχθεσινό θύμα. Ναι. Προφανέστατα και δεν ήθελε να σκοτωθεί ο φίλος του γιατί ήταν φίλοι. Ωστόσο, οι γονείς μέσα στον καημό τους, να το πω έτσι λαϊκά, γύρισε το μυαλό τους ανάποδα, τον θεωρούσαν ως μόνο υπεύθυνο. Και είδαμε που κατέληξε η περίπτωση. Και άλλες απόπειρες. Είχαν προηγηθεί τουλάχιστον τρεις απόπειρες. Έχουν σχηματιστεί τέσσερις δικογραφίες, παρακαλώ, σε βάρος του δράστη, ο οποίος χθες ήταν να πάει στον εισαγγελέα, δεν πήγε για λόγους ασφαλείας, είναι μαζί και η σύζυγος, βέβαια, κρατούμενη. Πήγε ο εισαγγελέας, επειδή μελέτησε τη δικογραφία, πήγε ο ίδιος στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Και η κατηγορία, βέβαια, είναι αλίμονο, η ανθρωποκτονία από πρόθεση. Έτσι, και εν ψυχρό, όχι, δηλαδή προμελέτης, για να το πω με τον νομικό όρο, όχι εν θερμό, δεν υπήρξε δηλαδή κάποιο επεισόδιο εκείνη τη στιγμή, γιατί καταλαβαίνουμε τη διαφορά στην διαβάθμιση του εγκλήματος. Του καταλογίζουν λοιπόν ότι είχε πρόθεση να τον σκοτώσει και από εκεί πέρα σωρία άλλων παραβάσεων όπως οπλοφορία, οπλοχρησία κλπ. Και η σύζυγος η οποία κατηγορείται για συναυτουργία γιατί επέβαινε στο αυτοκίνητο. Οι απόψεις διήστανται, άλλοι λένε ότι του φώναζε ο ίδιος, δηλαδή κατέθεσε ότι του έλεγε μην πυροβολήσεις, άλλοι λένε ότι τον παρότρινε, αλλά αυτά θα τα κρίνει ξαναλέει η δικαιοσύνη. Πήραν προθεσμία την Δευτέρα θα απολογηθούν στον τακτικό ανακριτή, όπου μάλλον θα έχουμε το ίδιο σκηνικό, δηλαδή αντί να μεταφερθούν στο δικαστικό μέγαρο θα πάει ο ανακριτής μαζί με τον εισαγγελέα εκεί για να αποφασίσουν τα της προφυλάκησης. Αυτό είναι το κλίμα, δεν λέω μόνο στο Ηράκλειο γιατί πενθεί και το Ρέθυμνο. Και προφανέστατα είναι δεδομένο προβληματίζει όλη την Κρήτη και το Πανελλήνιο, ήταν ένα σοκ έτσι. Να έχει τέτοιου τύπου εκτέλεση.
0: Είχαν κλειδώσει οι άνθρωποι αυτοί, Γιώργο, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και δεν... Δηλαδή, λες
1: δεν,
0: και
1: μην
0: αυτό
1: κάνουμε
0: ήταν...
1: τους θεούς και να
0: όχι,
1: κρίνουμε,
0: όχι.
1: Αλλά εδώ μιλάμε για απώλεια ενός παιδιού το οποίο δεν έφταιγε για το θάνατο του άλλου παιδιού. Ό,τι και να του καταλογίζουν ότι έκανε λυγμούς και λοιπά, καταρχήν δεν έχει τελεσιδικήσει η δίκη για το τροχαίο. Και τώρα πώς θα γίνει βέβαια, γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο, έλεγε η κυρία Μπέρκη σήμερα συνήγορος της οικογένειας του νεκρού, μιλώντας στα Βρούλα την Κατσουλάκη, μόλις το πρωί το είπε εδώ στην Έτρη Ακλείου, ότι η δίκη καθυστερούσε γιατί ο πραγματογνώμονας που είχε οριστεί πιθανότατα έχει υποβάλει νέο πόρισμα στο οποίο αποδίδει ευθύνες και σε κακοτεχνίες του δρόμου. Οπότε βλέπεις ότι μπλέκεται το πράγμα. Και υπάρχει καταλογισμός ευθυνών όχι μόνο στον θανόντα, στον εκτελεσμένο, ως οδηγός που έχασε τον έλεγχο για κάποιο λόγο επειδή έτρεχε ή οτιδήποτε. Αλλά αν υπάρχουν κακοτεχνίες και διαπιστωθούν όντως στον δρόμο, τότε ανοίγει η βεντάλια των κατηγορουμένων, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω τι να πούμε τώρα. Ό,τι και να λέμε όσον αφορά τα κίνητρα κλπ. Είναι ο τρόπος λέμε, με τον οποίο πλήστηκε το χέρι του δράστη. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός κυκλοφορούσε με το περίστροφο στη ζώνη.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Ναι.
1: Του είχαν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα, περιοριστική όρια, ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία τα είχε παραβιάσει πολλές φορές και παρόλα αυτά δεν είχε βρεθεί στη φυλακή. Του είχε κατασχεθεί
0: η καραμπίνα
1: που κατήχε νόμιμα, αλλά το περίστροφο
0: το είχε κρυφά.
1: Παράνομο, ήταν κρυμμένο, δεν το βρήκαν, κυκλοφορούσε ο άνθρωπος αυτός με το περίστροφο.
0: Ναι. Εντάξει, τι να πει κανείς τώρα, Γιώργο, είτε δύο παλικαράκια στο χώμα, δύο σπίτια κλείσανε.
1: Και φίλοι, έτσι,
0: φίλοι.
1: Τα παιδιά ήταν φίλοι.
0: Μακάρι να ακουστεί η έκκληση της αδερφής, μακάρι Γιώργο να ακουστεί. και να μην να τελειώσει
1: πιστεύω,
0: εδώ.
1: Ναι. Ναι. Πιστεύω, ναι. Και να μείνουμε και στην έκκληση του συνηγόρου του δράστη, του κ. Κοκοσάλη. Προφανέστατα ο άνθρωπος εξέφρασε τη βαθύτητα της λήψης του και πουδενή. Το ανέφερε ότι είναι απολύτως κατακριτέα η πράξη. Δεν το συζητάμε αυτό. Και εκείνος κάλεσε σε ψυχραιμία όλες τις πλευρές για να μην έχουμε τα χειρότερα, γιατί εδώ είναι Κρήτη. Δεν υπάρχει λόγος. Πραγματικά έχουν ήδη χαθεί δύο παιδιά, νέα παιδιά. Είναι ο αθώος της χώρας μας.
0: Μα τι λες τώρα.
1: Είναι οι άνθρωποι.
0: Μα τι λες τώρα. Και το μέλλον, έτσι.
1: Και το μέλλον, αυτό είναι. Ναι. Και χάνονται έτσι άδικα. Τι να πούμε.
0: Εντάξει, Γιώργο Μάστα, λοιπόν, είναι ο Γιώργος ο Λαμπράκης.
1: Ο Γιώργος ο
0: Λαμπράκης,
1: ναι, είναι στο Χόνος.
0: Ναι. Και... θα δούμε τα ρεπορτάζ του. Θα περιμένουμε. Λοιπόν, την καλημέρα μας
1: καλημέρα,
0: και την αγάπη μας. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιώργο.

0: Εδώ ήρθαμε πάλι με παρέα ήρθαμε και πού θα σας πάω τώρα. Λοιπόν, έχουμε μια εκλεκτή καλεσμένη που την αγαπάμε πολύ και τώρα που την πήρα τηλέφωνο για να βγούμε στον αέρα μου λέει είμαστε εδώ με τα παιδιά που φτιάχνουν popcorn για τα ζώα. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε, καλωσορίσουμε και χαιρετήσουμε την Έφη Τσεκμέσογλου που είναι η πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων, η Προστασία των Ζώων, να μας πει για αυτή την υπέροχη δράση που κάνουν σήμερα που έχει σχέση με δύο κατηγορίες που αγαπάμε και έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία, τα παιδιά και τα ζώα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Είμαι εδώ στην Άνοιξη Κοραή. Γιατί σήμερα γίνεται μια γιορτή μαθητική όπως κάθε χρόνο και όπως κάθε χρόνο τα παιδιά έχουν φτιάξει ειδικό πάγκο όπου πουλάνε popcorn για να γεμίσουν κυλίτσες. Έτσι έχουν ονομάσει τη δράση τους και έχουν τρομερό ενθουσιασμό. Είναι ο πάγκος ο οποίος έχει τον περισσότερο κόσμο. Το ευχαριστούνται γιατί συμμετέχουν. Γιατί πάντα η συμμετοχή, όταν κάποιος νιώθει ότι συμμετέχει κάπου, νιώθει και καλύτερα μέσα του όταν νιώθει ότι προσφέρει.
0: Σωστά.
1: Τα ίδια παιδιά μαζί με άλλα βέβαια, αύριο στο Πνευματικό Κέντρο, θα παρουσιάσουν όλα αυτά που κάνουμε, τις δράσεις που κάνουμε όλο το χρόνο, γιατί πηγαίνουμε σε όλα τα σχολεία και κάνουμε μαθήματα και παρουσιάζει διαδραστικές σχετικά με τα ζώα.
0: Με τα ζώα, έτσι, να το τονίσουμε αυτό.
1: Αφού η πολιτεία δεν το έχει εντάξει στα μάθημα, το κάνουμε εθελοντικά. Τα προγράμματά μας είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι μεγάλη χαρά μας γιατί όταν πάμε και έχουμε ξαναπάει το προηγούμενο χρόνο, τα παιδιά ξέρουν, θυμούνται τα πάντα και αντί να κάνουμε εμείς το μάθημα, το κάνουν αυτά. Έχουν κάνει πάρα πολύ ωραίες ζωγραφιές, θα υπάρχει έκθεση ζωγραφικής, θα κάνουν βιωματικά εργαστήρια με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας, της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας, την κυρία Νομικού, η οποία θα έρθει μόνο γι' αυτό, γιατί έχει εκπονήσει πάρα πολλά από αυτά τα προγράμματα και θέλει να τα κάνει στα παιδιά, στους μαθητές των Χανίων. Και γενικά νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι που τα περισσότερα σχολεία της πόλης έχουν μπει σε αυτή τη δράση. Γιατί κακά τα ψέματα, η ενημέρωση και η παιδεία είναι αυτή που θα φέρει την αλλαγή.
0: Φυσικά. Και σε όλα τα επίπεδα, κυρία Τσεκμέσογλου.
1: Και πραγματικά το κομμάτι που ασχολούμαστε εμείς, φιλοζωία, εθελοντικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ ψυχοφθόρο, γιατί ερχόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι με τον πόνο. Αυτές οι δράσεις που κάνουμε με τα σχολεία και η ενέργεια των παιδιών μας δίνει τρομερή ενέργεια για να συνεχίζουμε. Μας παρασύρει ο ενθουσιασμός τους και λέμε όλοι μαζί μπορούμε, βρε παιδιά, και εσείς και εμείς, ο καθένας μπορεί να κάνει κάτι.
0: Ισχύει και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε τώρα τα παιδιά όλων των ηλικιών, τα μικρά, όλο το δημοτικό, γυμνάσιο, την αγάπη που έχουν για τα ζώα. Πόσο θέλουν ζώα και αυτά που οι οικογένειές τους έχουν ζώα ή δέχονται να τους πάρουν γίνονται υπεύθυνα. Γιατί δεν αρκεί να έχεις ένα ζώο, πρέπει να είσαι και υπεύθυνος απέναντι, να αναλαμβάνεις όλες τις ευθύνες αυτές που αναλογούν και προκύπτουν από την απόκτηση ενός κατοικιδίου. Και βλέπουμε πόσο πολύ τα παιδιά, πόσο έχει αλλάξει, πόσο αυτή η γενιά είναι μια ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
1: Ναι, και πραγματικά όταν μπαίνω στις αίθουσες, υπάρχουν παιδιά που μου λένε έχουμε πάρει ένα σκυλάκι, ένα γατάκι και είπαμε, τα παιδιά λένε στους γονείς, ότι πρέπει να βάλουμε τσιπάκι και πρέπει να το στηρώσουμε γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζώα στο δρόμο που τα εγκαταλείπουν και ψάχνουν οικογένειες.
0: Τρομερό.
1: Ή λένε ότι τους λέω παιδιά είστε μικροί εθελοντές και δεν έχετε χρήματα, σκεφτείτε κάτι που μπορείτε να κάνετε χωρίς να ξοδέψετε χρήματα. Και μου λένε να βάλουμε ένα μπολάκι με νερό, με καθαρό νερό, να πίνουν τα πουλιά, να πίνουν τα σκυλάκια, τα γατάκια. Δηλαδή το μυαλό τους έχει μπει σε μια τέτοια διαδικασία, πώς μπορώ να βοηθήσω κι εγώ παρόλο που είμαι ένα μικρό παιδί.
0: Καταπληκτικό.
1: Οπότε όταν μεγαλώσουν, περιμένουμε τα καλύτερα.
0: Ναι, υπάρχει ελπίδα λοιπόν με αυτό. Να πούμε δύο λόγια για αυτό το πρόγραμμα της εκδήλωσης αύριο. Λοιπόν, είναι στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Ξεκινάει το πρωί 10 παρατέταρτο, έτσι.
1: Και
0: ο τίτλος είναι «Η φωνή των μαθητών μας γίνεται η φωνή τους».
1: Ναι, αποφασίσαμε να το κάνουμε δειλά φέτος για πρώτη φορά. Γιατί λέμε δεν είναι δυνατόν να έχουμε τόσο υλικό, τόσα παιδιά να θέλουν να πούνε πράγματα και κάπου πρέπει να τα πούνε. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο εμείς. Οπότε τα παιδιά ετοιμάσανε παρουσιάσει τα ίδια. τα οποία θα τα παρουσιάσουν, ό,τι κάνανε στη διάρκεια της χρονιάς στα σχολεία τους. Μία παρουσίαση αφορά στο τι κάνουν με τα δικά τους ζώα, πώς τα φροντίζουν, δεν είναι μαθήματα. Κάνουν βιωματικά εργαστήρια, ώστε να προσεγγίσουν τη φιλοζωία και μέσα από την εικόνα. Υπάρχουν υπέροχα στο σχολείο της Χρυσοπηγής. Κάνανε ένα πολύ ωραίο κόμικ με μηνύματα. Κάνανε καμβαδάκια, επαγγελματικά δηλαδή, τα οποία θα εκτεθούν. Θα υπάρχει έκθεση ζωγραφική δηλαδή αύριο από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να μπορεί να τη δει όποιος θέλει. Και εμείς αισθανόμασταν την ανάγκη φέτος αυτό το πράγμα να το κάνουμε στη μνήμη μιας εξαιρετικής φιλόζωης και εξαιρετικού ανθρώπου, της Ελένης Κουτσουπάκη από το Λιμπρερί, που έφυγε προώρα, και η οποία ήταν πάντα αρρωγός στις δράσεις μας και πάντα αθόρυβα. Γιατί αυτή είναι και η αξία του εθελοντισμού. Να κάνεις πράγματα αθόρυβα, να νιώθεις καλά εσύ με την ψυχή σου και να προσφέρεις.
0: Ισχύει αυτό.
1: Θέλουμε αυτό να γίνεται κάθε χρόνο. Θέλουμε να το μεγαλώσουμε αυτό το πράγμα.
0: Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξει και ανταπόκριση και θα πετύχει. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Γιατί ο κόσμος αγκαλιάζει και βλέπουμε πόσα πολλά βήματα έχουν γίνει, φυσικά με κόπο πολύ και θυσίες, και εσείς ξέρετε πώς το έχετε καταφέρει αυτό, πόσο αλλάζει αργά αλλά σταθερά η νοοτροπία του κόσμου απέναντι στα ζώα, πώς ήταν κάποτε τα πράγματα, πώς είναι σήμερα, αλλά και πόσο πολύ πρέπει ακόμα, πόσα πολλά βήματα έχουμε ακόμη να κάνουμε.
1: Καλά, το βλέπουμε και μέσα σχολεία. Όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί κάνουν δράση, δεν περιμένουν τη μία παρουσίαση που θα κάνουμε εμείς. Ξεκινάνε όλο το χρόνο, έχουν υλικό, και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, οι περισσότεροι σύλλογοι, στηρίζουν τέτοιες δράσεις και εμψυχώνουν τα παιδιά στο να κάνουν. Υπάρχουν σχολεία που υιοθετούν γατάκια. Υπάρχουν σχολεία που κάνουν δράσεις και πηγαίνουν, δηλαδή λένε τα κάλαντα και πηγαίνουν σε ένα κτηνιατρίο και δίνουν χρήματα για τα ζωάκια. Κάνουν δράσεις όπως κάνουν σήμερα τα popcorn για να βοηθήσουν, να πάνε σε κτηνιατρία να βοηθηθεί ένα ζώο. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και όχι μόνο για την προαγωγή της φιλοζωικής κουλτούρας, αλλά για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης γενικά. Βέβαια. Και του προσφέρω.
0: Βέβαια. Φυσικά.
1: Γιατί όπου προσφέρουν, δηλαδή δίπλα μας ας πούμε, έχουν ένα μπαζάρ βιβλίου σήμερα τα παιδιά για τη στήριξη του ορίζοντα. Δηλαδή όλα αυτά είναι η σκέψη δικιά τους.
0: Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Μάλιστα, καταπληκτικό. Ωραία, λοιπόν, η εκδήλωση ξεκινάει αύριο το πρωί στις 10 και είναι μέχρι τη 1 το μεσημέρι.
1: Ναι, είναι στα εργαστήρια. Η έκθεση θα είναι μέχρι το βράδυ.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή είναι ελεύθερη είσοδος και το απόγευμα όποιος θέλει πηγαίνει να τη δει.
0: Ωραία, και θα μιλήσει και η κυρία νομικού, να πούμε ποια είναι. Ναι.
1: Η κυρία νομικού θα κάνει όλα τα εργαστήρια. Αυτή έχει εκπονήσει πάρα πολλά προγράμματα και συμμετέχει και στη συγγραφή βιβλίων της Δευτέρας και Τρίτης Δημοτικού. Είναι η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και είναι υπεύθυνη της ομάδας παιδείας από το 2020. Έχουν φτιάξει ένα πανελλήνιο δίκτυο φιλοζωικών σχολείων. Είναι εκατοντάδες σχολεία που συμμετέχουν και κάνουν δράσεις και διαδικτυακά και διαζώσεις, πηγαίνουν σε διάφορες πόλεις. Και όλο αυτό δηλαδή πρέπει να φύγει, πρέπει να περάσει από τα σύνορα της πόλης μας, πρέπει να γίνει ένα δίκτυο μέσα από την εκπαίδευση για να εκπαιδευτούμε όλοι μας.
0: Βέβαια.
1: Γιατί αυτό που είπα και πριν, τα παιδιά μπορούν να εκπαιδεύσουν και τους γονείς. Επίσης θα συμμετέχουμε και με την κυρία νομικού και στην τρίτη συνδιάσκεψη εκπαιδευτικών. Θα υπάρχει εισήγηση σχετικά με τη φιλοζωία και ευχαριστούμε την κυρία Τερεζάκη από την πρωτοβάθμια
0: διεύθυνση,
1: γιατί μας έδωσε αυτό το βήμα. Μας είπε ό,τι θέλετε και ό,τι μπορείτε θα το κάνουμε. Γιατί η φιλοζωία είναι κομμάτι της ζωής μας. Μπράβο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι.
0: Σε πόσα εξέχορο. Σχολεία έχετε πάει, κυρία Τσακμεσόγλου?
1: Φέτος πρέπει να έχω πάει σε πάνω από 40.
0: Και ξεκίνησε η δράση αυτή το 20, ξεκινήσατε.
1: Να πηγαίνουμε σε σχολεία. Όχι. Αυτό πρώτο ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Στην αρχή δεν υπήρχαν, ήταν δειλά, κάναμε εμείς προσκλήσεις, πηγαίναμε σε μερικά σχολεία που μπορεί να δεν το ήταν επτυγμένο. Αλλά την τελευταία πενταετία έχουμε συνέχεια προσκλήσεις και υπάρχουν και κάποια σχολεία που μπορεί να μείνουν και παραπονεμένα. Δηλαδή, επειδή είμαστε θελοντές δηλαδή, και δεν, μπορεί να μην προλάβουμε να πάμε σε κάποια.
0: Μπράβο. Δείχνει πολλά λοιπόν ο τρόπος αυτός με τον οποίο...
1: Δηλαδή στα περιαστικά δεν προλαβαίνουμε να πάμε σε όλα. Έχουμε πάει ας πούμε στο ΦΡΕ, έχουμε πάει... Αλλά σε όλα δεν προλαβαίνουμε να πάμε λόγω χρόνου.
0: Σωστά.
1: Να κάνω και μια πρόσκληση εδώ.
0: Βεβαίως,
1: όποιος
0: φυσικά
1: θέλει να εκπαιδευτεί λοιπόν εθελοντικά στα προγράμματα αυτά, μπορεί να επικοινωνήσει με το Σύλλογο, να τον εκπαιδεύσουμε για να πάμε σε περισσότερα σχολεία και να εκπαιδεύσουμε περισσότερους μαθητές.
0: Πολύ καλό λοιπόν, και νομίζω ότι θα βρεθούν άνθρωποι, γιατί πάντα το εθελοντικό δίκτυο είναι, το εθελοντικό δίκτυο είναι μεγάλο και μεγαλώνει πάντα, και οι άνθρωποι έχουν να προσφέρουν ανιδιοτελώς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία και αύριο και σε όλο αυτό το έργο που προσφέρετε, που ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι και πόσα βήματα έχετε κάνει και πόσα εμπόδια έχετε βρει στο δρόμο σας σε όλα αυτά τα χρόνια. Και εδώ είμαστε να λέμε πάντα τις δράσεις και η αγάπη μας για το έργο σας και για τα ζώα φυσικά είναι δεδομένη και μη διαπραγματεύσιμη.
1: Μα το ξέρουμε και το αποδεικνύετε και συνέχεια εμπράκτος, και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Καλή επιτυχία.

Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε ανορθόδοξα, καθυστερήσαμε, πάρ' το Μανώλη, πάρ' το. Καθυστερήσαμε, δεν είπαμε τα ονόματα των συνεργατών μας. Τα πάμε όλα να πάμε, θα τα πούμε τώρα όμως, δεν πειράζει. Έχουμε φυσικά το γνωστό και μη εξαιρεταίο Μανώλη Παπαδάκη εδώ στη ρύθμιση των ήχων. Γι' αυτό πολύ χαλή σήμερα, πολύ κόκκινο, χαλή κίτρινο, χαλή πράσινο, χαλή, πολύ χαλή, πολύ. Η Γλυκερία Γρηγορίου σταθερή πάντα εδώ για τα πάντα όλα ό,τι χρειαζόμαστε. Και φυσικά στο Ηράκλειο, Παράσος Χαραλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης εκεί ρυθμίζουν τους ήχους που φτάνουν στα ραδιοφωνά μας. Γιατί μας ακούτε και από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου αυτήν την ώρα το 10 με 11 του Σερτζιανούς. Και εκεί η μπάνα του Λόχου, η Ελένη Ξυλούρη που ρυθμίζει τα πάντα και εκείνη, όλα τα Ηράκλειο και πέρα έχει αναλάβει. Και φυσικά μας ακούτε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων, της ΕΡΤ Ηρακλείου, το ΕΡΤ ΕΚΟ φυσικά. Μπορείτε να μας ακούσετε όπου και αν βρίσκεστε και πάντα το ΕΡΤ News, τόσο ιντερνετικά για όλες τις ειδήσεις, αλλά και το ertnews.gr που μπορείτε να δείτε το 24ωρο δισιογραφικό κανάλι της ΕΡΤ. Και φυσικά, σήμερα η εκπομπή, περιμένοντας την άφιξη, την ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη του κυρίου Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ, βλέπουμε αποσπάσματα το μήνυμα ενότητας που είχε στείλει τώρα από την Νίκαια, και όλα στο Ραδιομέγαρο είναι έτοιμα για να υποδεχτούν τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Μια πάρα πολύ σημαντική και σπουδαία λοιπόν επίσκεψη. Και να σας χαιρετήσουμε εμείς εδώ από την ΕΡΤ Χάνιον και Ηρακλείου που μας ακούτε. Και θα τα πούμε αύριο με καλό στις 10 το πρωί, την καλημέρα μας, και αύριο και πάλι εδώ από τις συχνότητες ΕΡΤ, σήμερα βέβαια Πέμπτη, 3 το μεσημέρι, Βάγιος Χειμώνας με τη Μηχανή των Ήχων, και αύριο το πρωί όπως πάντα 8 με 10 το πρωί, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη, Κατερίνα Πολύζου, Μαρίνα Μανδακάκη και όλο το πρόγραμμα της ΕΡΤ εδώ από τις συχνότητές μας. Την καλημέρα μας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά από λεπτό σε λεπτό η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στη λίστα. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κύριος Τηλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κύριος Τηλιανίδης σημείωσε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο άκρα την απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών που δημιουργεί προκατάληψη στην κοινωνία και στους πολίτες και την απόλυτη τιμωρητικότητα που στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σε αδιέξοδα. Για να γίνει αυτό, εξήγησε, θα πρέπει η δικαιοσύνη να θωρακιστεί από άποψη ανεξαρτησίας, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια γιατί όλες οι εξουσίες κάπου λογοδοτούν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να επεμβαίνει κανένα στο επί της ουσίας έργο της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να αποφασίζει κατά συνείδηση, υπογράμμισε. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την τιμητική εκδήλωση που έχει προετοιμαστεί για την ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Μια τελετή που αναμένεται να είναι λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να δοθεί και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού.

0: Της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα: το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με την δίθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα. Το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μουσκούρη, γνωστού ως Θαμνάκια, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρι. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο Χόνο Μιλοπόταμο η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μπουφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στην φιλόξενη συχνότητα της ΕΡΤ Χανίων στους 100,6 και στους 104, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Είναι ο καθρέφτης ενημέρωσης. Πίσω από το μικρόφωνο Βασίλης Φουντουλάκης. Στη ρύθμιση των ήχων, ως ήθιστε, ο Γιώργος Βλαζάκης. Στη γραμματιακή υποστήριξη, η Γλυγερία Γρηγορίου. Σήμερα όμως είμαστε και σε παγκρίτιο επίπεδο, οπότε στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και στην Ανατολική Κρήτη, εκεί όπου στην γραμματιακή υποστήριξη είναι η Ελένη Ξυλούρη, και ουσιαστικά μας ακούτε από το Ηράκλειο στους 97,5. Και επί της ουσίας η σημερινή εκπομπή θα έχει διάφορα θέματα να πραγματευτεί, θέματα επικαιρότητας όπως κάνουμε συνήθως. Συνεντεύξεις δεν θα έχουμε, αλλά θα έχουμε όμως συνδέσεις με συναδέλφους ανταποκριτές, δημοσιογράφους της ΕΡΤ και όχι μόνο, όπου θα μιλήσουμε και για το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, που δεν είναι άλλο από το έγκλημα που έγινε πριν λίγες μέρες στο Ηράκλειο, στην Αμουδάρα, και με αυτό θα ξεκινήσουμε κιόλας. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο εδώ στην ΕΡΤ Χανίων, τον Περικλή Κουκλάκη, που χθες έβγαλε ένα ωραίο αποκλειστικό, ενημερώνοντας μας για μια υψηλή άφιξη, μια άφηξη μιας υψηλής προσωπικότητας στα Χανιά τις επόμενες μέρες, θα τα πούμε σε λίγο. Και θα κλείσουμε με μπάσκετ, που είναι και αυτό το άθλημα τώρα στην επικαιρότητα. Να πάμε δηλαδή και στο κομμάτι του αθλητισμού. Είναι σε εξέλιξη η Ευρωλίγκα. Θα μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Κυριάκο τον Καψή, προς το τέλος της εκπομπής μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να κάνουμε την σύνδεσή μας με τον Γιώργο τον Λαμπράκη, τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Ηρακλείου, για να μας δώσει το κλίμα που επικρατεί τώρα στον Μιλοπόταμο, καθώς έχουμε δυστυχώς σε λίγη ώρα και την κηδεία του δολοφονηθέντος 21 ετών ανθρώπου στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, πάμε στον καλό συνάδελφο από την Έρθυρα Κλείου, τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος παρακολουθεί εκ του σύνεγγης που λέμε το ρεπορτάζ, αυτά τα πολύ δυσάρεστα ρεπορτάζ, αλλά δυστυχώς πρέπει να υπάρχει ενημέρωση σε ό,τι αφορά το έγκλημα που έγινε προχτές στο Ηράκλειο. Γιώργο, είσαι στο χώνος του Μυλοποτάμου, έτσι, καλημέρα από τα Χανιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, όσο μπορεί να είναι καλή αυτή η μέρα.
0: Ναι.
1: Περικλεί από το χώνο Μυλοποτάμου, το χωριό της οικογένειας του 29χρονου Νικήτα, που σε περίπου μία ώρα η οικογένεια, συγγενείς και οι φίλοι θα το πούν το τελευταίο αντίο. Mm-hmm. Δεν έχει μεταφερθεί ακόμα το παιδί εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται στο χωριό. Έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται εδώ οι χωριανοί, οι άνθρωποι της περιοχής, συντετριμένοι. Είναι πολύ βάρη το κλίμα, δεν είναι κλισέ η έκφραση.
0: Όχι βέβαια.
1: Και κάνοντας και έτσι μια βόλτα στο χωριό και μιλώντας με κάποιους ανθρώπους, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες οι ώρες και για το χωριό. Ήταν ένα παιδί ιδιαίτερα αγαπητό στην περιοχή και η οικογένειά του. Δηλαδή τα στοιχεία που βγαίνουν από το ρεπορτάζ δείχνουν μια οικογένεια που ήταν πολύ δεμένη. Πολύ αγαπητό το συγκεκριμένο παιδί σε όλους εδώ στο χωριό, όχι μόνο στους συγγενείς και σε ανθρώπους που δεν είχαν συγγένεια, γιατί είναι μικρό χωριό, όλοι γνωρίζονται, περισσότεροι είναι συγγενείς μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά πολύ δύσκολες οι ώρες και πραγματικά αυτό που λέει ο κόσμος εδώ είναι ότι συγγνώμη, είναι ένα μεγάλο γιατί, καθώς ήξεραν ότι υπήρχε μια προϊστορία μετά το τροχαίο και τις μάθαιναν για τις επιθέσεις, για τις προσπάθειες που είχε κάνει ο Δράσης και στο παρελθόν εναντίον του 29χρονου. Είναι δύσκολες οι ώρες. Mm-hmm. Να πω ότι, και έχει σημασία να το πούμε αυτό περίπου, ότι
0: Βασίλης.
1: Συγγνώμη, Βασίλη, ναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια έκκληση της οικογένειας από χθες, η οποία δίνει και τον, νομίζω και το στίγμα, το πώς η οικογένεια διαχειρίζεται αυτές τις δύσκολες ώρες. Μιλώ για την ανάρτηση της αδελφής του 29χρονου, mm-hmm. Η οποία κάλεσε τον κόσμο που θα έρθει εδώ να είναι ντυμένος στα λευκά, διότι στα λευκά είναι ντυμένος και ο Νικήτας,
0: mm-hmm.
1: να κρατούν λευκά τριαντάφυλλα και μαντολίνα και αυτό που έγραψε στην ανάρτηση, ούτε μία σφαίρα. Mm-hmm. Καταλαβαίνει κανείς όταν το γράφει αυτό η οικογένεια ενός ανθρώπου που θα κυδευτεί στον ορεινό Μυλοπόταμο, ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό το μήνυμα που θέλει να περάσει, ναι, η οικογένεια αυτές τις δύσκολες ώρες. Και γι' αυτό και το επισημαίνουμε.
0: Όσο και αν είναι πολύ δύσκολη στιγμή, όσο και αν είναι πολύ τόσο δυσάρεστο το γεγονός, τουλάχιστον αυτό είναι και μια αχτίδα ελπίδας, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, δεν μύριξε τις σφαίρες. Κατάλαβες,
1: Γιώργο?
0: Βασίλη,
1: δηλαδή, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, ναι, γιατί πρέπει να σου πω ότι εντάξει, σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Να πω ότι εδώ βρίσκονται πάρα πολλοί συνάδελφοι, τηλεοπτικά συνεργεία κτλ. Ξέρεις πολύ καλά από το ρεπορτάζ τι συμβαίνει όταν τα φώτα της δημοσιότητας φύγουν από το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχει ένας φόβος και μια ανησυχία. Μας την εξέφρασαν εδώ οι άνθρωποι του χωριού για την επόμενη μέρα. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολη διαχείριση ενός τέτοιου περιστατικού με τον τρόπο που έχει γίνει, και το που κατέληξε αυτή η ιστορία που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023 με το τροχαίο ατύχημα που έγινε, δυστύχημα, όταν 19 μέρες μετά ο τότε 17χρονος γιος του Δράστη, ναι, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, στη μονάδα διατηρητής θεραπείας στο Βενιζέλο νοσοκομείο, που νοσηλευόταν και ο Νικήτας,
0: ναι, έτσι,
1: γιατί και ο Νικήτας είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά το συγκεκριμένο τροχαίο.
0: Και είχε την τύχη να σωθεί αυτός, είχε την τύχη να επιβιώσει, ναι, από εκείνο το τροχαίο.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Είχε καταφέρει να βγει, mm-hmm, από τη μονάδα διατηρητής θεραπείας ένα παιδί που, εντάξει, έχει γραφτεί τώρα, γι' αυτό θα το πω κι εγώ, ότι υπήρχε ένα ζήτημα που αντιμετώπιζε και ο ίδιος εκγενετής, μια πάθηση. Γι' αυτό και εδώ μας λένε οι άνθρωποι ότι ήταν ένα παιδί πολύ αγαπητό. Όλο το χωριό το είχε στο μυαλό του, όποτε ερχόταν, ήταν πριν από λίγες ημέρες. Ήταν εδώ άνθρωποι της οικογένειας. Στο σημείο που βρίσκομαι τώρα υπάρχει το σπίτι του παππού της οικογένειας που είχαν ξεκινήσει να το φτιάχνουν.
0: Ναι.
1: Μας είπαν εδώ άνθρωποι ότι τους είχαν δει, είχαν μάθει τα νέα τους το πρωί πριν γίνει το έγκλημα και λίγες ώρες αργότερα έμαθαν το τι είχε συμβεί στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας. Γι' αυτό και είχε συγκλονιστεί εδώ ο κόσμος. Δεν περίμεναν ότι θα φτάσουν τα πράγματα εκεί. Υπήρχε ανησυχία, υπήρχε φόβος, γιατί μάθανε το χωριό τι συνέβαινε μετά τον Οκτώβριο του 23 και κυρίως το 24 μετά την επίθεση του παραμονή των Χριστουγέννων, τον περασμένο μήνα που είχαν βάλει ένα περιστατικό. Γενικά υπήρχε μια ανησυχία. Δεν περίμενε κανείς βέβαια ότι θα φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο που έφτασαν προχθές το απόγευμα.
0: Διαβάζω, καταρχάς θέλω να μου πεις, υπάρχει αστυνομική δύναμη στο χωριό αυτή
1: μεγάλη,
0: τη στιγμή?
1: Μεγάλη, μεγάλη παρουσία της αστυνομίας.
0: Και όχι διακριτική εννοώ, είναι δηλαδή εμφανέστατη.
1: Είναι εδώ οχήματα των ΤΑΕ, είναι δικηπληστές της ομάδας Δίας, υπάρχουν και άλλοι αστυνομικοί στην ευρύτερη περιοχή. Γενικά υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία είναι λογικό να ληφθούν όταν έχουμε ένα τέτοιο τύπου έγκλημα σε μια ιδιαίτερη περιοχή όπως είναι ο ορεινός Μυλοπόταμος, και όταν το χωριό από το οποίο κατάγεται ο δράστης είναι σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση από εδώ που είμαστε. Δηλαδή όλες οι παράμετροι αυτής της ιστορίας δικαιολογούν και τα μέτρα, δικαιολογούν την ανησυχία, αλλά εγώ θα τονίσω για μία ακόμα φορά, Βασίλη, επέτρεψέ μου, το μήνυμα που στέλνει η οικογένεια, το οποίο νομίζω ότι μέσα στον πόνο τους δείχνουν έτσι μία... να το χαρακτηρίσουμε.
0: Ένα ανώτερο χαρακτήρα, να το πούμε έτσι.
1: Ένα ανώτερο χαρακτήρα, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης.
0: Μπράβο.
1: Το να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις, να το πούμε έτσι απλά.
0: Ακριβώς.
1: Κατασταλτικό,
0: να έχει κατασταλτικό χαρακτήρα.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Να πέσουν οι τόνοι, να μείνει το πράγμα εδώ που έχει μείνει, να κυδευτεί αυτό το παιδί, η οικογένεια που θρυνεί, συγγενείς, οι φίλοι. Βλέπουμε συνέχεια τώρα έχετε κόσμο από τις γύρω, από τα γύρω χωριά, έχει αρχίσει να γεμίζει το προάβλιο της εκκλησίας. Γενικότερα υπάρχει μια κινητοποίηση και μια κατεύθυνση που δίνεται και προς εμάς, καταλαβαίνεις τους λόγους.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται τώρα αυτή την ώρα
0: όχι.
1: περισσότερα πράγματα από μια απλή καταγραφή της ιστορίας που θα παιχτεί εδώ 45 περίπου λεπτά. Δεν χρειάζεται
0: και έτσι
1: κάτι
0: πρέπει
1: παραπάνω
0: να λειτουργεί το ρεπορτάζ σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Διακριτικά, διότι είναι δύσκολες οι ώρες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι. Δηλαδή περπατάς στο χωριό και είναι ένα-δύο σπίτια, είναι όλοι οι συγγενείς, είναι από αυτή την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι που μεγάλωσαν με τον πατέρα της οικογένειας μαζί, τον γνώριζαν, μας τον περιγράφουν ως ένα βιοπαλαιστή, ο οποίος πάλευε για την οικογένειά του, για τα παιδιά του.
0: Ναι.
1: Και τώρα τους έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, που εκτός που ήμασταν και στην Αμουδάρα και ήρθε στο σημείο της δολοφονίας η μητέρα, η αδελφή και άλλα μέλη της οικογένειας, ήταν πραγματικά σκηνές πάρα πολύ δύσκολες.
0: Αρχαίας τραγωδίας, όπως λέμε.
1: Ναι,
0: είναι καραμέλα αυτό, αλλά είναι αλήθεια.
1: Έτσι, ακριβώς. Ναι. Έμειναν για ένα-δύο λεπτά στο σημείο, άφησαν και τα δύο λευκά τριαντάφυλλα, ένα καντιλάκι, μια εικόνα της Παναγίας και αποχώρησαν. Πραγματικά τώρα σου περιγράφω μια κατάσταση που είναι ένα βουβός πόνος. Έτσι έχουν αρχίσει να σχεδιώνονται τους κόσμος, άλλοι φορούν λευκά, άλλοι είναι μαυροντημένοι. Σιγά σιγά αρχίζει να πιεδρώνει το κόσμος και είμαστε εν αναμονή και της πομπής που πρέπει να βρίσκεται καθοδόν τώρα από το Ηράκλειο, από το σπίτι της οικογένειας στην Αμουδάρα, με κατεύθυνση εδώ το χώνο Μυλοποτάμου και τον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής.
0: Ναι.
1: Όπου θα ψαλεί νεκρόσιμος.
0: Δώσε μου δύο πράγματα ακόμα για να σε αφήσω, γιατί εντάξει είναι και δύσκολες εκεί τώρα οι στιγμές και τα λοιπά. Δύο πράγματα θέλω. Ένα που έχει κυκλοφορήσει τώρα στα ΜΜΕ, ότι έκανε προσπάθεια το θύμα να αντιδράσει, τέλος πάντων, την ώρα που του σήκωνε το περίστροφο ο 54χρονος. Το έχετε πει προφανώς και εσείς και στο RT News.
1: Υπάρχει μια μαρτυρία από τον οδηγό.
0: Δώσε
1: μας
0: το.
1: Ναι, υπάρχει μια μαρτυρία από έναν περαστικό, ήταν και αυτό με το αυτοκίνητό του.
0: Ναι.
1: Είδε το περιστατικό, ήταν το αυτοκίνητο που ήταν πίσω από το αυτοκίνητο του δράστη, αν δεν κάνω λάθος, ή του θύματος. Εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ κοντά και είδε την κίνηση του δράστη να ρίξει το αυτοκίνητό του στο αυτοκίνητο του θύματος. Γιατί ουσιαστικά είχαμε, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ήταν τα αυτοκίνητα με αντίθετη κατεύθυνση. Έπεσε το αμάξι του δράστη πάνω στο αμάξι του νεαρού.
0: Ναι.
1: Ο νεαρός προφανώς αντιλήφθηκε ποιον άνθρωπο είχε απέναντί του, το γνώριζε, τα παιδιά ήταν φίλοι άλλωστε στο παρελθόν πριν γίνει το τροχαίο. Προσπάθησε να τρέξει και μάλιστα λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος στη μαρτυρία του, διότι οι υπόλοιπες μαρτυρίες που είχαμε είναι ότι το παιδί έτρεξε να φύγει και να μπει στον πράβλιο χώρο ενός μικρού ξενοδοχείου για να γλιτώσει. Τώρα αυτός ο άνθρωπος λέει ότι Όταν άρχισε να τρέχει και να προσπαθήσει να διαφύγει, κινήθηκε προς τη μεριά του δράση και προσπάθησε με μια κίνηση που έκανε σαν να πούμε μια εναέρια νοτιά να τον αποφύσει.
0: Ναι.
1: Αλλά λέει ο συγκεκριμένος μάρτυρας ότι δεν πρόλαβε διότι ο δράσος τον πυροβόλησε, έπεσε ο Νικήτας στο δρόμο και...
0: Που άδειασε τον περίστροφο.
1: Άδειασε το περίστροφο,
0: ναι.
1: Και είναι και ο μάρτυρας που καταθέτει, ουσιαστικά επιβεβαιώνει την πληροφορία που ξέραμε, ναι, ναι, από χθες το πρωί, ότι στη συνέχεια ο δράστης κλώτσισε 2 φορές τον νεκρό πλέον Νικήτα.
0: Εντάξει,
1: ο οποίος
0: τώρα...
1: στον δρόμο, θεσμένος. Εντάξει, στο σημείο επικράτησε πανικός, δηλαδή όλες οι εικόνες που έχουμε από την περιοχή και κυρίως από τον νηπιαγωγείο, γιατί θα μπορούσε εκεί να είχε συμβεί, Βασίλη, μια τραγωδία.
0: Ναι, σε ακούσαμε χτες και στο Earth News που το έλεγε, στα live και στα δελτία
1: ειδήσεων. Υπήρχε νηπιαγωγείο, είναι ακριβώς δίπλα από εκεί που έγινε το περιστατικό, με τη φωνική ποάνη, ας το πούμε έτσι, του όπλου,
0: ναι, ναι,
1: έτσι. Υπήρχε γενική συνέλευση το απόγευμα του εγκλήματος στο νηπιαγωγείο, που χώρισαν οι γονείς οι περισσότεροι 3 λεπτά πριν συμβεί το περιστατικό. Έφυγε άνθρωπος ο οποίος θες μας το είπε,
0: ναι,
1: ότι έφυγαν τα παιδιά διότι τα παιδιά είχαν εξωσχολικές δραστηριότητες. Τελείωσε η συνέλευση. Έμειναν μέσα στο νηπιαγωγείο οι νηπιαγωγοί, είναι τριθέσιο το νηπιαγωγείο. Έμειναν 2 ή 3 μητέρες και 2 με 3 παιδιά. Όταν λοιπόν μια μητέρα βγήκε από το νηπιαγωγείο να φύγει και αυτή, έτυχε ακριβώς την ώρα των πυροβολισμών, έπεσε το παιδί μπροστά της, στο τοπικό της πεδίο. Η γυναίκα γύρισε τρομοκρατημένη να επιστρέψει στο νηπιαγωγείο και λιποθύμησε.
0: Λιποθύμησε, ναι.
1: Μάλιστα το υπήρχε και, ναι, είχε και ένα ασθενοφόρο για να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες του ΕΚΑΒ.
0: Ναι.
1: Τρομοκρατημένη, δηλαδή θα μπορούσαν τα πράγματα να είχαν γίνει
0: πολύ χειρότερα.
1: Να είχαμε ναι, πολύ χειρότερα πράγματα.
0: Ήταν
1: μια κατάσταση πραγματικά πλήρους πανικού, ήταν τουρίστες στη μέση, ένας δρόμος πολυσύχναστος.
0: Και είναι και στενός ο δρόμος εκεί, γιατί ήμουν και εγώ πρόσφατα πριν κάνα μήνα.
1: Είναι
0: λεωφόρος, αλλά είναι στενός. Δεν είναι ότι είναι απλά, ξέρεις. Είναι πολύ κοντά η μία πλευρά από την άλλη. Αυτό θυμάμαι εγώ στην Αμουδάρα. Έτσι δεν είναι, μια ευθεία δηλαδή που πάει προς το.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θέλω να σου πω το τελευταίο. Ναι. Στο κομμάτι της αναγκριτικής διαδικασίας, πού βρισκόμαστε.
1: Δώσω μου την ευκαιρία, επειδή είναι πολύ που είστε εδώ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει τώρα μια ένταση.
0: Ναι.
1: Ακριβώς κάτω από την εκκλησία, μεταξύ πρέπει να είναι συγγενείς με αστυνομικούς. Υπάρχει τώρα μια ένταση στο σημείο. Η νεκροφέρα πρέπει να σου πω ότι δεν σταμάτησε στην εκκλησία.
0: Ναι.
1: Έφυγε, πέρασε εδώ από το σημείο που βρισκόμαστε. Τώρα βλέπω και έναν ιερέα να κατεβαίνει από τα σκαλιά της εκκλησίας. Προφανώς και αυτός για να κατευνάσει τα πράγματα. Υπάρχει μια ένταση, βλέπουμε, έχει λιποθυμήσει και μια κοπέλα την οποία τη μεταφέρουν τώρα στα χέρια οι συγγενείς. Υπάρχει μια έντονη έτσι, αντίδραση. Προφανώς, δεν ξέρω αν ήταν στη θέση της αστυνομίας, μεταφέρονται κάποια άτομα, γυναίκες υποβασταζόμενες από το σημείο. Τώρα επιστρέφει η νεκροφόρα στην εκκλησία. Συγγνώμη που κάνω αυτή την περιγραφή, αλλά συμβαίνει τώρα μπροστά στα μάτια μας αυτό που σου περιγράφω τώρα. Ναι,
0: ναι,
1: υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση με την αστυνομία. Κάποιες γυναίκες, κοπέλες μεταφέρονται τα χέρια υποβασταζόμενες από συγγενείς. Έχουν κατέβει ιερείς από την εκκλησία για να κατευνάσουν τα πνεύματα. Πραγματικά έτσι μια στιγμή πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Τώρα φαίνεται λίγο.
0: Ωραία.
1: Να ηρεμούν τα πνεύματα.
0: Ας ηρεμήσουν λοιπόν τα πνεύματα, να γίνει σωστά όπως
1: βλέπω
0: πρέπει.
1: Βλέπω κι άλλους από να κατευθύνονται στο σημείο. Έχουν μπει ιερείς στη μέση, από ό,τι μπορώ να δω τώρα από το σημείο που είμαστε.
0: Εντάξει Γιώργο, θα σε αφήσουμε. Το ρεπορτάζ σου ήταν άμεσο και επιτόπου, δυστυχώς αυτές τις περιπτώσεις, αλλά πρέπει να γίνεται αυτό το ρεπορτάζ. Είσαι κοντά στο. Το παρακολουθείς πάρα πολύ κοντά, και εσύ και ο Γιώργος ο Παπαδάκης από το Ηράκλειο, με τους καλούς συναδέλφους εκεί, τους εικονολήπτες και για την τηλεόραση της ΕΡΤ φυσικά. Και παρακολουθούμε φυσικά τις εξελίξεις. Να είσαι καλά. Και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος ο Λαμπράκης από το Χόνος του Μυλοποτάμου, επιτόπου, εκεί που. Σε λίγη ώρα θα γίνει η κηδεία του κοχαμένου, θα πούμε εμείς, 29χρονου. Και φυσικά όλο το ρεπορτάζ υπάρχει και στο RT News στην τηλεόραση και στο rtnews.gr. Τα πάντα παρακολουθείτε μέσω της ΕΡΤ σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα. Πάμε σε ένα τραγουδάκι για να ελαφρύνουμε μετά με τον Περικλή Κουκλάκη το κλίμα της εκπομπής.

0: Καθρέφτης ενημέρωσης, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, στους 104 και 100,6 στην Ερχανίων. Βασίλης Φουντλέκης στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων. Εντάξει, μας μετέφερε ένα κλίμα πάρα πολύ μαύρο ο Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο χωριό Χόνος του Μυλοποτάμου, και δυστυχώς αυτή είναι και η δουλειά του δημοσιογράφου φυσικά, ότι πρέπει να μεταφέρει το κλίμα ανά πάσα στιγμή και σε κάθε περίπτωση. Βλέπω ότι έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο τώρα που δείχνει την σκηνή έως κάποιο βαθμό, τέλος πάντων, της δολοφονίας. Εντάξει, είναι πολύ δυσάρεστα όλα αυτά. Τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε, θα ξανασχοληθούμε. Δυστυχώς θα γίνονται αυτά. Δεν θα σταματήσουν να γίνονται τέτοια πράγματα. Αυτό είναι το κακό, δηλαδή. Μακάρι να μπορούσαν να σταματήσουν όλα αυτά και τα πράγματα να ήταν όλα ειρηνικά και ωραία. Τέλος πάντων, πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να το ελαφρύνουμε αρκετά, διότι ο συνάδελφός μας εδώ στην Earth Hanion, ο Περικλής ο Κουκλάκης, χθες έβγαλε ένα πολύ ωραίο αποκλειστικό. Πολύ ωραίο με την έννοια ότι αυτά, ξέρετε, έχουν ενδιαφέρον. Πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται έτσι να μάθει για υψηλές αφήξεις, όπως λέμε, στον τόπο που μένει. Και η συγκεκριμένη υψηλή άφηξη έχει να κάνει, δεν είναι δηλαδή αμεληταία, έχει να κάνει με την αδερφή του βασιλιά Κάρολου, την πριγκίπισσα Άννα, η οποία θα έρθει στα Χανιά, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Περικλής, τον οποίο τον καλημερίζω. Καλημέρα, γεια σου Περικλή.
1: Καλημέρα και σε σωστάτες.
0: Πώς είσαι.
1: Α, δεν είπα πριν κοντά, ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, ότι είναι μια άφηξη η οποία ενδιαφέρει συνολικά. Έχει να κάνει πιο πολύ, βέβαια, αντιμετωπίζεται και δημοσιογραφικά ως lifestyle ειδήσει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει και ένα ενδιαφέρον, διότι μιλάμε για τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, της Ηνωμένης Πολιτείας, του Ηνωμένου Βασιλείου, συγγνώμη, που βέβαια έχει μια αυξημένη δυναμική σε όλες τις χώρες της πρώην συμμαχικής και της πρώην κοινοπολιτείας, ουσιαστικά, που διατηρεί η Βρετανία. Και χθες επιβεβαιώθηκε και σε πρώτη φάση επίσημα ότι θα καταφτάσει η βασιλική πριγκίπισσα, όπως είναι ο τίτλος της προσφώνησης ακριβώς, η αδελφή του βασιλιά Κάρολου του Τρίτου, η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου, θα φτάσει στα Χανιά στο τελείωμα του Μάη ουσιαστικά. Ναι. Θα δώσει το παρόν, θα είναι η επίσημη άφηξη στις επαιτειακές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης. Είναι φέτος η 85η επέτειος, είναι και έτσι συμβολικός και ο αριθμός που υπάρχει γενικώς γύρω από την επέτειο αυτή, ναι. Καθώς είναι κοντά στο να συμπληρωθεί ένας αιώνας από αυτή την ιστορική συγκυρία τότε, το 1941, με τις μάχες σε διάφορα σημεία της Κρήτης, αλλά κυρίως και του νομού Χανίου, που ήταν οι σημαντικότερες, είτε στο Μάλεμε, είτε στο Γαλατά, είτε στα Τσικαλαριά, σε πολλά σημεία διαφορετικά που θα γίνουν και φέτος οι επαιτειακές εκδηλώσεις. Ανακοινώθηκε χθες το πρόγραμμα. Λίγη ώρα νωρίτερα είχαμε και εμείς την αποκλειστικότητα ότι μπορούσαμε να μεταδώσουμε με ασφάλεια ότι θα έρθει η πριγκίπισσα Άννα, τουλάχιστον η ίδια. Υπάρχουν πληροφορίες, οι οποίες ακόμα δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν με ασφάλεια, ότι ενδεχομένως θα συνοδεύεται και από άλλα μέλη της ευρύτερης οικογένειας. Ενδεχομένως ήταν ο σύζυγός, αυτό μπορώ να το πω με μια σχετική ασφάλεια, αλλά αυτό μένει να επισημοποιηθεί όσο περνάνε οι μέρες. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ αυστηρά τα πρωτόκολλα και οι λόγοι ασφαλείας, ειδικά σε τέτοια συγκυρία, είναι αυξημένοι. Οπότε προσπαθούμε να έχουμε κι εμείς μια ασφάλεια στο τι μεταδίδουμε, εννοείται. Παρ' όλα αυτά, οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα είναι εδώ, θα ήρθει στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα το Σάββατο και την Κυριακή 23 και 24 Μαΐου. Mm-hmm. Και βέβαια δεν αποκλείεται, και αυτό μπορώ να σας το πω με σχετική ασφάλεια, δεν αποκλείεται να επεκτείνει την επίσκεψή της στην Ελλάδα, ίσως και σε άλλους προορισμούς.
0: Στην Ελλάδα
1: συνολικά. Υπάρχει ένα αστεράκι ακόμα. Καταρχάς, είναι ένα θέμα το οποίο το ξέρουμε καιρό, συζητιάται, υπονοήθηκε νωρίτερα. Δηλαδή, από την αρχή του χρόνου άρχισαν πολύ έντονες διαβουλεύσεις για το πώς και εφόσον θα γίνει κάτι τέτοιο ρεαλιστικό. Τώρα όμως έχουν γίνει και οι πρώτες κρατήσεις στα ξενοδοχεία για να υπάρχει αυτή η αυξημένη φροντίδα και ασφάλεια και όλα τα διαδικαστικά, που καταλαβαίνουμε ότι το πρωτόκολλο είναι πολύ αυστηρό και ειδικά σε τόσο υψηλό πρόσωπο της βασιλικής οικογένειας, θα είναι εξαιρετικά επιμελές το σχέδιο που θα στηθεί, έτσι ώστε να είναι η επίσκεψη όσο γίνεται περισσότερο ασφαλής και παράλληλα οργανωμένη σωστά.
0: Καλά, το ασφαλές εννοείται ότι πρέπει να επισφραγιστεί, να κλειδώσει, όπως λέμε. Δεν το συζητάμε, δηλαδή. Τώρα μιλάμε για πολύ υψηλό πρόσωπο. Απλά εσύ, επειδή το παρακολουθείς, αυτή ως βασίλισσα πριγκίπισσα, μάλλον βασιλική πριγκίπισσα, ποιος είναι ο ρόλος, ξέρω εγώ, στην...
1: Καταρχάς να πω ότι τον τίτλο τον έδωσε η πρώην βασίλισσα,
0: η Ελισάβετ,
1: η μητέρα της, ουσιαστικά τον έδωσε λίγο πριν φύγει από τη ζωή, λίγα χρόνια πριν, καθώς ουσιαστικά ο τίτλος αυτός δίνει την δυνατότητα να έχει μια παραπάνω θέση θεώρηση στην αυλή συνολικά, αλλά και στα διαδικαστικά και στην εκπροσώπηση δηλαδή. Ναι. Επειδή ήταν η μόνη κόρη ουσιαστικά της βασίλισσας Ελισάβετ και μόνη που ήταν, τώρα και λίγο παραπολιτικά θα το πάμε, και η μόνη που ήταν λίγο πιο ασφαλής από σκάνδαλα και άλλες υποθέσεις, πλην φυσικά του βασιλιά Καρόλου του Διαδόχου τότε.
0: Ναι.
1: Θέλει να δώσει αυξημένες αρμοδιότητες. Το λέω έτσι λίγο πιο σφαιρικά και λίγο πιο,
0: και πιο σεμνά.
1: Το πιάνω με τα όσα γίνονται.
0: Ναι.
1: Οπότε της έδωσε μια παραπάνω αναβάθμιση, θα μπορούσαμε να πούμε, να περιγράψουμε καλύτερα, στο ρόλο της.
0: Ηλικιακά πόσο είναι?
1: Είναι νομίζω 75 η
0: περίπτωση. Μάλιστα. Είναι λίγο πιο μικρή δηλαδή από τον Κάρολο.
1: Ναι, είναι το δεύτερο παιδί στη σειρά. Mm-hmm. Δηλαδή πρώτος είναι ο Κάρολος, μετά ήταν η πρικίβισσα Άννα. Αν δεν κάνω λάθος, μετά είναι ο Άντριου, ο Ανδρέας. Δεν έχει σημασία,
0: μπορεί, μπορεί.
1: Τέσσερις ήταν συνολικά οι απόγονοι, της Ελισάβετ και του Φιλίππου. Και η δεύτερη κατά σειρά η πρικίβισσα Άννα. Η βασιλική πρικίβισσα τώρα ουσιαστικά έχει μια αυξημένη αρμοδιότητα ως προς την εκπροσώπηση, όπως είπα και νωρίτερα, ως προς τα διαδικαστικά που υπάρχουν στο βασιλικό πρωτόκολλο, συνολικά στις επιτηρήσεις, στις επιβλέψεις, έχει και η ίδια μια παραπάνω ενασχόληση και με τα στρατιωτικά θέματα. Και της αρέσει, αλλά και είναι και ψηλά στο πώς επιτηρεί θεωρητικά κάποια ένοπλα σώματα. Και βέβαια όλο το σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας, το πολιτικό παύλα βασιλικό, με το πώς κατορθώνεται, δίνει και κάποιες συγκεκριμένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις στη βασιλική οικογένεια, πλην ότι την επιχορηγεί το κράτος, έτσι.
0: Προφανώς, προφανώς. Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Εντάξει, είναι μια οπωσδήποτε σημαντική προσωπικότητα που θα λαμπρύνει, ας πούμε, θα βάλει το κερασάκι στην τούρτα σε αυτές τις εκδηλώσεις της Μάχης Κρήτης, γιατί είναι και συμβολικός χαρακτήρας.
1: Και νομίζω, αν θες, θα ρίξει και παραπάνω φως σε αυτές τις εκδηλώσεις, που αν θέλουμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο για αυτές καθ' αυτές.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια έτσι είναι κάπως στάσιμες. Σαν,
0: ναι, είναι, όντως. Έχεις δίκιο.
1: Σαν είδος εκδήλωση, όχι ότι μειώνουμε την.
0: Πάντως, όπως είδαμε και μαζί χτες, Περικλή μου, αυτό το ότι έβαλαν στο πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο και τα Red Arrows και τα λοιπά που θα πετάξουν, είναι φυσικά κάτι που το κάνει πιο ενδιαφέρον το όλο πράγμα, ας πούμε. Έτσι,
1: τραβάει δηλαδή την προσοχή, θα θέλω παραπάνω, και δίνει και μια μεγαλοπρέπεια και μια παραπάνω έτσι, σημασία στο να το μαθαίνει περισσότερος κόσμος. Διότι, ναι, με 85 χρόνια, πολύ σημαντική, και κοντά σχετικά σε σχέση με τους αιώνες που...
0: Στα τρία τέταρτα του αιώνα, ναι.
1: Αλλά ενώ είναι κοντά μας, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έτσι λίγο η ουσία των εκδηλώσεων είναι σαν να έχει λίγο μείνει στάσιμη. Δεν το προχωράμε παρακάτω, δεν έχουμε μια εξέλιξη, ώστε και οι νεότερες γενιές να μαθαίνουν τη σημασία κάποιων ιστορικών στιγμών του τόπου και πώς αυτές αποτέλεσαν έτσι πολύ μεγάλη στιγμή και ενδεχομένως καθόρισαν και κάποια πράγματα στην ιστορία. Η Μάχη Κρήτης παγκοσμίως δηλαδή, και επειδή κάθε χρόνο έρχονται και αντιπροσωπείες από άλλα κράτη με πολύ μεγάλη σημασία και με πολύ μεγάλη, που δίνουν πολύ συγκεκριμένη σοβαρότητα στις εκδηλώσεις παιδιακές, έρχονται από άλλα κράτη συμμαχικά, πρώην συμμαχικά, και αποτείουν το φόρο τιμής όπως και οφείλουν.
0: Και καλό είναι και τα παιδιά, τα μικρά, να τα μαθαίνουν αυτά, να τα ξέρουν.
1: Ακριβώς αυτό. Δυστυχώς, και επειδή η Μάχη Κρήτης είναι μια πολύ σπουδαία στιγμή στην ιστορία και καθυστέρησε και λίγο τα σχέδια του Χίτλερ τότε.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Θεωρώ ότι καλώς, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, που εντάξει, είναι λίγο συζητήσουμε το ποιο. Το αν έχει ρόλο η βασιλεία στην σύγχρονη εποχή ή όχι, αυτά είναι άλλα ζητήματα. Αλλά δεν τα εξετάζουμε. Είναι
0: όχι,
1: άλλη συζήτηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και μόνο που τόσο προβεβλημένα πρόσωπα έρχονται για να τιμήσουν μια τέτοια στιγμή, γιατί αυτή είναι η ουσία της επίσκεψης, νομίζω ότι κάνει καλό και στον τόπο και στην ιστορία μας.
0: Περικλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το ρεπορτάζ σου. Το είδατε και χθες στο earthnews.gr το ρεπορτάζ του Περικλή για την άφηξη της πριγκίπισσας Άννας, αδερφής του βασιλιά Κάρολου του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ευχαριστούμε και θα τα πούμε και από κοντά σε λίγο. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Περικλής ο Κουκλάκης, ο καλός συνάδελφος εδώ από την ΕΡΤ Χανίων, που μας έδωσε το ρεπορτάζ για την άφηξη της πριγκίπισσας Άννας. Πάμε σε ένα τραγουδάκι με τον Γιώργο Βλαζάκη να κάνει το κλικ που λέμε, όπως πάντα. Γιατί έχουμε και άλλο τηλεφωνικό. Ένα πολύ καλό συνάδελφο, τον Κυριάκο Κουκαψή, ο οποίος θα μας μιλήσει για μπάσκετ, γιατί αυτές τις μέρες που διανύουμε είναι μπάσκετ και εκτός των άλλων από Ευρωλίγκα. Σήμερα έχουμε και Μάλαγα ΑΕΚ, έτσι. Final Four του Champions League του μπάσκετ. Οπότε θα έχουμε να πούμε πολλά με τον Κυριακό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6. Βασίλης Κουντλάκης πίσω από το μικρόφωνο. Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων. Είναι ο καθρέφτης ενημέρωσης και νομίζω ότι σήμερα ειδικά, αλλά και κάθε φορά, προσπαθούμε να τηρούμε έτσι αυτόν τον χαρακτήρα του τίτλου της εκπομπής μας, διότι ξεκινήσαμε με το έγκλημα στο Ηράκλειο, συνεχίσαμε με την αποκλειστική είδηση για την άφιξη της πριγκίπισσας Άννα στα Χανιά και θα καταλήξουμε με αθλητικό κομμάτι και με πολύ ενδιαφέρον αθλητικό κομμάτι, διότι αυτές τις μέρες που διανύουμε και γενικά ο Μάιος είναι μήνας μπάσκετ υψηλών διοργανώσεων και έχουμε τη χαρά και την τιμή, να το πω έτσι, αλλά εντάξει, το τιμή το λέω με την έννοια ότι είμαστε και φίλοι, αλλά το λέω γιατί το εννοώ, να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Κυριάκο τον Καψή, τον καλό συνάδελφο με πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο και αυτή την εποχή κάνει και μεταδόσεις στο Prime του Amazon TV που μεταδίδει αγώνες NBA. Κυριάκο, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλά είμαι, ελπίζω και εσείς.
0: Όπως καλά είμαστε.
1: Ο Μάιος είναι μήνας μπάσκετ, μήνας Final Four, μήνας μεγάλων διοργανώσεων.
0: Τίτλων.
1: Ήδη έχουμε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο προσκήνιο. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει ήδη την πρόκριση για το Final Four της EuroLeague. Ελπίζουμε να την πάρει και ο Παναθηναϊκός, αλλά να τα πάρουμε όλα τα πράγματα χρονικά.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, ουδής περίμενε ότι ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 7η θέση πριν ξεκινήσει δηλαδή η σεζόν. Κανείς δεν το πίστευε. Όπως δεν πίστευε κανείς ότι θα τερματίσει δεύτερη θέση η Βαλένθια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, τι μας έδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Η Βαλένθια εξαιρετικό μπάσκετ, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα και δίκαια έφτασε στη δεύτερη θέση παίζοντας καταπληκτικό μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, που όλοι γνωρίζουμε τι ρόστερ έχει και ούτε καν μπορεί να το πλησιάσει η Βαλένθια, αλλά ξέρουμε όλοι ότι ούτε τα λεφτά παίζουν μπάσκετ, ούτε τα ονόματα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν τι έδειξε όλη τη χρονιά, έδειξε μια αστάθεια.
0: Ναι.
1: Προβλήματα τραυματισμού είχε, όπως έχουν και όλες οι ομάδες. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί η διαιτησία δεν θα αναφερθώ καθόλου, δεν μαγγίζει καν το θέμα. Από εκεί και πέρα, όταν ξεκινάνε τα play-off, είναι εντελώς διαφορετικά παιχνίδια. Ξεκινώντας λοιπόν με τη Βαλένθια να έχει 2-0 από την κανονική περίοδο με τον Παναθηναϊκό, η ψυχολογία ήταν υπέρ της. Είχε το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά όλοι γνωρίζαμε ότι ο Παναθηναϊκός θα βγάλει αντίδραση. Λοιπόν, το πώς έκανε. Νικότας δύο μάτς μάλιστα μέσα στην Ισπανία. Mm-hmm. Στο πρώτο μάτς έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Ήταν και πολύ άστοχη η Βαλένθια.
0: Ειδικά στο πρώτο.
1: Ναι. Στο δεύτερο μάτς ήταν εξωπραγματικά καλός ο Παναθηναϊκός επιθετικά και είχε εξαιρετικά ποσοστά.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε λοιπόν στο 0-2 και θέλει μία νίκη ο Παναθηναϊκός. Τι κακή νοοτροπία έχουμε ως Έλληνες. Το λέω πραγματικά με την καλή έννοια. Καβαλάμε το καλάμι όταν λοιπόν ο Παναθηναϊκός είχε τον ενθουσιασμό και λέει πάμε να πάρουμε το ΜΑΤ 3-0 την πρόκριση στο γήπεδό μας, στο Final Four κλπ. Έχασε.
0: Ναι.
1: Αυτό έπαθε χθες, πιστεύω.
0: Ήταν λίγο άδειος ο Παναθηναϊκός. Ήταν και αυτή η ιστορία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που ξέρεις ήταν η τιμωρία. Ασχοληθήκανε πολύ με αυτό, με τις φωτογραφίες που βάλανε σε κάθε κάθισμα του ΆΚΑ. Δηλαδή ήταν λίγο σαν να μην ήταν συγκεντρωμένο στο παιχνίδι χθες ο Παναθηναϊκός. Και όταν συγκεντρώθηκε ο Κυριάκος στο τέλος, τα τελευταία 5 λεπτά, προσπάθησε να το γυρίσει και παραλίγο να το γυρίσει κιόλας το παιχνίδι.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Όταν έχεις μια ομάδα πολλούς Αμερικανούς και το λέω αυτό επειδή έχω δουλέψει σε ομάδα. Τους Αμερικανούς δεν τους αγγίζουν αυτά. Δεν επηρεάζονται από τίποτα. Μπαίνουν μέσα, παίζουν κλπ. Mm-hmm. Αλλά και εμένα μου έδειξε ο Παναθηναϊκός αυτό που είπες, ότι ήταν άδειος. Ενώ θα έπρεπε να πει με ενθουσιασμό 20.000 κόσμο. Mm. Χαμός, πάμε να πάρουμε την πρόκριση. Ξαφνικά ιτήθηκε.
0: Υπάρχουν βέβαια και τα σενάρια, τα παρασκηνιακά που λένε ότι έχασε επίτηδες ο Παναθηναϊκός γιατί ο Γιαννακόπουλος έστω στον τελικό του Final Four, έτσι.
1: Αυτά είναι ωραία να τα λέμε. Αλλά σκεφτείτε, αν κάτσει στραβά το παιχνίδι. Αύριο
0: με την
1: Βαλένθια. Τι θα γίνει, θα χάσει κι άλλο μάτι στην έδρα της Βαλένθια.
0: Και ξέρεις ότι στη Βαλένθια θα περιμένουν τον Παναθηναϊκό πώς και πώς μετά για το πέμπτο παιχνίδι.
1: Σίγουρα εννοείται. Και τώρα έχει και την ψυχολογία, λέει, αφού μπορούσα και τον κέρδισα για παράδειγμα την Τετάρτη, θα μπορούσα να τον κερδίσω και την Παρασκευή.
0: Εγώ θα μείνω βέβαια στο τελευταίο κομμάτι, γιατί στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και ενώ η Βαλένθια είχε πάρει μια διαφορά, θυμάσαι, 15 πόντους, κάπου στο τέλος εκεί που ο Παναθηναϊκός πίεσε, δηλαδή η Βαλένθια έδειξε να τα έχει χαμένα. Αυτό εκεί θα πρέπει να στηριχθεί ο Παναθηναϊκός στο επόμενο παιχνίδι του αυριανό για να τελειώσει τη σειρά 3-1 και να πάει αυτό στο
1: φαίνεται. Δεν θα φτάσει στο σημείο πάλι να χάνει με 15 ή 19 πόντους που έφτασε η διαφορά για να γυρίσει το μάτς. Δηλαδή, ξέρεις, όταν το μάτς έχει πάει έτσι, έχει γίνει και το σκηνικό με τον Αταμάν που αποβλήθηκε. Μετά παίζει λίγο το τρουλουμπούκι, δεν σε περιμένει ο άλλος το πώς θα παίξεις, παίζει λίγο άναρχα κλπ. Ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες με προσωπικότητα, μπορούν να γυρίσουν το παιχνίδι, αλλά η διαφορά ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ αν είχε άλλα δύο λεπτά, μπορεί και να κέρδιζε, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Σίγουρα, πιστεύω θα κέρδιζε.
1: Απλά δεν χρειάζεται να φτάσει στο σημείο να χάνει με 15 πόντους. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι παίζουν και άλλοι, έτσι.
0: Και άλλοι είναι πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια, με εξαιρετικούς παίκτες, τρομερούς. Αυτό δεν έχει ξαναδιέσει σε αγώνα να αποβάλλονται και οι δύο προπονητές μαζί.
1: Δεν το θυμάμαι. Ειδικά να έρθουν έτσι σε διαπληκτισμό και να αποβληθούν. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Γιατί καθόμουν και το σκεφτόμουν αυτό το βράδυ και λέω πότε ήταν η τελευταία φορά και δεν μου έρχεται στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν που γύρισε εκεί, τη στιγμή γύρισε το μάτι. Δηλαδή αυτά είναι κάποια τρίκ που το κάνει. Εσκεμένα το έκανε ο Αταμάν, έτσι δεν το συζητάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν είναι πίσω ο Αταμάν στο σκορ, κάτι θα κάνει να προκαλέσει να γυρίσει. Το κάνουν πολλοί προπονητές. Όπως πολλοί προπονητές, για να ξέρει ο κόσμος, παίρνουν επίτηδες τεχνική ποινή.
0: Σωστό.
1: Γνωρίζουν ότι μια απόφαση δεν μπορεί να αλλάξει. Την παίρνουν επίτηδες τεχνική ποινή για να αλλάξουν λίγο το... ναι. τον αγώνα, λίγο το momentum, να το πούμε έτσι.
0: Και όταν έγινε αυτή η αποβολή, να σου πω την αλήθεια, σκέφτηκα ότι ο Σερέλης είναι πιο έμπειρος από τον συνάδελφό του συνεργάτη προπονητή της Βαλένθια. Γιατί και άλλες φορές έχει μείνει μόνο στον πάγκο επειδή είχε αποβληθεί ο Αταμάν και λέω μήπως το γυρίσει ο Παναθηναϊκός τελικά παραλίγο να το γυρίσει, αλλά στο τέλος δεν πρόλαβε τέλος πάντων να φτάσει και στη νίκη.
1: Τουλάχιστον μην κάνει τα ίδια λάθη που έκανε χθες, ναι. Γιατί και χθες δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται. Δηλαδή έχασε πολλά rebound. Mm-hmm. Στο πρώτο ημίχρονο πήρε πολλά. Έχει πολλές δεύτερες και τρίτες επιθέσεις η Βαλένθια. Αυτό δεν το. Όταν είσαι καλή ομάδα,
0: όντως.
1: Δεν τον τιμωρεί τον άλλον.
0: Όντως,
1: είναι
0: όντως.
1: Σημαντικά παιχνίδια έτσι, δεν μπορεί εύκολα να τα ρεφάρει.
0: Πάμε στον Ολυμπιακό που είχε, όπως αναμενόταν, εύκολο έργο, γιατί ο Ολυμπιακός, Κυριάκο, είναι σε τρομερή κατάσταση, έτσι, πέραν των άλλων.
1: Είναι σε τρομερή κατάσταση, αλλά σου θυμίζω, Βασίλη, ότι στα προηγούμενα Final Four τέτοια εποχή πάλι σε καλή κατάσταση ήταν.
0: Ναι.
1: Και όλοι λέγαμε, ναι, πάει να πάρει την Ευρωλίγκα, παίζει τον καλύτερο μπάσκετ, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνει στο Final Four. Γιατί αν πάει στο Final Four και ξαφνικά ιτηθεί στον ημιτελικό ή ακόμη και στον τελικό, ναι. ουδή θα θυμάται τι έκανε στην κανονική διάρκεια, όλοι θα θυμάται ότι δεν πήρε τον τρόπαιο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ότι παίζει το καλύτερο μπάσκετ, ότι παίζει μπάσκετ καταρχήν, ξεκινάμε από εκεί, γιατί είναι από τι λίγε ομάδε που παίζουν μπάσκετ. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακό, η Βαλένθια και η Φενέρ παίζουν μπάσκετ. Είναι αυτό που βλέπει, θα δει ένα σύστημα, θα δει αυτοματισμού ναι. κλπ. Δεν είναι. Έτσι αυτό το αναρχό στυλ. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι τι θα κάνει στο Final Four, στα κρίσιμα παιχνίδια. Γι' αυτό έχουν κρατήσει φέτος και χαμηλούς τόνους στον Ολυμπιακό mm-hmm. και περιμένουν τον αντίπαλό τους. Και επίσης να πω κάτι ότι δεν πρέπει να ξεγράφουμε τη Φενέρμπαχτσε. Γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή.
0: Εγώ θα σου έλεγα, το πάω πιο μακριά, δεν πρέπει να ξεγράφουμε τη Ζαλγκύρη ακόμα.
1: Ναι,
0: διότι εντάξει. νίκησε χθες, είδες, ανέτρεψε και διαφορά 17 πόντων που έχανε στο πρώτο ημίχρονο από την Φενέρ. Έχει μια πολύ καυτή έδρα και εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρος ότι η Φενέρ θα κάνει το break στο Κάουνας.
1: Ναι, δεν το, απλά έχει το πλεονέκτημα της έδρας και τώρα
0: ναι.
1: θα πάρει, είναι δύσκολο να πάρει τώρα τρία μάτς η σειρά της Ζαλγκύρης απέναντι στην Φενέρ. Μόνο και μόνο από αυτό το λέω. Δεν το λέω ότι
0: σίγουρα είναι δύσκολο. Όπως και δεν μπορεί να ξεγράψω και τη Χαποέλ σήμερα με τη Ρεάλ, γιατί η Ρεάλ έχει δείξει ένα κακό πρόσωπο στα εκτός έδρας παιχνίδια της. Και εντάξει, okay, θα το πάρει το τρίτο μάτς λογικά στην Ισπανία, αν χρειαστεί. Αλλά είναι ομάδες όμως που βλέπεις ότι είναι πολύ κοντά σε δυναμική. Δηλαδή δεν είναι τεράστιες διαφορές.
1: Εγώ τη Χάπολη την υπολογίζω.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δεν θα είναι καθόλου εύκολο για τη Ρεάλ. Και αν τύχει και πάει σε πέμπτο μάτσο, επειδή ξέρεις ότι θα είναι ένα παιχνίδι, δεν ξέρεις πώς θα σου πει το ένα παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείς να βρεθεί μια κακή μέρα. Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
1: Και έχει και καλό προπονητή. Δεν το λέω επειδή είναι Έλληνας ο Δημήτρης Σιτζούρης. Έχει πολλές παραστάσεις, έχει μεγάλη εμπειρία. Έχει παίξει με προσωπικότητα. Δηλαδή και ο Μίτσης κάποια στιγμή. Θα βγει μπροστά. Δεν ξέρω αν θα βγει αργά, αλλά θα βγει μπροστά.
0: Ναι, σωστά.
1: Θα δούμε. Έχει δρόμο ακόμη. Ας το πάμε βήμα-βήμα. Ας κερδίσει πρώτο ο Παναθηναϊκός αύριο και μετά θα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
0: Ωραία. Θέλω να κάνουμε και να μου πεις και εσύ πώς βλέπεις το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ. Γιατί και για την ΑΕΚ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς που είναι στο Final Four του Champions League. Παίζει απέναντι στη Μάλαγα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχει πάρει τα δύο τελευταία τρόπαια στο συγκεκριμένο θεσμό. Ναι. Και αν η ΑΕΚ αυτή τη φορά έχει τη δυνατότητα να την νικήσει για να προκριθεί σε έναν τελικό και φυσικά να διεκδικήσει το τρόπαιο.
1: Κοίταξε, την ΑΕΚ την έχουμε δει φέτος να είναι ικανή να κερδίσει τον καλύτερο mm-hmm. και να ιτηθεί από τον χειρότερο.
0: Ναι.
1: Όμως θα επιμείνω και σε αυτό που λέω ότι είναι εντελώς διαφορετικά παιχνίδια αυτά, γιατί πολύ σημαντικό ρόλο και στη ζωή και πόσο μάλλον στον αθλητισμό παίζει το κίνητρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή υπάρχει ένα τρόπαιο στο προσκήνιο, σίγουρα η ΑΕΚ θα δώσει τα πάντα για να πάρει την πρόκριση σε πρώτη φάση στον τελικό. Παίζει απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Βέβαια, η Μαλαγά δεν είναι η ίδια ομάδα που ήταν πέρυσι.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και η ΑΕΚ είναι λίγο καλύτερη από πέρυσι. Η Μάλαγα είναι λίγο χειρότερη. Νομίζω ότι το δήλωσε και ο Σάκοτα σε κάτι δηλώσει του αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι αν η ΑΕΚ είναι σοβαρή, με λίγο τύχη θα πάει στο τελικό. Βέβαια, mm-hmm. από εκεί και πέρα είναι πάλι δύο πολύ καλές ομάδες. Είναι η Ρίτας, είναι η Τενερίφη, όποια από τις δύο πάει. Γενικά οι Ισπανοί δείχνουν δύναμη σε όλες τις δύο οργανώσεις. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι αν η ΑΕΚ είναι σοβαρή θα πάρει την
0: πρόκριση
1: στο τελικό.
0: Ωραία. Κλείνοντας. Επειδή το NBA δεν το πολύ παρακολουθούμε και υπάρχει πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται. Πού βρισκόμαστε τώρα, σε τι φάση?
1: Ωραία, βρισκόμαστε στην ημιτελική σειρά και στην Ανατολή και στην Δύση. Ναι. Οι Detroit προηγούνται 1-0 τον Cleveland, παίζουν τα ξημερώματα πάλι. Ναι. Οι Oklahoma προηγούνται 1-0 τον Lakers, επίσης παίζουν τα ξημερώματα.
0: Ωραίο ζωγάρι αυτό.
1: Και έχουμε και τα άλλα δύο και τους άλλους δύο αγώνες. Το Spurs Timberwolves είναι στο 1-1. Έχουν κάνει το break Timberwolves, αλλά θεωρώ πως οι Spurs θα νικήσουν μέσα στη Μινεσότα. Είναι δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, δύο γεμάτες ομάδες. Εγώ θεωρώ τους Spurs και φαβορί για τον τίτλο, παρά το γεγονός ότι ο Οκλαχώμα έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα μέχρι τους τελικούς που είχαν το καλύτερο ρεκόρ. Και το άλλο ζευγάρι είναι αυτό με τους Knicks. Προηγούνται 2-0. Θεωρώ πως θα περάσουν οι Knicks και θα φτάσουν τελικό της Ανατολικής Περιφέρειας.
0: Με τους Sixers νομίζω είναι.
1: Ορίστε.
0: Με τους Sixers νομίζω είναι.
1: Ναι, με τους Sixers που κάναν,
0: την έκπληξη με τους Celtics. Ναι.
1: Ναι. Θεωρώ ότι θα γίνουν πολύ καλοί αγώνες. Να δούμε αν θα επιστρέψει ο Doncic. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό για τους Lakers και αν θα μπορέσουν να κοντράρουν τους Οκλαχώμα. Γιατί ναι, στο πρώτο μάτς περιόρισαν τον Αλεξάνδερ λόγω του Smart που παίζει πολύ καλή άμυνα, αλλά είχαν πρόβλημα με τον Holmgren, γιατί είναι γνωστό ότι οι Lakers αντιμετωπίζουν προβλήματα στους ψηλούς. Έχει δρόμο και αυτό, γίνονται πολύ ωραία παιχνίδια.
0: Ωραία.
1: Το Prime Video έχει ο κόσμος τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσει live.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και έχεις πολύ ξενύχτη εσύ, από όσο ξέρω. Αλλά εντάξει. Άμα σου αρέσει, το κάνεις.
1: Είναι κάτι που μας αρέσει.
0: Βέβαια. Οπότε από εβδομάδα, επειδή μπορεί να έχουμε τα ζευγάρια της Ευρωλίγκας, καλό είναι να σε ξανάχουμε έτσι στην
1: σύνδεσή
0: μας. Να μας κάνεις ένα σχόλιο γι' αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ για την Ευρωλίγκα δηλαδή. Αλλά και να πούμε και την ΑΕΚ, αν τα έχει πάει καλά κτλ. Να είσαι καλά, Κυριάκο μου. Καλή συνέχεια.
1: Πολύ καλή συνέχεια. Γεια.
0: Ήταν ο Κυριάκος ο Καψής, καλός συνάδελφος, παρακολουθεί χρόνια και τον μπάσκετ και κάνει και μεταδόσεις τώρα. Μας έδωσε το στίγμα, κλείσαμε με αυτό το αθλητικό κομμάτι. Απλά να πω ότι είχαμε και την ομιλία που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και έτσι η είδηση που έδωσε η πιο σημαντική σε τίτλο, να το πω έτσι, ήταν ότι, αυτό που είπε δηλαδή, ήταν ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εν ενεργεία αυτή τη στιγμή, θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν και ότι η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι μια γροθιά. Σίγουρα υπάρχουν και περισσότερες αναλύσεις σε ό,τι αφορά την ομιλία και του Κυριάκου Μητσοτάκη και γενικότερα όλη η επικαιρότητα στο earthnews.gr.

Και κάπου εδώ κλείνει ο καθρέφτης της ενημέρωσης με το κομματάκι του Bon Jovi. Να σας πω ότι ήταν ο Βασίλης Φουντλέκης πίσω από το μικρόφωνο. Ακουστήκαμε και Παγκρίτια σήμερα και στους 97,5 του Ηρακλείου και στους 100,6 και 104 στα Χανιά. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γιώργος Βλαζάκης. Και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Και εν συνεχεία υπάρχει η σύνδεση ξανά με το Ηράκλειο και η εκπομπή επίκαιρα με τον καλό συνάδελφο εκεί, τον Γιώργο τον Παπαδάκη, ο οποίος και αυτός παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις που δυστυχώς είναι δυσάρεστες στο Ηράκλειο. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας, αύριο Παρασκευή και εν συνεχεία Σαββατοκύριακο, να προσέχετε γενικότερα και θα τα ξαναπούμε εμείς την ερχόμενη Τρίτη. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Και οι τιμές που απονέμονται στο ταπεινό μου πρόσωπο ασφαλώς δεν είναι για το πρόσωπο μου, είναι για τον θεσμό τον οποίον έχω το προνόμιο και την τιμή να εκπροσωπώ, το κέντρο της Παγκοσμίου Ορθοδοξίας. Υπάρχουν αυτοί που αγαπούν το Πατριαρχείο και είναι οι περισσότεροι.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά η Ευαγγελία Πανταλτή με τον Δημήτρη Τάκη είναι κοντά σας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Τα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δηλώσε πριν από λίγο απευθυνόμενο στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για το ρόλο του βουλευτή αλλά και η εξέταση νομοσχεδίων σε σχέση με τη συνταγματικότητά τους και την εναρμόνισή τους με το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως είπε. Ένα νέο σύνταγμα παντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε για τον κόσμο που θα αφήσουμε στα παιδιά μας, για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και της τεχνικής νοημοσύνης. Αυτά που συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει όμως να συναντιούνται με τις προσδοκίες και τα προβλήματα των πολιτών, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 7 χρόνια κυβέρνησης, λογικό είναι να δίνουμε αφορμές για τέτοιες συζητήσεις, σημείωσε και πρόσθεσε πως σήμερα το κυβερνών κόμμα καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής, επεσήμανε και πρόσθεσε πως μία τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου όσα ζήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει ακόμα πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, όπως την οραματιζόμαστε, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως βασική αλλά όχι μοναδική αιχμή είναι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις από σχεδόν 45 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός για την εκφραστή της κοινής νόμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρέθηκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για την τιμητική εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στην ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται στην καρδιά της ενημέρωσης. Μια τελετή λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκαλύπτει. Κάλυψε το άξιο.

0: επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπόφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ότι η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδελφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως Θαμνά και ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρι. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Με αυτό λοιπόν το εξαιρετικό ορχιστρικό κομμάτι, φίλες και φίλοι, όσοι παρακολουθήσατε σήμερα την ERT News, υποδεχθήκαμε εδώ στην ERT τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Είναι το εξαιρετικό κομμάτι Χαρταετή, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ορχιστρικά θέματα του Μίκη Θεοδωράκη. Και είναι, έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς εμπνεύστηκε αυτό το τραγούδι, που είδε δύο παιδιά να πετούν τον Χαρταετό με το σήμα της ειρήνης, και από εκεί εμπνεύστηκε ο Μίκης Θεοδωράκης για να συνθέσει αυτό το εξαιρετικό ορχιστρικό κομμάτι που το ακούσαμε με πολύ μεγάλη συγκίνηση σήμερα από τον χώρο, το Studio C εδώ της ΕΡΤ, που υποδέχθηκε η ΕΡΤ τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Είναι μια ιστορική επίσκεψη, φίλες και φίλοι, το καταλαβαίνετε όλοι σας. Θα ακούσουμε αμέσως τώρα το καλωσόρισμα του Προέδρου της ΕΡΤ, του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου. Για πάμε να τα ακούσουμε.
1: Παναγιώτατε, θα ήθελα να σας πω, νομίζω εκφράζοντας όλο το ακροατήριο, ότι αφενός θαυμάσαμε τις γνώσεις σας για τη ραδιοτηλεοπτική τεχνολογία, τη σύγχρονη, η οποία εξελίσσεται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των συναδέλφων για τις τιμές που τους επιδαψιλεύσατε, και να σας πω ότι οι φιλόφρονες λόγοι σας μας ενδυναμώνουν αφενός, αφετέρου μας υπενθυμίζουν τη σπουδαιότητα της αποστολής την οποία επιτελούμε. Εκφράζω και μια ελπίδα, τα σοφά λόγια τα οποία απευθύνατε μέσω της ομιλίας σας για την παγκόσμια κατάσταση, να τα ενωτιστούν εκείνοι οι οποίοι κρατούν τις τύχες της ανθρωπότητας στα χέρια τους. Τώρα, για το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε.
0: Και για να ακούσουμε λοιπόν αυτή την πραγματικά εμπνευσμένη ομιλία του Πατριάρχη, του κυρίου Βαρθολομαίου, που όσοι παρακολουθούμε τη διαδρομή του, τη ζωή του, δεν μας ευνηδιάζουν οι πολύ εξειδικευμένες γνώσεις του περί την τεχνολογία βεβαίως, αλλά και για άλλα θέματα της σύγχρονης ζωής και κυρίως και για το περιβάλλον. Άλλωστε είναι ο πράσινος πατριάρχης. Αυτό που είπε δε ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ότι έδωσε το σήμα, το επίσημο σήμα έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, αυτό είναι ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς τίτλους. Πάμε να ακούσουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
2: Εντιγότατη Πρόεδρε, αγαπητέ μας κύριε Παπαδόπουλε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ. Εντιγότατε Διευθύνων Σύμβουλε κύριε Παπαβασιλείου, αγαπητά στελέχη της διοίκησης, του ενημερωτικού τομέα και του κλάδου των τεχνικών, των μουσικών συνόλων και της χοροδίας της ΕΡΤ, αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι, Χριστός Ανέστη. Είναι μεγάλη η χαρά μας που ευρισκόμεθα με την τιμία συνοδεία μας για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια στο ιστορικό ραδιομέγαρο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, εδώ στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως δικής σας, κύριε Πρόεδρε, και των εντύμων συνεργατών σας, με αφορμή την 60η επέτειο από την πρώτη μετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 1966. Σήμερα το να ανοίγουμε την τηλεόρασή μας, τον οικιακό τηλεοπτικό μας δέκτη, όπως λέγαμε παλαιότερα, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας αποτελεί κάτι το αυτονόητο. Πραγματικά, πολλές φορές δυσκολευόμαστε να επιλέξουμε ανάμεσα στα πολυάριθμα κανάλια και στα πολυπίκυλα προγράμματα, ενημερωτικά, ψυχαγωγικά ή τις ζωντανές μεταδόσεις. Μετά την είσοδο της τηλεοράσεως στη ψηφιακή εποχή και πιο πρόσφατα στον κόσμο του διαδικτύου, οι επιλογές μας έγιναν ακόμα περισσότερες και μάλιστα on demand. Βλέπουμε ό,τι θέλουμε, όποτε και οπουδήποτε το επιθυμούμε. Όσοι κρατούν ένα smartphone εξαιρουμένου του ομιλούντος, ο οποίος δεν διαθέτει ούτε καν κινητό τηλέφωνο, είμαι ευτυχής γι' αυτό, μπορούν να παρακολουθούν και από την συσκευή τους. Η τηλεόραση στην εποχή της επικοινωνίας βρίσκεται παντού μαζί με τον τηλεθεατή και γίνεται διαδραστική, interactive, αλλάζοντας άρδιν ή μάλλον ανατρέποντας την σχέση πομπού και δέκτη. Όμως πίσω στο 1966 ουδής μπορούσε να φανταστεί αυτήν την εξέλιξη, όταν μετά από πολλές προσπάθειες οι πρωτοπόροι της τηλεοράσεως στην Ελλάδα άνοιγαν το δρόμο και η πρώτη εκπομπή ειδησιογραφικού και γενικά ενημερωτικού περιεχομένου με παρουσιάστρια την ευγενεστάτη κυρία Ελένη Κυπρέου έβγαινε στον αέρα. Ήταν η αρχή μιας μεγάλης πορείας κατά την οποία η ΕΡΤ από τα πρώτα βήματά της μέχρι και σήμερα παρακολουθεί και καταγράφει συστηματικά τη ζωή και τις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της πρωτόθρονης Εκκλησίας της Ορθοδοξίας. Το αρχείο της αποτελεί πολύτιμη κυβωτό εικόνων και ήχων, περιλαμβάνοντας γεγονότα, πρόσωπα, φωνές, μεταξύ των οποίων και των προκατόχων μας αηδήμων πατριαρχών Αθηναγόρου και Δημητρίου, αλλά και της δικής μας 35ετούς πατριαρχίας, που αποτυπώθηκαν σε χιλιάδες αν όχι εκατομμύρια μέτρα φιλμ, αργότερα βίντεο και τώρα σε ψηφιακά αρχεία, και όλα μαζί συμπληρώνουν καθοριστικά το ψηφιδωτό της σύγχρονης ιστορίας και της συλλογικής μνήμης του εντός της Ελλάδος και του όπου γης ελληνισμού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, η οποία επιτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό και πολιτιστικό έργο, με την καταγραφή και διαφύλαξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και της ζωής και της εξέλιξης της κοινωνίας και των θεσμών της μέσα στο χρόνο. Αυτήν την προσφορά, που είναι αδύνατον να αποτιμηθεί σε χρήμα, καθώς είναι κτήμα της κοινωνίας, αφού αντανακλά την ίδια την κοινωνία και τον οικουμενικό ελληνισμό, οφείλουν όλοι να την στηρίζουν, να την ενισχύουν και να ενθαρρύνουν την εξέλιξη και τον διαρκή εξυγχρονισμό της. Και σήμερα ο κύριος Πρόεδρος είχε την ευγενή καλοσύνη να μας προσκαλέσει να εγγενιάσουμε μαζί ένα νέο ταξίδι της ΕΡΤ πέρα από τα σύνορα προς την Οικουμένη, ενεργοποιώντας την λειτουργία του ΕΡΤ Κόσμος, ενός αυτοδύναμου διεθνούς καναλιού που έρχεται να διαδεχθεί την ΕΡΤ World, που επί 30 έτη συνέδεε την Ελλάδα με την ομογένεια σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως γιατί εκτός του ότι αλλάζει δυναμικά και αυτό το κανάλι της ΕΡΤ, επελέγει για την ονομασία του η ελληνική λέξη «κόσμος», όπως πρώτος ο Πυθαγόρας ονόμασε το σύμπαν, αντί της αγγλικής λέξης με σαξονικές ρίζες Walt. Είμαι βέβαιος, αγαπητοί, ότι γνωρίζετε την αγάπη του Πατριάρχου για την ελληνική γλώσσα, την οποία διδαχθήκαμε αρχικώς από τους αγαπημένους μας δασκάλους στα σχολικά έδρανα της πατρίδας μας Ήμβρου και αργότερα από τους σοφούς καθηγητές μας στην ιστορική και ελπίζουμε όχι για πολύ ακόμη σιωπηλή ιερά θελοϊκή σχολή της Χάλτης. Αυτή την πλούσια γλώσσα μας με τα εκατομμύρια λέξεων που δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο επικοινωνίας, αλλά μια ζωντανή απόδειξη της πολυδιάστατης και λαμπρής πορείας του γένους μας μέσα στον χρόνο. Με τη μοναδική πλαστικότητα και εκφραστικότητά της, η ελληνική γλώσσα βοηθά τον ομιλητή της να είναι ακριβής στο λόγο του, αποδίδοντας τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. Η γλώσσα μας είναι οικουμενική, επηρέασε βαθύτατα τις άλλες γλώσσες και πολιτισμούς και για αιώνες ήταν κυρίαρχη στην επικοινωνία των ανθρώπων, ενώ η επιδραστικότητά της είναι ορατή στην επιστήμη, όπως στην ιατρική και την αρχιτεκτονική, αλλά και στην παγκόσμια λογοτεχνία. Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ, που οφείλουν όλοι, οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη. Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί παρόντες, και όλοι όσοι μας παρακολουθείτε από τους τηλεοπτικούς δέκτες σας ή μας ακούτε από το ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος μας σήμερα δοκιμάζεται από πολέμους και συγκρούσεις, από φτώχεια και κοινωνικές ανισότητες, από την καταστροφή του περιβάλλοντος, του κοινού μας οίκου και την σπατάλη, αλλά και την άδικη κατανομή των φυσικών πόρων και αγαθών. Η ειρήνη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η πρόσβαση όλων των συνανθρώπων μας στα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι οι σύγχρονες θεραπείες, δεν μπορεί να αποτελούν μόνον ευχή, αλλά πρέπει να είναι ο στόχος κάθε πρωτοβουλίας και δράσης μας. Η ανθρωπότητα ενώ κάνει τεράστια βήματα προόδου, όπως με την τεχνητή νοημοσύνη, στην ορθή και συνετή χρήση της οποίας ελπίζουμε και αποβλέπουμε, συνεχίζει πολλές φορές να πέφτει θύμα του εγωισμού της. Οι δημοσιογράφοι αλλά και όλοι όσοι εργάζεστε στον τομέα της ενημέρωσης και γενικότερα της επικοινωνίας έχετε τη μεγάλη ευθύνη αλλά και την δύναμη να υπηρετείτε την αλήθεια με αντικειμενικότητα και σεβασμό προς τους πολίτες. Το γνωρίζετε καλά όλοι εσείς που καθημερινώς μοχθείτε, οι περισσότεροι αφανείς ήρωες, επιτελώντας αυτή τη σημαντική κοινωνική αποστολή για την ολοκληρωμένη και πλουραλιστική ενημέρωση του κοινού αλλά και για την πολυπίκυλη και ποιοτική ψυχαγωγία του.

0: Δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός, γιατί είναι εκφραστής της κοινής γνώμης, τόνισε. Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος, προειδοποίησε ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι έντονοι. Στο Βατικανό προσέρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο, θα συναντηθεί με τον Πάπα Λέοντα τον 14ο. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρι. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τον Νίκο Σκλαβενίτη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου που είναι απολύτως συντονισμένη στο πνεύμα το σημερινό και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Δημήτρης Τάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα.
1: Και να πούμε ότι ανατρέψαμε σήμερα την κανονική ροή της εκπομπής, αλλά είχαμε κανονίσει με αφορμή και την ομιλία του Πρωθυπουγού στην κοινοβουλευτική ομάδα, την παρουσίαση της συνταγματικής αναθεώρησης και όλα αυτά.
0: Λόγω του Πατριάρχη,
1: όλα αυτά πήγαν προς το παρόν στην άκρη.
0: Και επειδή τώρα σε λίγο θα καλωσορίσουμε μέσω στον καθηγητή τον κύριο Μπέγζο, σκέφτομαι πόσο εξαιρετικά επιτυχημένη ήταν η επιλογή εδώ των ανθρώπων της ΕΡΤ για να ξεκινήσει η συνάντησή του, η επίσκεψή του μάλλον εδώ στην ΕΡΤ με τους χαρταετούς. Αυτό το τραγούδι, αυτό το

0: ορχιστρικό, με συγχωρείτε. Έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω. Γιατί το 1963 κάποια παιδιά πέταξαν τους χαρταετούς τους και είχαν πάνω το σήμα της ειρήνης και συνελήφθησαν. Από εκεί εμπνεύστηκε ο Μίκης Θεοδωράκης για να γράψει το ορχιστρικό. Και θυμήθηκα και αναζήτησα, γιατί μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, πως ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε μιλήσει με πολύ θερμά λόγια με αφορμή το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη. Τον χαρακτήρισε ως κορυφαίο συνθέτη, ανεπανάληπτο δημιουργό και σπουδαίο άνθρωπο. Ήταν ένας συνθέτης, ανέφερε μεταξύ άλλων, ένας ανεπανάληπτος δημιουργός. Είχε τη σπάνια ικανότητα να νοηματοδοτεί τη μουσική του με έναν ξεχωριστό τρόπο, ενσωματώνοντας αριστοτεχνικά το δυναμισμό του κοινωνικού μηνύματος κάθε εποχής, ανέφερε μεταξύ άλλων Πατριάρχης. Το θέμα της ειρήνης είναι ένα από τα πεδία του Πατριάρχη πολύ ψηλού ενδιαφέροντος. Σας έλεγα από την αρχή της εκπομπής, και ταυτόχρονα και το περιβάλλον θεωρείται ο πράσινος Πατριάρχης.
1: Και το είπε και στην ομιλία του χθες στη Βουλή, το θέμα της ειρήνης. Αναφέρθηκε αναλυτικά.
0: Βεβαίως. Ήταν ούτως ή άλλως τα θέματα ειρήνης, διαλόγου, περιβάλλοντος ήταν από τους άξονες της ομιλίας του. Και πάμε τώρα γρήγορα, για να μην τα λέμε εμείς. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Μπέγζο. Πολύ καλό σας μεσημέρι.
2: Και σε εσάς καλησπέρα.
1: Τι καλό κάνετε? Μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, κάθε φορά ερχόμαστε σε εσάς για να μας βοηθήσετε να αποκωδικοποιούμε κάθε τι που αφορά αυτό το πεδίο γνώσης σας και επιστήμης σας. Και θα ήθελα, ας ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτησή μας, κύριε Μπέγξο, πώς είδατε την επίσκεψη του Πατριάρχη, αυτή την διήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα? Είχε προηγηθεί η Θεσσαλονίκη και θέλω να μου πείτε αν συνδέονται όλα αυτά, εάν δηλαδή είναι ενταγμένα σε μια ειδική ανάγκη του Πατριάρχη.
2: Είναι ανάγκη αφωτέρων των πλευρών και της Ελλάδος να θυμίζει στον εαυτό της ότι ο ορίζοντάς της είναι ο ελληνισμός και όχι απλώς το κράτος της Ελλάδος. Πνευματική θέση, κεντρική θέση έχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και από την άλλη πλευρά το Οικουμενικό Πατριαρχείο να δηλώνει ότι η πρώτη και καλύτερη θυγατέρα του είναι η Εκκλησία της Ελλάδος. Mm-hmm. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και ευχαρίστηση ότι το καινούργιο κανάλι το οποίο εγκαινιάζεται ονομάζεται Κόσμος, και μου δίνει την ευκαιρία να σας θυμίσω ότι οικουμενικό είναι αυτός που η οικουμένη λέγεται η γη που κατοικείται. Επομένως το κόσμος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο με το όραμα αυτό του οικουμενικού ελληνισμού συνδέονται άρρηκτα. Ναι. Είναι η ώρα να θυμηθούμε ότι η γη δεν είναι απλώς η γη που υπάρχει, αλλά η γη που κατοικείται και πρέπει να γίνει βιώσιμη. Και εδώ μπαίνει το θέμα του περιβάλλοντος, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πώς μπορούν οι άνθρωποι να αναπνέουν καθαρό αέρα στη φύση όταν δεν έχουν καθαρό αέρα στην καθημερινή του ζωή, στερούμενοι ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, το αποτέλεσμα μιας δικαιοσύνης, είναι, όπως λέγανε οι προφήτες, η ειρήνη. Ναι. Επομένως τα τρία στοιχεία, ειρήνη, περιβάλλον, δικαιώματα, συνδέονται, παντρεύονται. Και το Οικουμενικό Πατριαρχείο αντιλαμβάνεται αυτήν την αποστολή, η οποία βεβαίως είναι πολύ διαφορετική από την αποστολή που έχει η Εκκλησία της Ελλάδος μέσα στα όρια του κράτους της Ελλάδος.
0: Ναι, τώρα η επίσκεψη αυτή του Οικουμενικού Πατριάρχη προφανώς πέρα από τον συμβολισμό τον θρησκευτικό έχει και έναν συμβολισμό πολιτικό, πολύ περισσότερο που γίνεται σε μια εποχή, κύριε Μπέγσο, που υπάρχουν γεωπολιτικές ανακατατάξεις, υπάρχουν λαοί εμπόλεμοι, και αυτό ήταν πάντα ένα θέμα που τον Πατριάρχη τον ευαισθητοποιούσε. Και σταθερά σχεδόν θα έλεγα, εσείς είστε ο ειδικός, εγώ όσο τον παρακολουθώ, το θέμα της ειρήνης είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα του.
2: Ακριβώς, γιατί δυστυχώς σε εμάς έλαχε ο κλήρος να ζούμε, αν με επιτρέπετε να το πω, προεόρτια πολέμου, ο οποίος ελπίζω, εύχομαι και θέλω να πιστεύω ότι θα αποφευθεί.
1: Ναι. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς έχουμε ζήσει ένα πόλεμο στην Ουκρανία τα προηγούμενα χρόνια.

0: Ακριβώς.
1: Και γενικώς ζούμε σε πολεμικές εποχές, ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες θεωρούσαμε ότι όλα αυτά τα είχαμε αφήσει πίσω μας, αλλά μάλλον δεν είναι έτσι.
0: Ακριβώς. Από την Ουκρανία μέχρι τη Γάζα και τώρα πια το Ιράν δημιουργείται ένα, αν με επιτρέπετε, ένα τρίγωνο του διαβόλου, τρία σημεία έφλεκτα, όπου ο άνθρωπος πάβει πια να ζει ως άνθρωπος. Και επομένως αυτό διεγείρει τα ανακλαστικά μας και μας επιβάλλει να θυμόμαστε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Σωστό δεν είναι να νικήσουμε έναν εντός εισαγωγικών εχθρό, σωστό είναι να συμβιώσουμε με τον άλλο το διαφορετικό μας. Όπως κάνουν στους αιώνες των αιώνων οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, όσοι αναγκάζονται να μετακινηθούν. Αυτό λοιπόν το μήνυμα είναι επίκαιρο και αναγκαίο.
2: Ναι. Ο διαθρησκευτικός διάλογος που ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι υπέρμαχος, και άλλωστε αυτό είναι και ένα σημείο που του ασκούν κριτική κάποιοι, ας μου επιτραπεί εμένα η έκφραση και στο χρεωθώ εγώ, κάποιοι πιο συντηρητικοί της Εκκλησίας, είναι ένα μέσο, είναι ένα εργαλείο, είναι ένα στόχος που θα μπορούσε ενδεχομένως να προτρέψει, δεν θα αρκεί, να συμβάλλει, θα πω εγώ, σε μια έτσι διάθεση ειρήνης των ηγετών, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και επειδή μιλάω για διαθρησκευτικό διάλογο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά και την επιρροή του Πάπα.
0: Ακριβώς.
2: Αν και τώρα με τον Τραμπ δεν ξέρω τι επιρροή έχει, είδαμε διαλόγους απίστευτους. Ναι.
0: Τουλάχιστον από το στόμα ενός θρησκευτικού ηγέτη όπως είναι ο Πάπας, ακούστηκε ένας έντιμος σωστός αντίλογος στον κινησμό του νυν πλανητάρχη. Ο μόνος ο οποίος τόλμησε και μπόρεσε να αρθρώσει έναν λόγο ανθρώπινο ήταν ο Πάπας. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία και κάθε Εκκλησία μέσα της έχει ένα δυναμισμό ανθρωπιάς, θα το λέγα ακόμα και επαναστατικότητας, εάν χρειαστεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο οι Εκκλησίες που επιδρούν στις συνειδήσεις των ανθρώπων να δίνουν στους ανθρώπους αυτήν την αντίληψη. Τώρα, όσον αφορά για τον διαθρησκειακό και διεκκλησιαστικό διάλογο, να σας θυμίσω ότι εδώ και 100 χρόνια από το 1920 όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες με πρωτοβουλία του τότε Οικουμενικού Πατριαρχείου απεφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτό το διάλογο.
2: Σωστά.
0: Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δεν τον επινόησε, ούτε τον
2: εισήγαγε. Τη σκυτάλη πήρε.
0: Ακριβώς, και μάλιστα από τον μεγάλο Αθηναγόρα.
2: Έτσι.
0: Και προχωρεί κάτι το οποίο εδώ και έναν αιώνα όλοι οι Ορθόδοξοι έχουν αποφασίσει. Τώρα, κάποιοι Ορθόδοξοι για κάποιους λόγους γεωπολιτικούς και όχι θεολογικούς νιώθουν την ανάγκη να διαφοροποιηθούν, νομίζοντας ότι έτσι θα κερδίσουν στην διεθνή γεωπολιτική σκακέρα.
2: Ναι.
0: Και αυτό είναι λάθος.
2: Είναι αυτοί που αμφισβητούν και την οικουμενικότητα, κύριε Μπέγκζο. Το διατυπώνω έτσι πάρα πολύ δειλά.
0: Ακριβώς,
2: αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ακριβώς. Υπάρχει μία αίρεση. Ποιος ηγείται της Ορθοδοξίας, ο παλιός ή η πολλή? Ο παλιός είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, για λόγους τουλάχιστον ιστορικούς, αν μη τι άλλο. Οι πολλοί είναι οι Ρώσοι, που μεταξύ μας δεν είναι οι πολύ περισσότεροι. Σκεφτείτε ότι η Ορθόδοξη της Ρωσίας είναι πολύ λιγότερη από τους άθεους, τους μουσουλμάνους και άλλες.
2: Εντάξει, πάντως λένε ότι η Ρωσική Εκκλησία είναι μεγαλύτερη. Αυτό λένε.
0: Ακριβώς. Πληθυσμιακά αυτό αληθεύει.
2: Πληθυσμιακά
0: αλλά η αλήθεια
2: πάντα
0: δεν βρίσκεται στους αριθμούς. Δίκιο δεν έχουν οι περισσότεροι. Δίκιο έχουν αυτοί οι οποίοι ακολουθούν μία παράδοση.
2: Και αυτό με έναν τρόπο έχω την αίσθηση θα πρέπει να βρεθεί τρόπος, ή είμαι πολύ ρομαντική, να παρακαμφθεί.
0: Θα σας πω πάντοτε.
2: Αν και
0: πρόβλημα.
2: Εκεί πια επισέρχεται, με συγχωρείτε, ευθέως η πολιτική, για να τα λέμε όλα.
0: Ακριβώς. Η ιστορία μας έχει μάθει ότι ένα πρόβλημα τελειώνει όταν έρχεται ένα άλλο πρόβλημα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ο οικουμενισμός, η οικουμενική κίνηση αναδύεται μέσα στις αρχές, στα μέσα του 20ου αιώνα, όταν υπάρχει η εκκοσμίκευση. Δηλαδή ο χριστιανισμός δεν έχει την απήχηση που είχε στην Ευρώπη. Οπότε οι εκκλησίες βρίσκονται μεταξύ τους για να αντιμετωπίσουν.

0: εντοπίσουν τους εκτός εκκλησιών και έτσι ακριβώς γίνεται ο διάλογος ως μια ασπίδα και άμυνα απέναντι στο καινούριο πρόβλημα, στο καινούριο εντός εισαγωγικών εχθρό.
1: Ναι.
0: Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Όταν εμφανιστεί ένας νέος εχθρός, ας πούμε το Ισλάμ, τότε θα δείτε ότι οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, οι καθολικοί, οι ευαγγελικοί
1: θα συσπηρωθούν,
0: θα συνενωθούν,
1: ναι,
0: για να τον,
1: ναι,
0: αντιμετωπίσουν.
1: Κύριε Μπέγζο, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
2: Ευχαριστούμε,
1: να είστε
2: πολύ,
1: καλά.
2: Να είστε
1: για
2: καλά,
1: χαρά σας, ο κύριος Μάριος Μπέγζος. Γεια σας, γεια σας. Της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πάμε λίγο παλιορχιστρικά εμείς, γιατί θα πάμε σε αυτά που θέλει ο εδώ ο Δημήτρης.
2: Που δεν είναι ορχιστρικά, είναι
1: με τα μπούρλα. Μα δεν θα χάσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Περίμενε.
2: Όχι, τους βουλευτές θα μην χάσουμε. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξέρουμε τι έχει.
1: Κανέναν θα χάσουμε.

0: τη νέα αναθεώρηση του άρθρου 86, μια εξαιρετική φοιτεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και την καθιέρωση της λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων. Τώρα, στα επιμέρους και σε αυτά που αφορούν το πολιτικό προσκήνιο, έκανε μια αιχμηρή αναφορά στο Πασόκ για τη στάση που τήρησε στο ζήτημα της πλήρωσης των κενών θέσεων στις ανεξάρτητες αρχές. Κατηγόρησε τη Χαριλά Τρικούπη για υπαναχώρηση από μια συμφωνημένη θέση και διατύπωσε την άποψη ότι η αντιπολίτευση αντιμετωπίζει τη συνταγματική αναθεώρηση μια μηχανία και αφωνία, διότι, όπως είπε χαρακτηριστικά, το Πασόκ προτιμά να κατασκευάζει σενάρια αντί να συμμετέχει σοβαρά σε αυτή τη θεσμική συζήτηση. Τώρα, νομίζω για μένα αφορά την διπλή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο θέμα των δικογραφιών και του ΕΠΚΕΠΕ. Σε ό,τι αφορά στις δικογραφίες, απέμεινε τα εύσημα στην κοινοβουλευτική ομάδα για τη στάση της, λέγοντας την χαρακτηριστικά ότι καθαρός ο ουρανός αστραβές δεν φοβάται. Όμως υπάρχει και μια εμείς αναφορά στα χθεσινά γεγονότα, δηλαδή για το σφάλμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις κλήσεις που απίθυνε.
1: Για τον ΕΠΚΕΠΕ.
0: Ναι. Ακριβώς, που αναβαθμίστηκε λόγω του δαίμονος του τυπογραφείου, όπως λέγανε πηγές Ευρωπαϊκής Αγγελίας, από πλημέλημα σε κακούργημα τα δικήματα που απευθύνεται την κλίση αυτή σε 5, όπως πληροφορούμαστε βουλευτές. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι όσο καθαρή ήταν η στάση της πλειοψηφίας, άλλο τόσο γρήγορη θα πρέπει να είναι και η έρευνα που θα τρέξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να κινηθεί άμεσα και χωρίς επιλεκτικές διαρροές, αλλά και να διαψεύσει ταυτοχρόνως ότι εμπλέκεται στην κομματική αντιπαράθεση.
1: Ναι, Γιώργο, νομίζω ότι έχει... δεν θα είναι και κανένας βουλευτής που
2: όχι, όλες οι βουλευτές, όλοι οι βουλευτές θα είναι στα ψηφοδέλτια.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας και μέχρι να υπάρξει τελεσίδικη απόφαση.
1: Θα συμμετάσχουν κανονικά, λέει, εφόσον το επιθυμούν.
0: Αυτό βέβαια ήταν ένα πεδίο το οποίο είχε καθαρίσει από πολύ νωρίς και διατυπωθεί με ευκρίνεια από τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Αυτό το ξέραμε. Αυτό είναι αληθές, γιατί το είχε πει ο κ. Μερνέκης πριν μερών. Κλίμα, τι κλίμα υπάρχει.
2: Να πω και κάτι άλλο. Θέλω. Ναι, άκουσα μια ενδιαφέρουσα φράση του Πρωθυπουργού ότι το όριο, η κόκκινη γραμμή αυτό στην κριτική είναι η εσωστρέφεια και νομίζω ότι αυτό λέει πολλά.
0: Ακριβώς, γιατί όλο το μείζον για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Δημήτρη, ορθώς το επισημαίνεις, είναι ότι θα πρέπει όλοι να υδρώσουν τη φανέλα, διότι και
1: ναι, αυτό που είπε.
0: Το κλίμα, να πούμε ότι κρατώ την παρέμβαση του Μάκη Βορύδη, ο οποίος, αν θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο στο βασικό κεντρικό θέμα αυτό που αφορά στις δημοκρατίες.
1: Ναι, γιατί δινόταν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ομιλία του κυρίου Βορύδη.
0: Ναι, έκανε, αναφερόμενο στην κυρία Κοβέση, πληροφορούμε ότι είπε ότι συντελείται μια αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό και υπερθεμάτισε προς αυτή την κατεύθυνση, λέγοντας ότι οι δικογραφίες που ήρθαν στη Βουλή είναι αστείες και γελίες, θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται και οι 300 βουλευτές. Από την άλλη, υπάρχει ένας ενδιαφέρον διάλογος του βουλευτή Ευβίας της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ζεμπίλη, με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Ο κ. Ζεμπίλης διαφώνησε με όσα ήταν το φως της δημοσιότητας περί επικείμενης πρότασης για μείωση του αριθμού των βουλευτών. Ο Κυριακός Μητσοτάκης εκεί πέρα πήρε το λόγο και είπε ότι αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Είχε και μια δεύτερη συνομιλία με τον ίδιο βουλευτή ο Πρωθυπουργός, γιατί ο κ. Δεμπίλης επέμεινε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μείωση του αριθμού των βουλευτών όταν υπάρχουν 6.000 μετακλητές. Και εκεί ο Κυριακός Μητσοτάκης παρενέβη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτός ο αριθμός δεν αφορά την κεντρική διοίκηση, αφορά κυρίως την αυτοδιοίκηση και δεν μπορεί να θεσμοποιείται ένα επιχείρημα που γίνεται όπλο από την ίδια την αντιπολίτευση.
1: Ναι. Μάλιστα. Συνολικά έχει.
2: Να πω και κάτι άλλο που επίσης έχει σημασία που το είπε ο Πρωθυπουργός και αυτό αφορά κυρίως το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και ενδεχομένως και κάποιους υπουργούς ή και κάποιους δελφίνους. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι η προσωπική επιτυχία του καθενός περνά μέσα από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό νομίζω είναι μήνυμα με ποικιλώνυμους αποδέκτες.
1: Πάντως, όπως σου είπα, αυτό ακριβώς το έχει ξαναπεί στις παραμονές των εκλογών του 23 από τη Ρόδο.
2: Ναι, αλλά τώρα όμως και με όλα αυτά που συμβαίνουν έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία.
1: Κάθε φορά, ναι, το timing είναι διαφορετικό και επομένως και η απεύθυνση είναι άλλη.
2: Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο, γιατί πληροφορούμε ότι θα τοποθετηθεί επ' αυτού ο κύριος Γεωργιάδης. Έχουν τοποθετηθεί και άλλοι βουλευτές για την απουσία του κυρίου Δένδη, ο οποίος λείπει σε ταξίδι στο εξωτερικό?
0: Όχι, δεν υπάρχει τοποθέτηση προσώρα για αυτή την απουσία, αλλά είναι προφανές όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι θα υπάρξει σχετική αναφορά από τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Εντάξει, αλλά το μείζον δεν είναι ο Δένδιας τώρα.
2: Όχι,
1: η απουσία
2: λέω,
1: του Δένδια, δηλαδή σε μια συνεδρία κοινοβουλευτική ομάδα. Καταγράφουμε.
2: Αν ένας κορυφαίος υπουργός τοποθετηθεί και ρίξει πειρά σε ένα άλλο κορυφαίο υπουργό, είναι θέμα.
1: Ωραία.
2: Και θα γίνει
1: προφανώς
2: αυτό.
1: Προφανώς είναι θέμα.
2: Και θα γίνει αυτό.

0: θέμα. Απλώς θεωρώ ότι ακριβώς επειδή συσσωρεύτηκαν πολλά προβλήματα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ναι, τον Πρωθυπουργό, γιατί μια χαρά ξέρει, τον ενδιαφέρει να επ' αυτού αυτά να τεθούν. Ο Δένδιας, το γεγονός ότι απουσιάζει ο Δένδιας, από μόνο του σηματοδοτεί κάτι. Αν βγει ο Άδωνης Γεωργιάδης και μιλήσει γι' αυτό, επίσης έχει μια σημασία, αλλά δεν μπορεί όλη η συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας να επικεντρωθεί στο τι θα πει ο Άδωνης για τον Δένδια.
1: Λέμε ότι είναι και αυτό ένα θέμα, διότι είναι γνωστή η κόντρα των δύο και ότι τουλάχιστον επίσης, την ώρα που εγώ ήμουν εκεί ήταν αντικείμενο συζήτησης και ανάμεσα σε άλλους βουλευτές. Γι' αυτό το επισημαίνω.
0: Αλλά εμείς οφείλουμε να μείνουμε στην ουσία για τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Και η αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει και τη μεγάλη εικόνα σε αυτό και μέσα από την αναφορά του, θα πω εγώ ερμηνευτικά, ότι οι απέραντες λεπτές κόκκινες γραμμές, ότι ζητούμενο να υδρώσουμε όλη τη
0: φανέλα. Αυτό. Αυτό έχει σημασία. Υπάρχει περίπτωση να λάβει το λόγο, έχουν γίνει οι εγγραφές, εσείς ξέρετε, δεν είμαι εκεί.
1: Πάνω από 40 βουλευτές.
0: Το ξέρω, γύρω στα 50, ναι. 50 ήξερα το πρωί εγώ, αλλά υπάρχει περίπτωση να μιλήσει κάποιος από τους 5.
1: Ναι. Από ό,τι ξέρω, έχει γραφτεί και ο κύριος Οικονόμου. Έχει γραφτεί και ο κύριος
0: Κατσανιώτης. Ο κύριος Κατσανιώτης.
2: Έχει μιλήσει ήδη και ο κύριος Δεμπίλης που ανήκει και αυτό.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, να το ρωτήσω, γιατί αν θυμόμουν καλά, το όνομά του το είχα ταυτίσει με την ομάδα των 5.
2: Επί του πιεστηρίου, να σας πω πάντως ότι πληροφορούμε ότι προλίγου τοποθετήθηκε ο κύριος Πλεύρης, ο υπουργός Υγείας, ο οποίος τάχθηκε υπέρ.
0: Πρώην υπουργός, ναι.
2: Ο Υπουργός Μετανάστευσης, με συγχωρείς, να έχεις δίκιο που με διορθώνεις, ο οποίος επισήμανε ότι τάσεται υπέρ της πρότασης που έχει κατατεθεί για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. Επισημαίνει όμως ότι πληροφορούμε ότι να μην λένε οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί στους βουλευτές ότι δήθεν λαϊκίζουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με ενδιαφέρον θα την παρακολουθήσουμε όλοι, Γιώργο. Είναι μια ενδιαφέρουσα κοινοβουλευτική ομάδα. Πολύ περισσότερο που έχει το συνέδριο μπροστά. Ας πούμε ότι γίνεται, ναι, ξέρω, μια πρόγευση. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και να πούμε ότι είπε ο Πρωθυπουργός στην αρχή. Ευχαριστούμε, Γιώργο, ότι θα έχουμε άπλετο χρόνο να πείτε τα πάντα, τα παράπονά σας, τις επισημάνσεις σας.
0: Ναι, group therapy.
1: Ακριβώς. να βγάλουν τα σώψυχά τους.
0: Group therapy είναι η ευκαιρία για να το εκτονώσει στο βαθμό που εκτονώνεται αυτό εν ώψη συνεδρίου. Γιατί στο συνέδριο, στα συνέδρια, για να είμαστε δίκαιοι, όχι της Νέας Δημοκρατίας,
1: σε όλα.
0: Συνέδρια των κομμάτων βγαίνουν τα σώψυχα. Τι να κάνουμε τώρα. Και όχι μόνο τα σώψυχα, βγαίνουν κάτι μαχαίρια που πάνε και έρχονται. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα είναι αυτή η συνέδρια της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αύριο θα έχουμε το πλήρες.
1: Κάνουμε την αποτίμηση.
0: Αλίμονο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, για την συντροφιά που μας κρατήσατε. Ελπίζουμε και εμείς να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά. Γεια χαρά σας.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Φεργιού, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τις οριστικές της αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η σύζυγός του. Τραγικό δυστύχημα στη Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος.

0: Αυτά είναι αυτά και άλλα πολλά θέματα. Θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Τώρα τις οριστικές τις αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Πάντως να πούμε πως η εταιρεία χαμηλού κόστους έχει ήδη ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι σχεδιάζει να κλείσει τη βάση μετά τον Οκτώβριο. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση αναμονής για τις αυριανές επίσημες ανακοινώσεις του επικεφαλής του εμπορικού τομέα της Ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Τζέισον Μαγκίνας, ο οποίος έχει την ευθύνη για την εμπορική στρατηγική, την ανάπτυξη των δρομολογίων της πόλης και την μολυγιακή πολιτική της εταιρείας, θα πάρει θέση. Για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, θυμίζουμε ότι η Ryanair, η οποία διατηρεί σήμερα βάση με 3 αεροσκάφη στη Θεσσαλονίκη, διακίνησε το 2025 περίπου 1,1 εκατομμύρια επιβάτες από και προς την πόλη, φέρεται να εξετάζει σημαντική αναδιάρθρωση της παρουσίας της, και αυτό είναι που ανησυχεί τους φορείς της πόλης. Η ύπαρξη βάσης σημαίνει μόνιμη παρουσία αεροσκαφών, πληρωμάτων και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και αυξημένο αριθμό απευθείας συνδέσεων. Χωρίς πάντως το ενδεχόμενο κλείσιμο να συνεπάγεται και με πλήρη διακοπή των πτήσεων, το σενάριο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κλείσιμο της βάσης, αλλά και το ενδεχόμενο δραστικό περιορισμό του πτητικού έργου, κάτι το οποίο απασχόλησε και πρόσφατη σύσκεψη φορέων υπό τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Τώρα, στο παρασκήνιο της υπόθεσης βρίσκεται η αντιπαράθεση της εταιρείας με τη Fraport Greece για τις χρεώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια. Θυμίζουμε ότι στις 20 Απριλίου δημοσιεύθηκε η απόφαση αρχικής πολιτικής αεροπορίας με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της Ryanair κατά της απόφασης της Fraport για τέλεση στα αεροδρόμια στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι οι αυξήσεις στα τέλη επηρεάζουν αρνητικά το μοντέλο χαμηλού κόστους που η ίδια εφαρμόζει. Ωστόσο, η αρχή πολιτικής αεροπορίας έκρινε ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη, οι αυξήσεις τεκμηριωμένες και δεν υπήρχε λόγος ακύρωσης της απόφασης. Τώρα, η Fraport Greece, με διαρροές του τύπου, απορρίπτει ότι έχει τεθεί ζήτημα ευνίδιων αυξήσεων στις χρεώσεις, επισημαίνοντας ότι αυτές προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης του 2016 και εφαρμόζονται ενιαία για όλους τους αερομεταφορείς. Πηγές εταιρείας σχολιάζουν ότι οι πρακτικές διαρροών και απειλών αποχώρησης δεν συνάδουν με πνεύμα συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η Ryanair έχει ακολουθήσει αντίστοιχη στρατηγική και σε άλλα αεροδρόμια, όπως στη Ρόδο, την Κότα Χανιά, αλλά και στην Αθήνα. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα στο Βερολίνο ανακοίνωσε η Ryanair μείωση πτήσεων και κλείσιμο της βάσης, επικαλούμενη αυξημένο λειτουργικό κόστος. Τώρα να πούμε, Βίκυ, ότι οι φορείς Θεσσαλονίκης που έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο, ζητώντας την άμεση αποσαφήνιση αυτής της κατάστασης, σε σύσκεψη από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να υπάρξουν παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως είναι η επιστολή προς τη Fraport Greece για έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, παρέμβαση των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς και σχέδιο αναπλήρωσης πτήσεων από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Το τελευταίο μάλιστα βρίσκεται και στα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Για το θέμα να κλείσουμε, έχουν ήδη κατατεθεί ερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές της Θεσσαλονίκης, ενώ παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα έχει καταθέσει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτου.
0: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Την ίδια ώρα, ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την προσεχή Δευτέρα. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτή την ώρα έχουμε την κηδεία στο χωριό Χόρνος του Δήμου Μηλοποτάμου του 21 ετών Νικήστρατου. Πολύς ο κόσμος, ο οποίος μετέβει στο χωριό για να πει τον τελευταίο δύο στο παλικάρι. Σε ένα λευκό φέρετρο μεταφέρθηκε, μέσα σε ένα λευκό φέρετρο κεντυμένος γαμπρός μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, όπου αυτή την ώρα τελείται η εξόδιος ακολουθία, με λευκά λουλούδια στα χέρια και με λευκή ενδυμασία πολλοί από τους παρευρισκόμενους, τους συμμετέχοντες στην τελετή. Ήταν κάτι το οποίο είχε ζητήσει, ήταν μια έκκληση που απευθύνε χθες η οικογένεια. Ζήτησε να φορέσουν λευκά και να πάνε στην κηδεία και χωρίς σφαίρες μάλιστα, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σπαρακτικές οι στιγμές που βιώνουν όλοι τώρα στο χώνο. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι είχαμε ένα περιστατικό νωρίτερα, γιατί από νωρίς το πρωί έχουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χωριό για λόγους ασφαλείας. Είχαμε ένα επεισόδιο, οι αδερφοί και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας σε έντονο τόνο ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν, ήταν μπροστά στην εκκλησία, το ζήτησαν να αποχωρήσουν. Έχουν βεβαίως καταλαβαίνει ότι η οικογένεια αυτή τη στιγμή βιώνει ένα απίστευτο πόνο, αλλά ταυτόχρονα αποδίδει και ευθύνη στην αστυνομία.
0: Γιατί είχε
2: είχε ζητήσει βοήθεια, είχαν γίνει περιστατικά στο παρελθόν. Για ένα μάλιστα από αυτά, αυτό που έγινε το Δεκέμβριο του 24, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του 54χρονου, του Φωνιά δηλαδή. Και είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, δηλαδή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, του απαγορεύτηκε να προσεγγίζει τον 29χρονο και την αδερφή του που ήταν επίσης παρούσα στο επεισόδιο σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και έδινε και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό είναι ένα θέμα μάλιστα, είναι παρένθεση αυτό, γιατί το έθεσε σήμερα και μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου η συνήγορος της οικογένειας, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, είπε ότι επειδή είχαμε ένα επίσης σοβαρό επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν πάλι αντιλήφθηκε ο νεαρός ότι ήταν κοντά στην εργασία του ο 54χρονος, ο οποίος βγήκε από το αυτοκίνητο και είχε απειλητικές διαθέσεις και το παιδί έτρεξε και μπήκε σε ένα σπίτι φωνάζοντας βοήθεια, τον φυγαδεύτηκε και προστατεύτηκε από μια γυναίκα που άνοιξε την πόρτα της και τον έβαλε μέσα. Είχε κάνει τότε μήνυση ο 21χρονος και είχαμε παραβίαση των περιοριστικών όρων. Οι περιοριστικοί όροι που
0: είχαν τεθεί,
2: να προσεγγίσει σε 100 μέτρα. Σε απόσταση 100 μέτρων. Οπότε αυτό που είπε η κυρία Σπανάκη είναι ότι από τη στιγμή που είχαμε την παραβίαση, θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να οδηγηθεί στη φυλακή. Για την παραβίαση αυτή. Και είναι κάτι το οποίο, όπως μας ανέφερε, θα το διερευνήσει κιόλας. Έχουμε τη Δευτέρα τις απολογίες των δύο, του 54χρονου και της 56χρονη σύζυγου του. Το μεσημέρι θα γίνει αυτό. Χθες είχαμε την άσκηση ποινικών διώξεων. Η εισαγγελέας και η ανακρίτρια πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο για λόγους ασφαλείας το απόγευμα. Δεν οδηγήθηκε το ζευγάρι στο δικαστικό μέγαρο. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις μετά από αυτό το απίστευτο τραγικό περιστατικό που είχαμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και την Δευτέρα, αν θα έχουμε δηλαδή την ίδια διαδικασία, αν θα πάνε το μεσημέρι της Δευτέρας στο δικαστικό μέγαρο για τις απολογίες τους. Μάλιστα. Ή αν θα γίνει πάλι το ίδιο, δηλαδή εισαγγελέας και ανακρίτρια θα πάνε στο αστυνομικό μέγαρο για να γίνουν εκεί απολογίες και να αποφασιστεί προφυλάκηση ή όχι και των δύο.
0: Είναι κάτι το οποίο θα το
2: από πρόθεση σε έρευνα ψυχική κατάσταση βασική κατηγορία για τον 54χρονο και για την 56χρονη, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, και αυτό γιατί ήταν παρούσα, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα του κακού, δηλαδή όταν εμβόλησε το αυτοκίνητο του 21χρονο 54χρονος και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο και τον πυροβόλησε 6 φορές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και να αλλάξουμε τελώς κλίμα τώρα. Σοβαρά, ωστόσο όμως, ευρήματα προέκυψαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό, θα λέγαμε, περιστατικό. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, αυτή η μονάδα βρίσκεται στον πύργο.
3: Ακριβώς είναι στα ευρύτερα όρια της πρωτεύουσας. Είναι μια μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, κυρίως ηλικιωμένους και κυρίως άτομα που υποφέρουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ και παρεμφερείς ασθένειες όπως η Άνια. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από πρώην εργαζόμενο και η οποία διερευνήθηκε από κλιμάκιο περιφερειακό της Πάτρας, προέκυψαν σοβαρά ζητήματα και μέσα από αυτά σχηματίστηκε μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία κάνει λόγο για υπεξαίρεση συντάξεων από ανθρώπους που νοσηλεύονται εκεί, που φιλοξενούνται για την ακρίβεια εκεί.
0: Παναγιώτη, μας ακούς? Παναγιώτη. Έχουμε χάσει τον Παναγιώτη. Θα ξαναμιλήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Παναγιώτη για να μας δώσει και το υπόλοιπο του ρεπορτάζ από αυτό το σημαντικό ιδιαίτερος θέμα. Να πάμε όμως τώρα στην ΕΡΤ, στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Καθώς έχουμε τη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο προσέκρουσε χθες σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η σύλληψη του πανεπιστημιακού πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου, σας θέλω.
0: Λίνα, δεν ξέρω αν μας ακούς, επειδή δεν έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, σε χάνουμε κατά διαστήματα. Αν μπορείς να σταθεροποιηθείς σε ένα σημείο που έχεις καλύτερο σήμα, για να σε ακούσουμε.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Πολύ καλύτερα, Λίνα, ναι.
4: Ωραία. Στη σύλληψη λοιπόν του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κορσάζεστε, προχώρησε το λιμενοργείο Άνδρου, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση για το ναυάγιο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο άνδρες θα μεταφερθούν σήμερα από την Άνδρο στη Σύρο, όπου θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Σε βάρος των δύο ναυτικών έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων περί αμέλειας, περί κοινός επικίνδυνης βλάβης, περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και περί πρόκλησης ναυαγίου. Οι ακριβές συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε στην βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση από τις λιμενικές αρχές. Πηγές ωστόσο του λιμενικού αποδίδουν το ναυτικό ατύχημα σε ανθρώπινο λάθος. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, η κατάσταση του ναυαγίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 40 μέτρων, αυτή τη στιγμή αξιολογείται με καταδύσεις από ειδικά συνεργεία και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη, ενώ είναι βέβαια σε εξέλιξη ήδη από χθες προληπτική επιχείρηση αντιρρύπανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Και να πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, μας ακούς?
3: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Παναγιώτη. Ναι, συνέχισε το ρεπορτάζ σου.
3: Συνοπτικά ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έπειτα από καταγγελία από ένα εργαζομένο στην μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, διερεύνησε τις συνθήκες στη μονάδα και κάνει λόγο για επεξαίρεση συντάξεων για όχι καλές συνθήκες φιλοξενίας των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται εκεί και αρκετοί εκ των οποίων πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς συζητά και τη διερεύνηση δύο θανάτων για να δούμε ποιος ακριβώς ευθύνεται. Έχει παραδοθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση και να διερευνηθεί η πιθανότητα άσκησης ποινικών διώξεων για την απόδοση ευθυνών και να μεταφέρουμε και τι λέει μέσα από κύκλους η πλευρά της ψυχολογικής μονάδας. Αυτό που προκύπτει μέχρι τώρα είναι ότι αρνούνται αυτά τα ευρήματα και κάνουν λόγο για καταγγελία η οποία υποκρύπτει σκοπιμότητες. Αναμένουμε τώρα την διερεύνηση σε δικαστικό επίπεδο από την Εισαγγελία Εφετών για την περαιτέρω εξέλιξη, να δούμε αν θα αποδοθούν ευθύνες μέσα από την άσκηση ποινικής δίωξης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τραγικό δυστύχημα είχαμε στην Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος. Σύνδεση τώρα με την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμο και το Χάρη Ζαβουδάκη για τις σχετικές πληροφορίες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στο Ηρέον την ώρα που εκτελούσαν εργασίες για να θωρακίσουν το παραλιακό μέτωπο, το οποίο έχει υποστεί διάβρωση και ζημιές. Φαίνεται ότι αυτή η διάβρωση και αυτές οι ζημιές έχουν φτάσει μέχρι τα σημεία όπου πέρασε από εκεί η μπετονιέρα. Περίπου στους 35 με 40 τόνους υπολογίζεται ότι ήταν αυτό το όχημα, το βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το έδαφος και να καταπλακώσει τον άτεχο άντρα που εκείνη την ώρα εκτελούσε εργασίες στο σημείο. Να πω τώρα ότι άμεσα έσπευσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, η αστυνομία, τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρόλη την προσπάθεια που έγινε δεν κατάφεραν να σώσουν τον άτυχο άντρα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός είναι στο νοσοκομείο, θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αιτία του θανάτου. Τώρα την προανάκριση και το περιστατικό έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση. Να σημειώσουμε ότι στο σημείο θα πάει και η επιθεώρηση εργασίας να γίνει το πόρισμα. Έχει βγει και ανακοίνωση από το εργατικό κέντρο και μιλάει για το δεύτερο θανατηφόρο που είχαμε στη Σάμο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε πάντα για εργατικά δυστυχήματα. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Συναγερμός σήμανε χθες βράδυ στη Διόρυγα της Κορίνθου, όταν ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, μιλάμε για ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο ήταν στη Διόρυγα, έτσι δεν είναι, μέσα στο νερό.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, αίσιο τέλος πάντως είχε αυτή την περιπέτεια. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι χειρότερο. Ξέρουμε τι εννοούμε όλοι. Η κοπέλα λοιπόν 15 ετών ανήλικη έγινε αντιληπτή από περαστικό. Κινούνταν στην περιοχή του Ισμού με κατεύθυνση τα Πρανή. Πρανή είναι τα πλαϊνά μέρη της γέφυρας. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας αλλά και λιμενικοί. Οι άντρες της Ελλάς εντόπισαν την νεαρή να επιπλέει στα νερά της Διόρυγας, έχοντας όμως τις αισθήσεις της. Οι ίδιοι κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλέ σημείο. Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα Ισμίας. Εκεί οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ένα ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη και τίποτα περισσότερο. Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε 4 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκλήθηκαν από φοιτητές στο Βόλο και τη διακοπή της χθεσινής ημερίδας Έξυπνη Γεωργία και Καινοτομία η νέα εποχή στον αγροτικό τομέα που διοργάνωσε ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Και Ελένη, βρίσκεσαι στα δικαστήρια καθώς εκεί οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες από τα επεισόδια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως, με τη λογική. Βέβαια είναι επιμελήματα, γιατί ο ένας, να πούμε ότι κατηγορείται, πώς το λένε, ότι έκανε, επειδή έβαφε τέλος πάντων τους στίχους και έγραφε τα συστήματα, και οι άλλοι, οι τρεις, για πίτια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι χθες αυτό το οποίο έγινε στο Δημαρχείο έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από πάρα πολλούς φορείς, αλλά και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη συγκεκριμένη ακτιβιστική δράση. Ήταν και διαμαρτυρόμενοι φοιτητές και εκπρόσωποι σωματείων και συλλογικοτήτων. Έγιναν λοιπόν 9 προσαγωγές τη νύχτα. Οι 4, όπως είπαμε, έγιναν συλλήψεις. Ο Δήμος Βόλου κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του για επωνύδιστη πράξη. Και φυσικά να πω ότι καταδικαστικές, ας τις πούμε, ανακοινώσεις έχει εκδώσει και ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας, ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη διοργάνωση, εννοείται, τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία, να πούμε βέβαια, ότι δεν έγινε, έτσι. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων, να πω ότι βρέθηκε η συμμετοχή της εταιρείας CNA Industrial, στην οποία διαμαρτυρόμενοι κατήγγειλαν για στενή συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, δηλαδή ότι μηχανήματά της χρησιμοποιούνται, έτσι, από τον στρατό για κατεδαφίσεις παραστηνιακών κατοικιών και οικισμών, για την κατασκευή επικισμών και άλλα τέτοια. Ενώ να πω ότι ανακοίνωση εξέδωσε και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, αλλά αυτή με τη λογική ότι εδώ έχουμε εταιρείες που ασχολούνται είναι στον αγροτικό τομέα και οι οποίες ασχολούνται με μεγαλοαγρότες που έχουν πάρα πολύ μεγάλους κλήρους, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι είναι θάνατος για τους υπόλοιπους αγρότες, και αντιτίθεται δηλαδή με αυτή τη λογική.
0: Μάλιστα, γι' αυτό τον λόγο ουσιαστικά έκαναν την παρέμβαση στην...
2: Αυτό ήθελα να εξηγήσω. Δεν έχει σημασία. Η ανακοίνωση του ΚΚΕ δεν έχει σχέση με την παρέμβαση. Είναι ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καμία σχέση με την παρέμβαση, η οποία έγινε από άλλους. Απλά λέω ότι εκείνοι επέμειναν στα θέματα τα αγροτικά και την εταιρεία αυτή, η οποία έχει σχέση με αυτό το θέμα. Τώρα, σας είπα, έχουν πάρα πολύ κάνει δηλώσεις. Περιμένουμε να δούμε, οι πληροφορίες είναι ότι θα ζητήσουν αναβολή και ίσως ορίσει κάποια δικάσιμο, όπως το λένε, ο δικαστικό δικαστήριο. Ίσως όμως και να γίνει και σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Μάλιστα. Να, θα δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, μία υποδειγματική αντίδραση από μία 77χρονη γυναίκα και η άμεση κινητοποίηση των αρχών που οδήγησαν στην επαυτοφόρο σύλληψη ενός 29χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης στην Καστοριά, η οποία ειδικευόταν, ο οποίος μάλλον το μέλος αυτό, συγγνώμη, ειδικευόταν στις τηλεφωνικές απάτες. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά να μας πει περισσότερα. τι ακριβώς έγινε με την 77χρονη γυναίκα. Μάρια.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Η επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης που μας πέρασε από αστυνομικούς τμήματος δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Καστοριάς, βάζοντας τέλος στη δράση ενός εισπράκτορα τη στιγμή ακριβώς που νόμιζε πως είχε ολοκληρώσει το χτύπημά του. Όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα στο σταθερό της τηλέφωνο από έναν άγνωστο άνδρα. Ο δράστης, προσποιούμενος υπάλληλου του ΔΔΕ, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι στην οικία της υπήρχε υψηλή και μη ελεγχόμενη τάση ρεύματος. Με αυτό το πρόσχημα που το έχουμε ξανασυναντήσει αρκετές φορές, την προέτρεψε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα και τα μετρητά της σε μια σακούλα και να τα παραδώσει σε συνεργό του, δήθεν για να τα προστατεύσει. Ωστόσο, η 77χρονη δεν πίστηκε και αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποιώντας την αστυνομία. Ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών, τοποθετώντας σε μια σακούλα αντικείμενα χωρίς αξία, αντί για τα 1.400 ευρώ και τα κοσμήματα που ζητούσαν οι δράστες. Μόλις ο 21χρονος παρέλαβε τη σακούλα έξω από το σπίτι της γυναίκας, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον συνέλαβαν, Βίκη. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 21χρονος είχε στο ρόλο του εισπράκτορα, ενώ ένας 35χρονος με δαπός λειτουργούσε ως καθοδηγητής. Και ταυτόχρονα, ένας άλλος 25χρονος εντοπίστηκε από την ομάδα δίωξης των ναρκωτικών να οδηγεί το ημιφορτηγό με το οποίο μεταφέρθηκε στην περιοχή ο εισπράκτορας, 21χρονος που συνελήφθη, ενώ αναζητείται ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσταση του οχήματος και ως μέσου τέλεσης της απάτης, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου που βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων. Τώρα, βεβαίως, ο 21χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυρικών Καστοριάς με τη δικογραφία που σηματίστηκε σε βάρος του για απάτη και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια. Στη μάχη για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών πυρκαγιάς στην περιοχή του Λασιφίου εντάσσονται δύο ειδικά drones, τα οποία θα ενισχύσουν την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην περιοχή. Περισσότερα για αυτά θα μάθουμε από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο και τον Ιάσονα Ταβλά. Ιάσονα.
4: Πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία με επικεφαλή τον κύριο Καλιοτζή, όλων των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Δήμου Λασιθίου, τον Υπερφερειάρχη, τους Δήμους, με στόχο να έχουμε μια έγκαιρη αντιπυρική προστασία σε μια δύσκολη περίοδο η οποία μπαίνει. Γιατί και θα είναι δύσκολη φέτος, γιατί λόγω των τελευταίων βροχών έχουμε μια αναζωπήρωση στα χόρτα, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά χόρτα τα οποία θα ξεραθούν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι κάψιμο και μάλιστα το καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει πια ισχυρούς αντιμετιάδες και καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες και το αντιμετωπίσαμε πέρσι με τη μεγάλη φωτιά της Ιεράπετρας. Έτσι λοιπόν, στη μάχη της αντιπυρικής προστασίας θα μπουν δύο ντρόν, πιθανόν αυτά να γίνουν τρία, προκειμένου να γίνεται έγκαιρη επιτήρηση από αέρα στις δύσκολες περιοχές. Επίσης, η περιοχική υπηρεσία έχει βρει τα σημεία τα οποία τα πυροσβεστικά οχήματα κάνουν βάρδιες προκειμένου να προβλέψουν τυχόν πυρκαγιές. Όλοι ελπίζουμε φέτος να είναι μια καλύτερη την περσινή χρονιά. Σίγουρα με τους ισχυρούς ανέμους ήταν μια δύσκολη, αλλά από εκεί και πέρα με την σύγχρονη τεχνολογία πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο γρήγορα και πιο έγκαιρα πιθανόν εστίες φέτος το καλοκαίρι. Έχει γίνει αντιπυρική περίοδος από την 1η του Μάη.
0: Ναι.
4: Και βέβαια τηρείται και η πυροσβεστική υπηρεσία δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Δηλαδή προσπαθεί να γίνεται γρήγορα οι επεμβάσεις εκεί που χρειάζονται και να αποφευθούν αυτές τις πυρκαγιές που είναι επικίνδυνες για τα δάση της περιοχής.
0: Ιάσονα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο, ένα νησί που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του αφθόδους πυρετού στα ζώα. Όλα τα νεότερα τώρα θα μας μεταφέρει η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
5: Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε μια νέα γενική συνέλευση στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής, στην οποία συμμετείχαν κτηνοτρόφοι από πολλές περιοχές της Λέσβου, αλλά και ο αγροτοσυνδικαλιστής των Πλόκων, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας. Εκεί λοιπόν τονίστηκε ότι οι κτηνοτρόφοι διεκδικούν άμεσα τον εμβολιασμό των ζώων και την αναστολή των θανατώσεων. Αναφέρθηκαν σε πάρα πολλά θέματα, όπως το θέμα της ανασύστασης, το θέμα των αποζημιώσεων, την απελευθέρωση των όριμων τυριών και για τα μικρά τυροκομεία, καθώς και μια σειρά από άλλα θέματα ζητήματα. Αποφάσισαν λοιπόν ότι η μόνη οδός διεκδίκησης είναι οι κινητοποιήσεις. Έτσι την Δευτέρα στις 12 η ώρα το μεσημέρι ξεκινούν με νέα κινητοποίηση στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκεί θα αποφασιστεί και η μορφή των κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να πάμε στα Γιάννενα, όπου πραγματοποιείται η πρώτη πανελλαδική ενημερωτική συνάντηση για την επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τη φέτα pop. Μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του εμβληματικού ελληνικού προϊόντος. Η πρωτοβουλία τώρα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κτηνοτροφικός τομέας αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις από το υψηλό κόστος παραγωγής έως την ανάγκη ενίσχυσης της συχνηλασιμότητας αλλά και της προστασίας της αυθεντικότητας της φέτας pop. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από

0: Αλλαγή στοιχείων. Η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων αποσκοπεί στην καλύτερη παρακολούθηση των ποσοτήτων εγωπρόβειου γάλακτος που οδηγούνται στην παραγωγή φέτας POP, στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και στην εκκλησιμότητα, στην προστασία της αυθεντικότητας και της ποιότητας του προϊόντος, στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και στην καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής αλυσίδας. Η ΕΔΟΦ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των πτηνοτρόφων και των μεταποιητών θα είναι απαραίτητη και είναι απαραίτητη, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την προστασία της ελληνικής φέτας στις διεθνές αγορές και απέναντι σε φαινόμενα παράνομων ελληνοποιήσεων. Η φέτα POP αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της ελληνικής αγροδιατροφικής, με βασικό πυλώνα την κτηνοτροφική οικονομία σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην Ήπειρο, αλλά και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η προστατευόμενη ονομασία της προέλευσης κατοχυρώνει ότι η παραγωγή της γίνεται αποκλειστικά στις συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας και με τη χρήση πρόβειου και γίδινου γάλακτος συγκεκριμένων προδιαγραφών. Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξυγχρονισμού και θωράκισης του πρωτογενή τομέα σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στο αγροτικό εισόδημα, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τα προβλήματα εγκλησιμότητας δημιουργούν αυτές τις νέες προκλήσεις για τον κλάδο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θα πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς έχει ένα θέμα που αφορά έναν 21χρονο και έναν 19χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Κώστα.
3: Μέσω του social media δηλαδή, ναι. Και εφαρμογές που κατηγορούνται ότι είχαν βρει κανάλια συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, μέσω των οποίων διάφοροι αγοραστές, υποψήφιοι αγοραστές ναρκωτικών, κυρίως χασίς, επικοινωνούσαν μαζί τους και μάλιστα εκεί άφηναν και τα χρήματα, τις αμοιβές για όλα αυτά. Πρόκειται για δύο νεαρούς, 19 και 21 χρόνων, οι οποίοι μόλις πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέα και οι οποίοι σε έφοδο της αστυνομίας της ασφάλειας της ανοίξης της δίωξης ναρκωτικών εντοπίστηκαν, μάλιστα εκτός από την ποσότητα των 107 γραμμαρίων σε 7 συσκευασίες χασίς και ακόμη 227 κενές συσκευασίες, βρέθηκαν 2 ζυγαριές αφιβίες αλλά και 48 αυτοκόλλητα, στα οποία υπήρχε ένας QR code, υπήρχε ένας κώδικας, δηλαδή ένα αυτό το γνωστό QR code, μέσω των οποίων ο χρήστης μπορούσε να το σκανάρει και να επικοινωνήσει μαζί τους προκειμένου να βρει ναρκωτικά. Πριν από λίγο παραπέμφθηκαν στο ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να πάρουν υποθεσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αίτημα 8 περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας για συνάντηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά τη δηλητηρίαση 9 Μαυρόγυπτων με σκοπό την λήψη και εφαρμογή μέτρων για την πάταξη του φαινομένου. Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα παραμένουν αναντίστοιχες στη σοβαρότητα της υπόθεσης, δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Και να πάμε εμείς στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
4: Ναι, αυτό είναι το αυτό που προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσαν πρόσφατα αυτές οι 8 περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας, που εκφράζουν την αγωνία τους για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν ώστε να πει ένα τέλος στον εφιάλτη των δηλητηριασμένων δολωμάτων. Να πούμε ότι το περιστατικό, το σοβαρό που αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες το σοβαρότερο ίσως περιστατικό δηλητηρίασης άγριας ζωής, έγινε τον περασμένο Μάρτιο με 12 μαυρόγυπες δηλητηριασμένους, 9 από αυτούς πέθαναν, οι 3 ευτυχώς σώθηκαν στο εθνικό πάρκο Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου. Αυτό έχουν ήδη περάσει, όπως τονίζονται, ανακοίνωση 55 μέρες. Το πλήγμα είναι μεγάλο για τον μοναδικό στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό του είδους, αναφέρεται στην ανακοίνωση των οργανώσεων, και καλούν το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανταποκριθεί στο αίτημά τους για συνάντηση και ενημέρωση. Δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να μην αφαιθεί η υπόθεση αυτή να έχει την ίδια τύχη με άλλα περιστατικά των τελευταίων δεκαετιών. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, Αρτούρος, Ελληνική Εταιρεία.

0: Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Καλλιστό, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το ΒΒΦΕΛΑΣ, που απευθύνουν έκκληση στο Υπουργείο, στη δικαστική εξουσία και κάθε αρμόδιο φορέα να προχωρήσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στην διερεύνηση του περιστατικού και την έβρεση των ενόχων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης ελαστικών στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και σήμανε φυσικά συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και να θυμίσουμε ότι δεν είχαν περάσει και πολλά 24 ώρα από την άλλη φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε σημείο που είχαν συγκεντρωθεί ελαστικά τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν. Αυτή τη φορά λοιπόν ήταν η σειρά μιας εγκατάστασης στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας με ανακύκλωση ελαστικών. Η φωτιά όμως ξέσπασε εντός του εργοστασίου από ένα μηχάνημα το οποίο βρίσκεται στην γραμμή παραγωγής. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Πατρών. Το κλιμάκιο το οποίο εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας έφτασε άμεσα στο σημείο. 39 πυροσβέστες με 9 οχήματα ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης φωτιάς. Πρώτο μέλημα ήταν να μην επεκταθεί η φωτιά στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, εκεί όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα χιλιάδες ελαστικά, και όπως καταλαβαίνεις ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση από εκεί και πέρα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν λοιπόν να περιορίσουν την πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο και μετά από 2 ώρες να έχουν τον πλήρη έλεγχο και την πλήρη κατάσβεσή της. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο και στο παρελθόν είχε βρεθεί στις φλόγες, είχε καταστραφεί μάλιστα τότε σχεδόν ολοσχερός από φωτιά που είχε ξεσπάσει στον περιβάλλοντα χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για έναν 78χρονο ξεκίνησε από χθες από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης στο πλατανόρευμα Σερβίων. Να πάμε στο Μάκη Νασιάδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μάκη, πώς πάνε οι έρευνες, έχουμε κάποιο αποτέλεσμα?
3: Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά είναι άκαρπες, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι έχει σημάνει συναγερμός από χθες το απόγευμα. Περίπου σε αυτά εντοπίστηκε η αστυνομία. Ότι χάθηκε ο 78χρονος, δεν έδωσε σημεία ζωής. Ο 78χρονος, ο οποίος, να πούμε ότι όπως επισήμανε οι συγγενείς, έχει άνοια. Εντοπίστηκε τελευταίο σημείο που εντοπίστηκε, ήταν προς την έξοδο προς τα Σέβια, αλλά δεν έφυγε προς τα Σέβια, ήταν εκεί κοντά στο γήπεδο και από εκείνη ώρα, από εκείνη το σημείο, έχουν χαθεί τα ίχνη του. Έχει ήδη σημάνει συναγερμός όχι μόνο στην αστυνομία και στην πυροσβεστική, όπως επίσης και ιδιαίτερα στις εθελοντές, στο παράδειγμα Κοζάνης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και μάλιστα και στους κατοίκους, σχεδόν όλο το χωριό ψάχνει. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του χωριού, έχουν βγει όλοι, έχουν βιστοποιηθεί για να βρουν τον 78χρονο και ελπίζουν στα καλύτερα. Αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι ήδη υπάρχει και ντρόουν από την πλευρά όχι μόνο της αστυνομίας αλλά και της ομάδας διάσωσης. Υπάρχουν επίσης και σκύλοι έχουν έρθει και πέρα από την αστυνομία, έχουν έρθει και έχει έρθει και η ελληνική ομάδα διάσωσης έχει φέρει σκύλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι συνεχίζεται η επιχείρηση και θα συνεχιστεί μέχρι και το τελευταίο φως του ηλίου. Και όπως τουλάχιστον μαθαίνουν και από την πλευρά τους και από την πλευρά της αστυνομίας αλλά και τις προσδοκίες, θα παραμείνουν εκεί οι δυνάμεις συνεχώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Εκπροσώπους του York University Canada φιλοξενεί η Καβάλα αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο Διεθνούς Υβριδικού Συνεδρίου για τη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών, το σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα. Η ακαδημαϊκή αποστολή θα εξετάσει και το ενδεχόμενο συνεργασίας και ανάπτυξης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
4: Βίκυ, το διεθνές αυτό συνέδριο ξεκίνησε αρχές της εβδομάδας και θα ολοκληρωθεί σε 2 ημέρες. Διοργανώνεται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το York University, με περισσότερους από 400 συμμετέχοντες, με φυσική και διαδικτυακή παρουσία από 16 χώρες από όλο τον κόσμο. Τώρα η παρουσία αυτή της αποστολής του York University στην Καβάλα, όπως μας είπαν οι διοργανωτές, έχει διτό χαρακτήρα. Αφενός συνδέεται με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών στο Διεθνές Συνέδριο, το οποίο αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών. Αφετέρου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με το York University για την ανάπτυξη διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Ανθεκτικότητα, διαχείριση κινδύνων, κρίσεων, εκτάκτων αναγκών και ασφάλειας». Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Καβάλα, οι ακαδημαϊκοί θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Παράλληλα θα συνεργαστούν με στελέχη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για την οριστικοποίηση κρίσιμων παραδοτέων που αφορούν στο σχεδιασμό, στη δομή και στη διεθνή ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος. Και από την πλευρά του Δήμος Καβάλας, έχοντας αναλάβει το κοινωνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα της φιλοξενίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της πόλης ως προορισμού γνώσης, πολιτισμού, εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: έτοιμα ανάκλησης της απόφασης για τις αυξήσεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας. Και η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έντονες αντιδράσεις και υψηλή τόνη επικράτησαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με αφορμή τις μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια νερού της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης, κυρίως στις τοπικές κοινότητες και στους επαγγελματίες. Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο επικεφαλής της Μύρνου Μειοψηφίας, Βασίλης Δεμουράνης, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης της ΔΕΙΑΚ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Όπως υποστήριξε, σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις φτάνουν ακόμα και το 300%, το 400%, ενώ σε αγροτικά τιμολόγια ξεπερνούν το 500%. Στο Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκαν οι κάτοικοι των ΛΕΙΚΟΝ, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις επιβαρύνσεις αυτές, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητες αυξήσεις που, όπως είπαν, θα επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινότητά τους αλλά και τη δυνατότητα διατήρησης μικρών καλλιεργειών και οικόσιτων δραστηριοτήτων. Η πρόταση για ανάκληση της απόφασης δεν πέρασε, καθώς υπερψήφισαν 8 δημοτικοί σύμβουλοι, 12 απήχαν και 4 δήλωσαν ότι ψηφίζουν παρόν. Mm-hmm. Από την πλευρά της, η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ αναγνώρισε ότι οι αυξήσεις είναι μεγάλες και σε αρκετές περιπτώσεις δυσβάστακτες, ωστόσο τονίστηκε πως η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόσει μια τιμολογιακή πολιτική που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και τη δυνατότητα υλοποίησης έργων. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, παραδέχτηκε ότι απαιτούνται διορθώσεις, σημειώνοντας πως έχει ήδη δοθεί κατεύθυνση για επανεξέταση του πλαισίου, ιδιαίτερα για τις περιοχές εκτός Καλαμάτας και τα ορεινά χωριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.

0: Περισσότερα από 40 ηλεκτρικά πατίνια απομακρύνει ο Δήμος Ζακύνθου, τα οποία είχαν τοποθετηθεί παράνομα και άναρχα από την ιδιοκτήτρια εταιρεία σε διάφορα σημεία της πόλης. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου που έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Γεια σας λοιπόν από τη Ζάκυνθο. Ναι, περισσότερα από 40 πατίνια, 45, περίπου αυτός ήταν ο αριθμός. Ουσιαστικά κατασχέθηκαν από τον Δήμο Ζακύνθου μέχρι να πληρωθεί το πρόστιμο για το κάθε ένα πατίνι, το οποίο είναι, να πούμε, δεν είναι και μικρό το ποσό, είναι 150 ευρώ για το κάθε πατίνι. Τι είχε γίνει λοιπόν, μια εταιρεία η οποία θεώρησε καλό, χωρίς να πάρει άδεια, έτσι από μόνη της, να τοποθετήσει σε κεντρικά σημεία της πόλης της Ζακύνθου κάποια πατίνια ηλεκτρικά, τα οποία λειτουργούν όλοι με τον τρόπο που ξέρουμε, με το κινητό, με κάρτα, με το barcode, το οποίο πας και παίρνεις με το κινητό και το νοικιάζεις και το αφήνεις μετά σε διάφορα σημεία. Έγινε μια καταγγελία λοιπόν στο Δήμο ότι υπάρχουν αυτά. Βγήκε άμεσα συνεργείο του Δήμου με τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο, και τον Δήμαρχο σε κάποια στιγμή, και άρχισαν να μαζεύουν αυτά τα πατίνια, τα οποία ήταν στημένα, όπως ξαναείπα, σε κεντρικά σημεία. Η επιχείρηση αυτή θα συνεχιζόταν και σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία, η ιδιοκτήτρια εταιρεία που έχει φέρει και είχε καταστήσει τα πατίνια αυθαίρετα τελείως σε διάφορα σημεία, κατάλαβε ότι και σήμερα θα έχανε και τα υπόλοιπα πατίνια της, οπότε τα μάζεψε μέσα στη νύχτα και μένει να δούμε τώρα πότε θα πάει να παραλάβει και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι την Ιθάκη. Ένα νησί το οποίο έχει μείνει χωρίς παιδίατρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την έπαρχο Ιθάκης, Σμαράγδα Σαρδελή. Κυρία Σαρδελή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω κάποια πράγματα από το δικό σας βήμα.
0: Είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε, ανησυχητικό ένα ολόκληρο νησί, στο οποίο διαμένουν πάνω από 400 παιδιά, να είναι χωρίς παιδίατρο. Πόσο καιρό είστε χωρίς παιδίατρο, χωρίς μόνιμο παιδίατρο? Και αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί.
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος. Έχουμε 1,5 χρόνο που είμαστε χωρίς παιδίατρο, γιατί ο προηγούμενος μόνιμος παιδίατρος ζήτησε παραίτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, ούτε καλυπτόμεθα από κάποιον ιδιώτη. Και θα πρέπει τα παιδιά με τους γονείς να μεταβούν είτε στην Κεφαλονιά είτε στην Πάτρα για κάποιες εξετάσεις ή για οτιδήποτε προκύψει. Που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, να ξέρετε ότι για 2,5 μήνες δεν υπάρχει συγκοινωνία για την Πάτρα, την οποία καλυπτόμεθα και ιατρικά λόγω του παιδιατρικού νοσοκομείου του Καραμαντάνιου αλλά και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη και ανησυχητική για τους γονείς. 400 παιδιά μένουν στον αέρα. Να ξέρετε, το καλοκαίρι, στους καλοκαιρινούς μήνες που υπερπολαπλασιάζεται ο πληθυσμός λόγω της τουριστικής σεζόν, έρχονται και οικογένειες εδώ με τα παιδιά τους. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός και θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας.
0: Κυρία Σαρδελή, εσείς έχετε κάποια κίνητρα για παιδίατρο ή γενικότερα για γιατρούς για να έρθουν στην περιοχή σας? Και ιδιαίτερα σε παιδίατρο, αν δεν κάνω λάθος, δίνετε και επιπλέον χρήματα.
2: Έχουμε δώσει 450 ευρώ σαν κίνητρα στους αγροτικούς και τους επικουρικούς γιατρούς. Έχει γίνει από την αρχή της θητείας μας για την Ιθάκη, το είχα κάνει εγώ πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και υιοθετήθηκε από τον Περιφερειάρχη και για τα υπόλοιπα νησιά. Και δίνονται 450 ευρώ σαν κίνητρα, ούτως ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των νησιών μας, να έχουν και αυτό το οικονομικό κίνητρο και να μπορέσουν να, σαν τρόπο προσέλκυσης, τέλος πάντων, να μπορέσουν να επιβιώσουν και οι γιατροί στα νησιά τα δικά μας.
0: Κάποιος ο οποίος αποφασίσει να έρθει τελικά, ακούσει το κίνητρο και θελήσει να έρθει στην Ιθάκη, θα είναι εύκολο να διαμείνει? Δηλαδή, έχουμε ακούσει σε τουριστικές περιοχές, σε νησιά, ότι είναι δύσκολο να βρουν μέρος για να μένουν οι γιατροί εκεί.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που καταλαβαίνετε ότι πολλά ενοικιαζόμενα δίνονται και για τουριστική σεζόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είναι δύσκολο σε όλα τα νησιά, ειδικά στα Ιωνία νησιά, αλλά και σε όλα τα νησιά. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται ο γιατρός και να μην ξέρει που μπορεί να μείνει. καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό.
0: Γι' αυτό σας το λέω, ενδεχομένως μαζί με το κίνητρο που δίνεται 450 ευρώ, μήπως υπάρξει και κάποια διευκόλυνση σε αυτό. Ωστόσο όμως...
2: Αυτό, αυτό δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο τους γιατρούς.
0: Σίγουρα.
2: Και δηλαδή ότι και κάποιοι λιμενικοί αστυνομικοί που έρχονται τώρα εποχιακοί, είτε πυροσβέστες, δεν βρίσκουν που να μείνουν. Δηλαδή και όλοι οι δημόσιοι πάλι.
0: Όλοι οι δημόσιοι, ναι.
2: Για κάθε νησί, ναι.
0: Όσον αφορά στο θέμα του παιδίατρου και γενικότερα για την κάλυψη αυτής της θέσης, έχετε κάνει κάποια έγγραφα, έχετε πάρει κάποιες απαντήσεις?
2: Έχω κάνει αμέτρητα έγγραφα, έχω κάνει αμέτρητες κινήσεις και εγώ και από το μέσο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και τελευταία πριν από ένα μήνα είχε έρθει και η κυρία Κράβαρη εδώ, Γενική Γραμματέας τέλος πάντων υγείας. Και θέσαμε τα θέματα όλα και μέσα σε αυτά είναι και το θέμα του παιδιάτρου, γιατί δεν είναι μόνο παιδιάτρος, είναι και δύο μόνιμοι παθολόγοι που πρέπει να προκηρυχθούν θέσεις να έρθουν. Είναι και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δεν επαρκεί και λειτουργεί το κέντρο υγείας Ιθάκης με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλου του προσωπικού, τέλος πάντων, όπως θεωρώ και σε όλους τους τομείς υγείας, σε όλη την Ελλάδα ότι γίνεται έτσι. Έχω κάνει και μία κρούση τελευταία πριν από ένα μήνα περίπου. Έκανα ένα έγγραφο προς την ΕΚΤ ΥΠΕ που αφορά και την Ιθάκη. Για να κάνω μία πρόταση, υπάρχουν 6 παιδίατροι στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Είναι 4 ειδικευμένοι και 2 ειδικευόμενοι γιατροί. Mm-hmm. Μέσα από αυτούς θα μπορούσαμε να καλύπτουμε έστω 2-3 φορές την εβδομάδα και την Ιθάκη. Δεν πήρα απάντηση από την ΕΚΤΥΠΕ και το έχω στείλει προς το Υπουργείο Υγείας. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον άμεσα αυτό, μέχρι να προκηρυχτεί και να γίνει όλη η διαδικασία για την κάλυψη της μόνιμης θέσης του παιδιάτρου.
0: Μάλιστα. Κυρία Σερδελή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, πραγματικά.
0: Θα τα ξαναπούμε.
2: Καλά και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς το ίδιο. Γεια σας. Να παραμείνουμε όμως εμείς στην περιοχή, καθώς καμπανάκι για τον τουρισμό σε Κέρκυρα και Ιόνια νησιά, παρά τη διατήρηση της περιοχής στις κορυφαίες τουριστικές περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με έρευνα του INSETE, ήρθαν περισσότεροι επισκέπτες το 2025, αλλά άφησαν όμως λιγότερα χρήματα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη νέα έρευνα του INSETE για τον νησιερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα του 2025, τα Ιόνια και η Κέρκυρα κατέγραψαν αύξηση επισκεπτών κατά 10%, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική του προορισμού. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι τουριστικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 4,1, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη οικονομική απόδοση, με τους ειδικούς να επισημαίνουν την ανάγκη για στροφή σε πιο ποιοτικό τουρισμό και προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πτώση της κατακεφαλήν δαπάνης από την γερμανική αγορά, η οποία παραδοσιακά στηρίζει την περιοχή, καταγράφοντας μείωση άνω του 13% σε σχέση με το 2019. Που είχε γίνει και η προηγούμενη αναλυτικότερη έρευνα.
0: Μάλιστα.
3: Η προσβασιμότητα μέσω του αέρα και θάλασσας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Κέρκυρα, δηλαδή η κρουαζιέρα και το αεροδρόμιο, ενώ την ίδια ώρα σημαντική χαρακτηρίζεται και η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Ιταλία, καθώς οι συγκεκριμένοι τουρίστες επιλέγουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και υψηλότερη συνολική δαπάνη, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Τον διεθνή ποδηλατικό αγώνα The Tour of Hellas υποδέχεται σήμερα η Λάρισα, ο οποίος ξεκινάει από το Καρπενήσι με κατάληξη αργά σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. 120 αθλητές συμμετέχουν σε αυτόν τον διεθνή ποδηλατικό γύρο της Ελλάδος από διάφορες περιοχές ανά την Ιφίλιο. Και βεβαίως αναμένεται να διανύσουν σήμερα στο δεύτερο ετάπ 174 χιλιόμετρα. Μέσω από την Καρδίτσα θα έρθουν στη Λάρισα. Περί τις 4.30 αναμένεται ο τερματισμός του δεύτερου ετάπ στην καρδιά της πόλης, στην κεντρική πλατεία, εκεί όπου από το πρωί έχει στηθεί μια γιορτή κυριολεκτικά με τη συμμετοχή πολλών παιδιών από σχολεία της Λάρισας που συμμετείχαν σε δράσεις που έχουν σχέση με τη δεξιοτεχνία για το ποδήλατο. Έμαθαν βεβαίως και ενημερώθηκαν για ζητήματα που έχουν σχέση με την κυκλοφοριακή αγωγή και έπαιξαν. Και έχουμε βεβαίως και μια συναυλία με την λήξη του δεύτερου ετάπ και από αύριο αναμένεται να συνεχίσει προς το Πύλιο, όπου οι αθλητές αναμένεται να διανύσουν μια απόσταση της τάξης των 209 χιλιόμετρων μέσα σε μια μόλις μέρα. Τώρα, όσοι διερωτώνται μέχρι πόσα χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει ένα αγωνιστικό ποδήλατο, μιλώντας με τον επιχειρησιακό διευθυντή της Day Tour Ελλάς, μέχρι και 90 χιλιόμετρα και λίγο πάνω από 90 χιλιόμετρα στις κατηφόρες όπου παίρνει φόρα το ποδήλατο και η μέση ωραία ταχύτητα κυμαίνεται στα 35 με 40 χιλιόμετρα. Με αυτή την ταχύτητα φτάνουν από το Καρπενήσι μέση ωραία ταχύτητα προς τη Λάρισα οι 120 διεθνείς αθλητές.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στα Χανιά τώρα αναμένεται να βρεθεί η πριγκίπισσα και αδελφή του βασιλιά Καρόλου της Μεγάλης Βρετανίας, Άννα. Σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες του Earth News. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την Earth Χανίων. Βασίλη.
5: Πραγματικά, Βίκη, η επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη πρόκειται να πραγματοποιήσει η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου το επόμενο διάστημα και εν προκειμένου στις εκδηλώσεις, επαιτειακές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης, τις οποίες θα δώσει και ιδιαίτερο χρώμα η παρουσία της, όπως αναμένεται. Η πριγκίπισσα, λοιπόν, και αδερφή του βασιλιά Καρόλου θα βρεθεί στα Χανιά το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου για να δώσει το παρόν σε κάποιες από τις εκδηλώσεις εντός και εκτός της πόλης των Χανίων που είναι αφιερωμένες για την 85η επέτειο από την μάχη της Κρήτης. Στις εκδηλώσεις αυτές κάθε χρόνο, ως γνωστόν, συμμετέχουν αντιπροσωπείες από τις συμμαχικές χώρες που έλαβαν μέρος στις πολεμικές συγκρούσεις στο νησί κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ανάλογη εκπροσώπηση από τα κράτη της Μεγάλης Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας να τιμούν με μεγαλοπρέπεια τη μνήμη των πεσόντων. Οι προετοιμασίες γίνονται με εντατικούς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα και φυσικά η παρουσία της πριγκίπισσας Άννας, ξαναλέω, δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει και άλλες επισκέψεις εκτός Κρήτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Η Λάρισα τώρα είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία που πραγματοποιεί η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παρουσιάζοντας τη Συμφωνία του Διός, του Μότσαρτ. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεχίζει τις εκτός των τυχών εμφανίσεις της με μια ξεχωριστή συναυλία απόψε στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Διευθύνει η μαέστρος Κάτια Μολφέση, μία από τις πιο δραστήριες αρχιμουσικούς της νέας γενιάς, η οποία καθοδηγεί την ορχήστρα σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική μεγαλοπρέπεια και το ρομαντικό λυρισμό. Επίκεντρο της βραδιάς, όπως είπες Βίκη, αποτελεί η περίφημη Συμφωνία Αριθμό 41 ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή η Συμφωνία του Διός του Wolfgang Amadeus Mozart, ένα από τα κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου, το οποίο αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την αρμονία ανάμεσα στο ανθρώπινο και το θεϊκό στοιχείο. Σε αντιδιαστολή, η σερενάτα για έγχορδα του Τσαϊκόφσκι, που επίσης περιλαμβάνεται στη συναυλία, αναδεικνύει τη μελωδική γενοδορία και τον βαθύ ρωσικό λυρισμό με αναφορές στην αισθητική του 18ου αιώνα. Ανάμεσα στα δύο έργα θα παρουσιαστεί το κονσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τους κορυφαίους κορνίστες της ορχήστρας Κώστα Σίσκο και Χρήστο Σαλβάνο. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 15. Βίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς με τον αυριανό καιρό. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα Δυτικά και Κεντρικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και την νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25, κατά τόπου στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη Βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Θεριού, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ημέρα των μηνυμάτων. Η σημερινή μηνύματα καταρχάς από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές του κόμματός του να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και τους είπε μάλιστα ότι για να κερδίσουν για τρίτη συνεχή φορά τις εκλογές θα πρέπει να εδρώσουν όλοι μαζί τη φανέλα. Και είχαμε και μηνύματα και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος σε μια ιστορική επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ είπε μεταξύ άλλων ότι ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός, γιατί είναι εκφραστής της κοινή γνώμης. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα σε μια ειδική τελετή εκδήλωση που δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 7 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος για συνταγματική αναθεώρηση. Παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πολλά για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Η δημοσιογράφη έχει ευθύνη να υπηρετεί την αλήθεια, είπε. Παρέστη στην παρουσίαση του επίσημου σήματος του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, προτείνει ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό με τον Πάπα Λέοντα. Στο Πέδον, Αγλαία Κυριακού μεταφέρεται διασωληνωμένος ο 12χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατίνι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Με ιδιαίτερη θέρμη, λοιπόν, έγινε δεκτός στην ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις σχετικές δηλώσεις. Όπως επίσης, στη συνέχεια θα ακούσουμε τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, όπου οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση, χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα εμπρός το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια.
5: Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κληρωτικής ομάδας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη. Να διαπιστώσουμε ενστάσεις. Αλλά πάντα, παρακαλώ, να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις. Γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
4: Τώρα, με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί, όπως είπε, στους αυτόκλητους δικαστές.
6: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης, και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Θα αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος, και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους.
4: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε και παρακολουθεί τη συνεδρία και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Είχαμε μηνύματα για τους βουλευτές ότι πρέπει να μιλάνε την γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Είχαμε κριτική από τον Πρωθυπουργό στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως για την στάση αλλά και την παρουσίαση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Άγιε? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω λοιπόν με το τι γίνεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα, με τις τοποθετήσεις των βουλευτών και με τα μηνύματα που στέλνουν και κατέρευσαν αλλά και στην κοινωνία.
4: Και αυτές έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και αυτές οι αναφορές των βουλευτών.
7: Ακριβώς. Ως προς τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, αφορούν τόσο το ιστορικό του κόμματος και τη κοινοβουλευτική ομάδα, όσο βέβαια και την αντιπολίτευση, αλλά και τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την ομιλία του, κάλεσε τους βουλευτές να έχουν επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας για όσα θα αναφερθούν στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, λέγοντας πως υπάρχει και χρόνος να δοθεί λόγο σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν και για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο. Να πούμε πως μέχρι την έναρξη των ομιλιών είχαν εγγραφεί 48 βουλευτές για να μιλήσουν. Αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη παρουσιάσει τις θέσεις τους. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σημείωσε πως όσα συζητούμε εσωτερικά πρέπει να συναντούν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια αλλά και ζητούν λύσεις, και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία, ανέφερε κάνοντας ξεχωριστή αναφορά ειδικά στο πρόβλημα της ακρίβειας και στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της. Μάλιστα, προσδιορίσε την ανάγκη να μιλάμε πάντα τη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες σε μια εσωτερική, όπως είπε, συζήτηση. Να τον ακούσαμε να λέει πως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας τη μίζερη, όπως ανέφερε, εσωστρέφεια. Σχολίασε πάντως πως 7 χρόνια κυβέρνηση είναι λογικό να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις, και τόνισε πως η παράταξη είναι η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Έχει πολλά ακόμα να κάνουμε για την Ελλάδα του 2030, όπως την ονοματιζόμαστε, και υπογράμμισε πως εχμής όλα αυτά είναι η συνταγματική αναθεώρηση 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ειδικά για τις συνταγματικές προβλέψεις και τον τρόπο εκλογής επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ρίχνοντας και τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ, πως ανέθεσε την καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν στάσει κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα δύο κόμματα, για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει σε αντιπαράθεση, όπως είπε, με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να πούμε πως αναφερόμενο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχάρα τους βουλευτές που δέχτηκαν και ψήφισαν την άσκηση ηλίας των συναδέλφων τους, αφού όπως είπε δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, ενώ δεν παρήψαν να εξαπολύσει και αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αφήνοντας να εννοηθεί πως κορισμένες ενέργειές της μοιάζουν να εντάσσονται στην αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
4: Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό αυτές τις αναφορές που έκανε και, και τα συγχαρητήρια που έστειλε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα αυτά που είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
4: Εν τω μεταξύ, Άγιο, ο Πρωθυπουργός ήταν αιχμηρός για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη στάση του όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές.
7: Ακριβώς τις αναφορές που κάναμε και προηγουμένως, πως ανέτρεψε την καταρχήν συμφωνία που υπήρχε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα δύο πρόσωπα. Όπως είπε, για να μην έρθει σε αντιπαράθεση με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σχετικές αναφορές έκανε και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση και ειδικά το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να πούμε ειδικά για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τι θα γίνει πηγαίνοντας προς εκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως όλοι οι βουλευτές θα είναι υποψήφιοι στις λίστες εφόσον το επιθυμούν. Μάλιστα, είπε, χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αυθαιότητας. Και τόνισε πως η κυβέρνηση είναι μία γροθιά και προχωράει σαν μία γροθιά. Τον ακούσαμε να αναφέρεται στο πρώτο απόσπασμα για το κλίμα σκανδαλολογίας που επιχείρησε να δημιουργήσει, όπως είπε, η αντιπολίτευση αλλά και το τοξικό περιβάλλον που δημιουργούν οι κατηγορίες που εκτοξεύονται, θυμίζοντας και την περιπέτεια του κ. Μιλωνάκη που συνεχίζει να δίνει τη μάχη στον Ευαγγελισμό.
4: Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις αιχμές που άφησε για το ΠΑΣΟ και το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε.
8: Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
4: Τώρα, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για τον Πρωθυπουργό, να δούμε τις τοποθετήσεις των βουλευτών που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με μια σύντομη ματιά βλέπουμε πειρά κατά της Λάουρα Κοβέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, αλλά έχουμε και καρφιά με φράσεις όπως δεν υδρώνει όλη τη φανέλα που ακούστηκαν μέσα στη συνεδρίαση.
7: Πολλές λοιπόν είναι οι σχετικές αναφορές. Ο κ. Μαξιμορίδης αναφέρεται στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, επισημένοντας πως συντελείται, όπως είπε, αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό. Τόνισε πως θα πρέπει ο κ. Μαξιμορίδης να αναφερόμενο στις τάσεις αντιπολίτευσης ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης, είπε ο κ. Μαξιμορίδης. Θα δεχόμαστε πολύ στο γραφείο μας. Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε για τη δημόσια διοίκηση. Χρειάζεται, είπε, οριοθέτηση. τοποθέτηση. Ο κ. Τζοράκης, παρεμβαίνοντας στην τοποθέτηση του κυρίου του βουλευτή Ευβίας, του κ. Ζεμπίλη, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της μείωσης των βουλευτών, ανέφερε πως δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό από την αντιπολίτευση, αλλά δεν τίθεται και από τις προτάσεις που κάνει και πως σήμερα η κυβέρνηση τέτοιο ζήτημα. Ενώ ήταν και αρκετές αναφορές για τη στάση, υπουργών απέναντι στους πολίτες, ότι αποφεύγουν ακόμα και να παρουσιαστούν και να υποστηρίξουν το κυβερνητικό έργο. Αναφορές που έκανε με αιχμές για τον κύριο Δέδια ο κύριος Γεωργιάδης.
4: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, η συνεδρίαση είναι σε εξέλιξη. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, το περίγραμμα των βασικών προτάσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες παρουσίασε σήμερα ο οριστής εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ευρυπίδης Στυλιανίδης, εξήγησε στη συνέντευξή του νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
9: Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγα, αλλαγών, τις οποίες εγώ θα προσπαθήσω συνθετικά να ανακοινώσω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι άρθρα που θα τα ονόμαζα ταυτωτικά, διότι σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος. Είναι άρθρα τα οποία, και με το πολιτιστικό σύνταγμα κατ' επέκταση, είναι άρθρα τα οποία αφορούν κοινωνικές θέσεις, άρα διαμορφώνουν το κοινωνικό σύνταγμα. Είναι άρθρα τα οποία αναμορφώνουν τους θεσμούς, το θεσμικό σύνταγμα, και κατ' επέκταση προσπαθούν να ενισχύσουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των τριών διαφορετικών εξουσιών της δημοκρατίας. Και στο τέλος είναι αναπτυξιακά άρθρα, τα οποία συνδέονται με το οικονομικό σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά κάνει την επίσημη αποδοχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο κοινός αποδεκτός όρος που έχει εισαχθεί, αν θέλετε, και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο.
4: Στη συνέχεια, ο κύριος Στυλιανίδης ρωτήθηκε για τον Κώστα Καραμαλή, καθώς όλες οι πληροφορίες θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ο ίδιος μάλιστα συνεχίζει την αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση.
9: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος. Δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
4: Τώρα, έχουμε όμως ήδη και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει την ομιλία του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς.
10: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τις προτάσεις στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για μια ομιλία που είναι προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κ. Μητσοτάκης προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει. Ειδικότερα, αναφερόμενο στο άρθρο 86, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι επί της υποθέσεως των κ. Καραμαλή και Τριαντόπουλου η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές και ζητούσε fast track διαδικασίες προς το δικαστικό συμβούλιο. Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86, λέει ο κ. Τσουκαλάς, και γράφει στα παλιά της τα παπούτσια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σχετικά με το άρθρο 16, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η ίδια η κυβέρνηση έφερε νόμο και τώρα τον αντιστρατεύεται. Δεν μπορεί, ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς, να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Βεβαίως, Γρηγόρη, από το ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν και το ζήτημα με τις ανεξάρτητες αρχές, με φόντο τις αιχμές του κ. Μητσοτάκη περί υπαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι αυτός που υπαναχώρησε ήταν ο πρωθυπουργός, εξηγώντας πως υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας που απαιτούνταν για την εκλογή της κυρίας Σιγκούνα, πράγμα το οποίο δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Τέλος να σου πω ότι για το σκάνδαλο του ΠΚΠ εκτιμούν από το ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε διερεύνηση ενώψει εκλογών.
4: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Εγώ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 και να περάσουμε τώρα στην ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Πρώτος στο πλαίσιο της παραμονής στην Ελλάδα αλλά και των επαιτειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Το Παναγιώτατο υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης καθώς και η χορδία της ΕΡΤ σε μια επίσκεψη με έντονο συμβολικό χαρακτήρα που συμπίπτει με τα εγγένεια του ΕΡΤ. Κόσμος. Ο πνευματικός ηγέτης μίλησε για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου αλλά και τα βήματα προόδου της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρθηκε στο πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ αλλά και στην αξία και τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας.
11: Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ που οφείλουν όλοι. Οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη.
4: Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος φιλοξενήθηκε στους χώρους της ΕΡΤ και στο στούντιο C, όπου πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για την ιστορική αυτή επίσκεψη. Με την φράση «Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας», καλώς όρισε τον Πανιγιώτατο πρόεδρο της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος συνέδεσε την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 χρόνων στο Οικουμενικό Θρόνο. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
12: Παναγιώτατε, αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο. Και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγό στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την Διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν και προοδεύουν.
4: Λοιπόν, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πάμε στην συνάδελφο την Ελίνα Κολύβα, η οποία παρακολούθησε την επίσκεψη του Πατριάρχη, θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
13: Μέρη, η ΕΡΤ και όλοι όσοι εργαζόμαστε στη δημοσία ραδιοτηλεόραση υποδεχθήκαμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μια ιστορική επίσκεψη που επιβεβαιώνει τον διαχρονικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης αλλά και αξιόπιστης ενημέρωσης. Τον Παναγιώτατο υποδέχτηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ενώ η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου έψαλε τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσε ο Παναγιώτατος με το δώρο που του χάρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο αντίκα. Καθώς, όπως είπε, όταν ήταν μικρός, θυμάται τον πατέρα του στο καφενείο να ακούει μαζί με τους συγχωριανούς του τις ειδήσεις. Από το στούντιο
4: να πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πως τη συγκίνηση που μας περιέγραψε μόλις τώρα, πως υποδέχθηκε το δώρο αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
14: Ένα παλαιό ραδιόφωνο. της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε τέλη της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά προγράμματα.
15: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας εσυγκινεί όλους ιδιαίτερους, γιατί ο Αγκαρίτης, ο πατέρας μου, που είχε καφενείο τους Αγίους Θεοδόρους της Ήμου, είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο από το οποίο όλοι οι συγχωριανοί μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα και έτσι ορίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
4: Κάπως όριμος λοιπόν μας ήρθε ο κύριος Βαρθολομέος. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, Ελίνα. Επίσης συγκινητική ήταν και η στιγμή που δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού του ΕΡΤ Κόσμος.
13: Από το στούντιο ΣΕ, λοιπόν, ο Παναγιώτατος εγγενίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος. Μάλιστα, εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα κανάλι για την ομογένεια που θα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θερμά τον πνευματικό ηγέτη σήμερα της Ορθοδοξίας. Μαζί με τον Βασίλη, με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης Βασίλη Θεομόπουλο, τον ξενάγησαν και στην αίθουσα σύνταξης, αλλά και στους σύγχρονους χώρους του ραδιομαζάρου, ενώ ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής ενημερωτικών εκπομπών.
4: Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, ακούσαμε την Ελίνα Κολύβα, κύριε Σχέτη, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πώς δόθηκε το επίσημο σήμα για την έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος.
16: Το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά, που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο.
17: Πρόλαβα.
16: Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως, δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
4: Είναι το απόσπασμα εκεί όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης πατάει ουσιαστικά το κουμπί και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του νέου καναλιού. Ο προκαθήμενος τώρα της Ορθοδοξίας συναγήθηκε στη συνέχεια από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, τον Βασίλη Θωμόπουλο, στην αίθουσα σύνταξης του ΕΡΤ News και έστειλε ένα μήνυμα στους δημοσιογράφους.
11: Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού προέδρου της, κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται, με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα, και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
4: Με αυτά τα λόγια, λοιπόν, αποχαιρέτησε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τους δημοσιογράφους, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος στη συνέχεια μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Δασούλα. Πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο και βρίσκεται η Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση, έχει ολοκληρωθεί, Κατερίνα. Κατερίνα Φρύση, μας ακούς? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Κατερίνα Φρύσα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια με την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα αναφορικά με τη συνάντηση που είχαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνα Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, αμέσως μετά τη συνάντηση και την επίσκεψη στην ΕΡΤ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα για να μας πει περισσότερα. Έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση, Κατερίνα? Κάποιο πρόβλημα έχουμε συνδεσή μας, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα το erteco.gr. Γυρίζουμε τώρα σελίδα να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Με τα διεθνή μέσα πάντως να μεταδίδουν ότι στο σχέδιο περιλαμβάνονται αρκετές από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Ελένα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις, Ελένα, δείχνουν εντατική διπλωματική κοινικότητα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Ναι, εντατική διπλωματική κινητικότητα αλλά και αντιφατικά μηνύματα, κυρίως από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στις τελευταίες δηλώσεις του έκανε λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες, κυρίως στις τελευταίες 24 ώρες, όπως είπε. Ωστόσο, νωρίτερα σε ανάρτησή του είχε αναφέρει ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί, τότε θα επαναληφθούν οι βομβαρδισμοί και θα είναι σφοδρότεροι, όπως είπε. Οι συζητήσεις και το σχέδιο που είναι θα επαναληφθούν οι βομβαρδισμοί και θα είναι σφοδρότεροι, όπως είπε. Οι συζητήσεις και το σχέδιο

0: τον εμπλουτισμό του ουρανίου σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα των δισεκατομμυρίων κεφαλαίων του Ιράν στο εξωτερικό, αλλά και την άρση των κυρώσεων και βεβαίως το άνοιγμα των στενών του ορμού σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες. Ωστόσο, οι πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυτές αναμένεται να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, κάτι που οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι ένα έργο μάλλον δύσκολο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση τίθεται το πλαίσιο μιας πιο λεπτομερούς διαπραγμάτευσης. Η Τεχεράνη από την πλευρά της μέχρι στιγμής δεν έχει στείλει τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων κάποια θετικά μηνύματα, χωρίς αυτό βεβαίως Γρηγόρη, όπως καταλαβαίνουμε, να σημαίνει κάτι. Εκτός όπως της Ιρανικής κυβέρνησης είπε ότι το Ιράν παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ ιδιαίτερα ειρωνικό για την επιχείρηση ελευθερία των Αμερικανών που διακόπηκε μετά από σχεδόν 48 ώρες στα στενά του ορμούς ήταν ο επικεφαλής του κοινοβουλίου του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ. Όσον αφορά τώρα την επιχείρηση ελευθερία για το άνοιγμα των στενών του ορμού από την αμερικανική πλευρά, και εδώ υπάρχει έντονο παρασκήνιο, γιατί αυτή σταμάτησε σύμφωνα με το NBC. Ήταν έντονες οι πιέσεις από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, ως μοχλό πίεσης μάλιστα, για να σταματήσει χρησιμοποίησε και τη χρήση των αμερικανικών βάσεων αλλά και του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας από τις αμερικανικές δυνάμεις, και αυτό έπαιξε κομβικό ρόλο στο να αναστείλει την επιχείρηση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, να αναφέρουμε επίσης ότι υπήρξε χθες και μια νέα επίθεση, αμερικανική επίθεση σε ιρανικό τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Και,
1: να κλείσουμε με αυτό, ναι, Ελένα.
0: Ακριβώς, ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle πλέει προς την νότια Ερυθρά θάλασσα.
1: Ωραία.
0: Έτοιμο να συμμετέχει σε μια επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς μετά βεβαίως τη λήξη του πολέμου.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο Ισραήλ. Εκεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να καθησυχάσει ότι όποια συμφωνία ο Άστον Τιχεράνης θα είναι προς το συμφέρον της χώρας του, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι είναι, το Ισραήλ είναι έτοιμο για όλα τα σενάρια. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε ένα Γρηγόρη. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει προς το παρόν και μετά τα τηλεφωνήματα Νετανιάχου Τραμπ είναι ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι δύο πλευρές ίσως καταλήξουν πράγματι σε συμφωνία και ότι αν υπογραφεί μια τέτοια, η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Αν όχι, η επιστροφή στους βομβαρδισμούς για το Ισραήλ είναι μονόδρομος. Επίσης, για τους Ισραηλινούς θεωρείται αρκετά σημαντικό ότι διατηρούν πάντα το δικαίωμα της στρατιωτικής επέμβασης εναντί περιφερειακών απειλών. Τώρα στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το οποίο φαίνεται να φουντώνει το τελευταίο 24ωρο, έχουμε νέα τελεσίγραφα από τον Ισραηλινό στρατό για εκενώσεις τριών περιοχών στον νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το χτύπημα κατά του επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ και υποστηρίζει ότι μαζί του σκοτώθηκαν ακόμη δύο ανώτερα στελέχη της οργάνωσης. Κατά το Συμβούλιο Ασφαλείας που έγινε χθες μετά τις 8, δόθηκε η εντολή από τον Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας να χτυπηθούν βόρεια το νότιο τμήμα προάστιο της Βηρητού ύστερα από σχεδόν ένα μήνα. Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία, είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο Βενιαμίν Νετανιάχου αμέσως μετά το πλήγμα. Η επίθεση έγινε κατά πολυόροφου κτηρίου. Από την ώρα εκείνη είναι σφοδρή απάντηση της Χεζμπολάχ. Αρκετοί οι τραυματίες του στρατού του Ισραήλ και οι ρουκέτες προς βόρειες περιοχές του Ισραήλ. Αραβικά μέσα μάλιστα μεταδίδουν ότι στη Γάζα το Ισραήλ σκότωσε τον γιο του Χαλίλ Αλ-Χάγια, ηγέτη της Χαμάς. Πρόκειται για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς που ηγούνταν σε συνομιλίες που διεξάγονταν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το μέλλον της Γάζας.
1: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Να δούμε τώρα πώς θα αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, οι διεθνείς αγορές και τα χρηματιστήρια. Πάμε στην οικονομία, όπου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, καθώς η αγορά αποτιμά θετικά τις πιθανότητες συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα πριν από λίγο.

0: η ώρα το Brent είχε υποχωρήσει και κινεί το κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παραμένει σε αυτά τα επίπεδα, Κωνσταντίνα?
1: Ακριβώς, συνεχίζει και μάλιστα καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση από το μάκος των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το τελευταίο περίπου μισάωρο έχουμε μία πτώση και για τα δύο συμβόλαια, αμερικανικό αργό και Brent, μεγαλύτερη του 3%. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει υπάρξει καταρχήν συμφωνία για τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Μένει βεβαίως να επιβεβαιωθούν. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται, όπως είπες και εσύ, πολύ κάτω πλέον από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 97 δολάρια, με την εβδομαδιαία πτώση να ξεπερνά το 10%, με τους επενδυτές να αξιολογούν θετικά τις προοπτικές αυτές για μια ειρηνευτική συμφωνία και κυρίως για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, με τις χώρες καταναλωτές να στρέφονται στο αμερικανικό αργό εν μέσω των σοβαρών ελλείψεων από τον περσικό κόλπο. Γεγονός που σύμφωνα με τους αναλυτές δείχνει μια αναδιάταξη, Γρηγόρη, στη διεθνή ενεργειακή κατοικία, και όλα είναι έστα και εξαρτώνται από τους όρους της συμφωνίας που θα προκύψει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Τώρα, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι σε μια πρώτη φάση η πτώση στις διεθνείς αγορές θα αποτυπωθεί τουλάχιστον στις τιμές χοντρικής στα καύσιμα από την Παρασκευή και μετά. Γεγονός που συνεπάγεται υποχώρηση των τιμών στην Αγγλία από την επόμενη εβδομάδα, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προς το παρόν πάντως και με βάση τα στοιχεία.
0: Προς το παρόν δεν ακολουθούμε τη διεθνή τάση, μας τα έλεγες και χθες, Κωνσταντίνα. Προς το παρόν δεν ακολουθούμε.
1: Ομολογούμε με βάση τις προηγούμενες πολύ μεγάλες αυξήσεις. Θα θυμίσουμε ότι προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας το πετρέλαιο είχε ανέλθει ακόμα στα 126 δολάρια το βαρέλι. Και αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε από τα 118. Επομένως, έχουμε αυτή τη στιγμή μία μόλυβδη, η οποία παραμένει μία ανάσα από τα 210. Στα 209, με τους καταναλωτές να συναντούν και πάνω από αυτά τα όρια την τιμή της τιμής σε πολλά πρατήρια ανά τη χώρα. Ενώ σταθερό εδώ και αρκετές μέρες παραμένει το πετρέλαιο κίνηση στα 1,88 ευρώ. Να πούμε ότι το πετρέλαιο κίνηση σαφώς έχει την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών και σε όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Όλα θα εξαρτηθούν λιγόρια από τη διάρκεια και την ένταση που θα έχει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και κυρίως στη διάρκεια. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς επισημαίνουν ότι το χρήσιμο δεν είναι μόνο η επαναλειτουργία των στενών, αλλά και οι όροι που θα αφορούν πρώτον στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά του Ορμούς και αν θα υπάρχουν, και στο αν το Ιράν θα επανέλθει στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ως βασικός παίκτης. Γρηγόρη.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ λοιπόν διαμορφώνει τιμή στη μύτη της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνηση κινείται κοντά στο 1,90, όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο News Radio 105,8. Σημείωσε βέβαια ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών έχει παραταθεί και για το Μάιο, ενώ ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με την πορεία των τιμών. Πότε εκτιμά ότι θα μειωθούν οι τιμές στην αντιλία για τους καταναλωτές?
2: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
3: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
2: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
0: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 2,23%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά και τα κρέατα, λόγω καιρικών συνθήκων και ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές. Εν τω μεταξύ, να κλείσουμε την αναφορά μας στο οικονομικό περιβάλλον με σημαντικούς και διακεκριμένους ομιλητές που πραγματοποιείται σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου Ελλάδος, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Το συνέδριο εξάγεται στο φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος. Συμμετέχουν προσωπικότητες διεθνούς κύρους και υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Τις θέσεις του Πασόκ για να ανταποκριθεί η χώρα μας στις παγκόσμιες εξελίξεις παρουσίασε εκεί ο Νίκος Ανδουλάκης, σε αυτό το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος, ενώ άσκησε αυστηρή κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
4: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης όμηρος των φανς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα φανς, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες. Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Τρία άτομα συνέλαβαν οι αρχές για εμπλοκή στη δολοφονία 55χρονου, ο οποίος θεωρείται υψηλόβαθμος έλεγχος της λεγόμενης Greek Mafia τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας πεις, Νίκο, τις πληροφορίες που έχεις και για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης του κυκλώματος, αλλά και για τον τρόπο που τα μέλη του κυκλώματος αυτού έπεσαν στα χέρια των αρχών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Εξαρτώθηκε λοιπόν αυτή η εγκληματική οργάνωση που ανάμεσα στα άλλα, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να είχε σχεδιάσει και να είχε οργανώσει την δολοφονία του 55χρονου τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή του Χαλανδρίου. Μια δολοφονία που έγινε έξω από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο τη στιγμή που ο 55χρονος, γνωστός ως Θαμνάκιας με πλούσιο ποινικό παρελθόν, έβγαινε από την κλινική. Θεωρήθηκε ότι είναι συμβόλαιο θανάτου από δύο φυσικούς αυτούς που δεν εντοπίστηκαν. Φαίνεται να ήρθαν εδώ να έκαναν την δολοφονία υπό την καθοδήγηση και με τη βοήθεια των τεσσάρων προσώπων που συνελήφθησαν τώρα και να έφυγαν την ίδια μέρα οδικώς για κάποια χώρα της, ίσως της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα και ένα ακόμα που ήταν ήδη κρατούμενο στις φυλακές του Ναυπλίου για μια υπόθεση αρπαγής ενός νεαρού στον Ημιτό πριν από 11 μήνες. Οι συλληφθέντες είναι δύο ελληνοποιημένοι αλβανικής καταγωγής, 48 και 35 ετών, σε σημασμένοι για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, ναρκωτικών, ληστείες και κλοπές. Ένας 39χρονος Έλληνας, παλιός συνεργάτης κακοποιού που είχε δολοφονηθεί στην Φωκίδα τον περασμένο Νοέμβριο, και ο κρατούμενος που είπαμε, ο 34χρονος Έλληνας. Η οργάνωση, να σου πω ότι φέρεται να δρούσε για λογαριασμό ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που θεωρείται αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας διακίνησης λαθρέων τσιγάρων και κινήτων νήματα από το εξωτερικό, και η ομάδα του οποίου έχει κατηγορηθεί και για άλλες ανθρωποκτονίες τελεχών της Greek Mafia. Εκτός από την δολοφονία του 55χρονου στο Χαλάνδρι, Γρηγόρη, εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρισμού. Είχε γίνει έκρηξη συγκεκριμένα σε έκθεση αυτοκινήτων στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024. Η επιχείρηση αυτή ανήκει σε άτομο από το στενό περιβάλλον του 55χρονου δολοφόνου. Είχαν συνεργασία οι δυο τους δηλαδή, ενώ εξιχνιάστηκε και μια υπόθεση παρακολούθησης μιας δικηγόρου Πειραιά τον Ιούλιο του 2024. Φέρεται να είχαν τοποθετήσει GPS και μικροκάμερες. Παρακολουθούσαν τη γυναίκα γιατί διατηρεί, είναι και δικηγόρος, αλλά και διατηρεί προσωπική σχέση με βαρυπινίτη έγκλειστο αρχηγικό μέλος της Greek Mafia. Και σκόπευαν, όπως λέει η αστυνομία, όταν θα έβγαινε εκείνος με άδεια από τις φυλακές και συναντούσε την γυναίκα, να προχωρούσαν στην εξόντωσή του.
0: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και από την εγκληματική αυτή δράση και εγκληματική οργάνωση. Να πάμε στην Κρήτη τώρα. Σωρία κατηγοριών αντιμετωπίζει ο 54χρονος, ο οποίος έστεισε νέδρα θανάτου, πυροβόληση και σκότωση των 21 ετών Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, από το 2023 ο άτυχος νεαρός δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη, την ανταποκρίτριά μας, για να μας πει τα νεότερα από την υπόθεση αυτή που μας έχει συγκλονίσει όλους, Φανή. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα νεότερα είναι ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του 21 ετών Νικήτα σε βαρύ κλίμα, σε κλίμα βαθιά οδύνη, στο χωριό του Στοχόνο, σε Μιλοποτάμου. Εκεί ντυμένη στα λευκά, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια, χωρίς καθόλου πυροβολισμούς. Γιατί είναι κάτι που ήθεστε σε κηδείες στην περιοχή μας, δυστυχώς. Με μαντολίνα μάλιστα και με λευκά λουλούδια είχε ζητήσει η οικογένεια να παραβρεθούν όσοι έρθουν. Παρ' όλα αυτά υπήρξε κάποια στιγμή, ένταση, γιατί οι συγγενείς επιτέθηκαν εφραστικά στους αστυνομικούς που ήταν εκεί. Υπήρχε η κυρία αστυνομική δύναμη στην περιοχή και τους επιτέθηκαν κατηγορώντας τους μάλιστα ότι δεν ήταν εκεί όταν έπρεπε για να προστατεύσουν τον Νικήτα. Γιατί όπως είπες και εσύ, εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια δεχόταν απειλές και επιθέσεις από τον 54χρονο, ο οποίος, όπως είπε και στην προανακριτική του κατάθεση, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ζούσε ο άνθρωπος που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Αντίστοιχα και η μητέρα είπε στην κατάθεσή της, Γρηγόρη, ότι δεν μπόρεσε να τον σταματήσει, δεν ήξερε ότι έχει μαζί του όπλο και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Και οι δύο θα απολογηθούν στον ανακριτή, που πιθανότητα θα μεταβεί ο ίδιος στο αστυνομικό μέρος του Ηρακλείου. Θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ έχει ζητηθεί από την πλευρά της οικογένειας και διερεύνηση του γιατί, ενώ υπήρχαν περιοριστικά μέτρα από το Μάρτιο, τον περασμένο πριν 2 μήνες, και τα είχε παραβιάσει, δεν μπήκε στη φυλακή γι' αυτό και είχαμε την κατάληξη που έχουμε σήμερα.
0: Δυστυχώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το ερώτημα, τέθηκε και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Είπε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά. Αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, για τη δικαιοσύνη, όπως είπε, παίρνει τις αποφάσεις της και πρέπει εμείς να τις ακολουθούμε. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
8: Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα το συλλάβει λοιπόν?
0: Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για μας, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει το θύμα. Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερτνιούς.
7: Στην κατοίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Εύθρα Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο εν συντομία. Καθώς συνεχίζεται, Έλενα, το θρίλερ με το κουραζιερόπλιο που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού, με τους επιστήμονες να προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν το κρούσμα 0, όπως λέγαμε, από τον κορονοϊό πριν λίγα χρόνια.
9: Ακριβώς τα κρούσματα και οι 3 θάνατοι, να θυμίσουμε, Γρηγόρη. Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σαββατοκύριακο. Εκεί θα αποβιβαστούν μετά από έλεγχους βεβαίως οι επιβάτες. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει σύμπτωμα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με τους ειδικούς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από εκεί οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα μεταφερθούν στις χώρες τους με πτήσεις και οι Ισπανοί σε νοσοκομείο, στο θετικό νοσοκομείο της Μαδρίτης για καραντίνα. Όπως είπες, βρίσκεται σε εξέλιξη η ιχνηλάτιση για το από πού προήλθε το πρώτο κρούσμα και οι αρχές λένε ότι είναι πιθανόν είναι το ζευγάρι των Ολλανδών που έχασε τη ζωή του και πιθανότατα στην Αργεντινή, όπου είχε επισκεφτεί για παρατήρηση πουλιών μια χωματερή, εκεί πιθανότατα μολύνθηκαν, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη προσπάθεια εντοπισμού επιβατών, 40 επιβατών που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλαιο στο νησί της Αγίας Ελένης πριν εκδηλωθούν τα κρούσματα.
0: Μάλιστα. Και από το θρίλερ με το κρουαζιερόπλαιο να πάμε στη Ρώμη, στο Βατικανό συγκεκριμένα, και στη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πάπα.
9: Ακριβώς μια σημαντική συνάντηση, γιατί, Γρηγόρη, θυμόμαστε βεβαίως την έντονη κριτική που έχει ασκήσει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Πάπα Λέοντα τις προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα, η τελευταία του αναφορά ήταν ότι ο Πάπας δεν ενδιαφέρεται για το αν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Είναι μια σημαντική συνάντηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι Αμερικανοί, θα συζητηθεί το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Κούβα, το θέμα της μετανάστευσης παγκοσμίως. Δεν έχουν πει ότι είναι μια επίσκεψη βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στο Βατικανό και τον Λευκό Οίκο, ωστόσο σίγουρα και το θέμα του Ιράν θα αναφερθεί. Να πούμε επίσης ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί και με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Μελώνη.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά με θύματα ανήλικους, θύματα από πατίνι. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο 12χρονος με πατίνι, όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύς στον Ασπρόπυργο. Φέρει κακώσεις στο κεφάλι και διασωληνώθηκε. Πραγματικά δεν έχουν τέλος τα περιστατικά, το ένα μετά το άλλο, τα τελευταία 24 ώρα, και μακάρι να πάνε όλα καλά και με αυτό τον 12χρονο. Υπάρχουν στο τραπέζι πολλά σενάρια, υπάρχει και η σκέψη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να απαγορευτεί η χρήση πατινιού από ανήλικους. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι αρχές. Προς το παρόν, αυτό είχαμε το νέο τροχαίο που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες. Εκεί, περίπου στις 10.30, αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο κινούνταν με πατίνι στην οδό Θρασίβολου, παρασύρθηκε από διερχόμενο γιο ταχύ αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο επικράτησης αναστάτωση, ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τι λένε οι πληροφορίες? Ότι φέρει τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, είναι πιθανό να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο παιδών. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Συνελήφθησαν δύο νεαροί, 21 και 19 ετών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ενώ έδιναν οδηγίες για τον τόπο εναπόθεσης των ναρκωτικών ουσιών. Στο δικαστικό χώρο τώρα συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου για ασέλγεια σε βάρος δύο ανηλίκων, με τους δικηγόρους υποστηρίξης κατηγορίας να ζητούν να γίνει δίκη κυκλισμένων των θυρών. Έγινε γνωστή και η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πατέρα Αντωνίου και οικονομικά δικαίματα σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έγινε δεκτή από την έδρα, από το δικαστήριο, το αίτημα των δικηγόρων των θυμάτων, των δικηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, καθώς όπως υποστήριξαν, πρόκειται για κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την ασέλεια εις βάρος δύο ανήλικων παιδιών, και ζήτησαν να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, και αυτή την ώρα συνεχίζεται η δίκη κεκλεισμένων των θυρών. Επαναλαμβάνω ότι κατηγορείται ο πατέρας Αντώνιος για την κατηγορία της ασέλγειας εις βάρος δύο ανηλίκων. Τα θύματα σήμερα είναι 15 και 19 ετών. Στο δεύτερο σκέλος τώρα είναι η τρίτη υπόθεση που αφορά τον συγκεκριμένο ιερέα. Η εισαγγελική πρόταση λοιπόν είναι για τον πατέρα Αντώνιο, τη σύζυγό του και ένα ακόμα στενό του συνεργάτη. Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με πληροφορίες στο δικαστικό ρεπορτάζ, αναγράφει ότι τον κατηγορεί για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας και εκτός των άλλων νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το αν θα παραπεμφθεί ή όχι σε δίκη, θα παραπευθούν και τα τρία άτομα, είναι πλέον απόφαση του δικαστικού συμβουλίου, οπότε αναμένεται από εκεί να δούμε αν θα είναι και η τρίτη υπόθεση στην οποία θα οδηγηθεί σε δίκη. Θυμίζω ότι έχει καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό για κακοποίηση ανηλίκων. Είναι η δεύτερη υπόθεση τώρα για την ασέλγεια εις βάρος δύο ανηλίκων ατόμων και η τρίτη υπόθεση με την πρόταση του εισαγγελέα. Βέβαια, θα δούμε αν θα πάει και σε τρίτη δίκη ο συγκεκριμένος ιερέας.
0: Βεβαίως, θα έχει δρόμο αυτή η διαδικασία έτσι κι αλλιώς. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, περιοδεία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους, τον επισκέφθηκε και την έκθεση για το Μάη του 1936 που λειτουργεί στην πόλη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
11: Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
5: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες. Ιτήθηκε από τη Βαλένθια 91-87 στο τρίτο παιχνίδι του πλέον της Ευρωλίγκα. Και τώρα θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι στη σειρά για το ποιος θα προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Το τέταρτο είναι και μάλιστα πήγε να κλέψει το παιχνίδι από τη Βαλένθια. Καθώς κάποια στιγμή ήταν πίσω στο σκορ 19 πόντους, όμως είχε πολύ καλό τρίτο. Και το δεκάλεπτο θα μπορούσε τέλος να κερδίσει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει άλλη μια ευκαιρία την Παρασκευή το βράδυ στο ΒΑΚΑ. Τώρα σειρά παίρνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αγωνίζεται στην Μπαρσελόνα, στην Ισπανία, στο Final Four του Champions League στο μπάσκετ. Είναι στις 10 η ώρα, αντιμετωπίζει την Ισπανική Μάλαγα, νωρίτερα Τενερίφη Ρίτας από την Φιλανδία. Λιθουανία, συγγνώμη. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια. Mm-hmm. Μάλιστα, η ΑΕΚ είχε αποκλείσει και την οικοδέσποινα Πανταλώνα πριν από λίγες μέρες. Οπότε, ίσως έτσι να είναι, ή μάλλον η ΑΕΚ και Τενερίφη, η Μάλαγα είναι από τα φαβορή για τη διοργάνωση. Οπότε, καλή επιτυχία να έχει.
0: Καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση.
12: Έχουμε και αγώνες για την Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Κρίσταλ Πάλας, Σαχτάρ, η αγγλική ομάδα έχει κερδίσει εκτός έδρας 3-1 από ότι μάλλον το φαβορεί για να πάρει το στήριο για τον τελικό για το Europa League. Ενώ την ίδια ώρα πάντα στις 10, Στρασβούργο, Βαγεκάνο, για το κόρυφερες λίγες, συγγνώμη, είναι αναμετρήσεις. Η Βαγεκάνο έχει ετηθεί 1-0 στο προηγούμενο παιχνίδι, οπότε να δούμε, είναι στην κόψη του ξεραφιού και αυτός ο αγώνας. Και για το Europa League, Freiburg Braga και Aston Villa Nottingham, όλα τα παιχνίδια είναι στο goal εκτός της Crystal Palace, οπότε νομίζω και οι τέσσερις αναμετρήσεις και για το Europa League και για το Conference είναι κάτι παραπάνω από συναρπαστικές.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
13: Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές λασποβροχές στη χώρα και στα δυτικά-βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυριανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί. Η αρετή μπίτα αφού προηγουμένως...

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια sound μάκινα μηχανή των ήχων εκπομπή ξεκινάει. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από τους 104 και 100,6 στα FM, όπως επίσης και διαδικτυακώς από το airteco.gr. Το μικρόφωνο και τη μουσική επιμέλεια ο Βάιος Χειμώνας. Στη ρύθμιση του ήχου η Φωτεινή Υπερβολιανάκη. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Και μετά από τα αναγκαία info για την εκπομπή, πάμε γρήγορα στο πρώτο κομμάτι για σήμερα, το οποίο μας έρχεται από τους Βρετανούς Lucid Sins.

Αυτοί λοιπόν ήταν οι Psychedelic Rockers Lucid Scenes. Ακούσαμε το κομμάτι τους με τίτλο Joker's Dance μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Cursed, το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2021.

Και μετά το psychedelic rock των Lucid Sins, πάμε σε πιο pop μονοπάτια. Αυτή εδώ είναι η Tindersticks.

Tinder Sticks λοιπόν, και από το 1993 και το ντεμπούτο τους, το μόνιμο ντεμπούτο τους, ακούσαμε το κομμάτι City Sickness.

τραγούδια, αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν οι American Ancestors. Μέσα από το άλμπουμ κυκλοφορήσανε τον Απρίλιο του 2012 με τίτλο In Dreams and Time. Ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο Corey Vrekan.

αλλάζουμε πάλι μουσικό ύφος. Πάμε σε πιο hard rock φόρμες. Αυτή εδώ είναι η Αμερικάνη Dead Sara.

Dead Sara λοιπόν, μέσα από το ομώνυμο άλμπουμ του, το οποίο κυκλοφόρησε το 2012, ακούσαμε το κομμάτι We Are What You Say.

Βρετανοί πάποι λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι And So I Burn μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο The Goat, το οποίο κυκλοφόρησε το 2019.

Bad Religion λοιπόν, μέσα από το 5ο κατά σειρά studio album τους με τίτλο Against the Grain, ακούσαμε το κομμάτι Anesthesia.

παραμένει το ηλεκτρονικό στοιχείο. Αυτό τώρα εμπλουτίζεται και μερικές κιθάρες. Αυτή εδώ είναι η Γερμανή Die Krabs.

Οι Γερμανοί Die Kraps λοιπόν, και το 1997 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους με τίτλο Paradise Now, και μέσα εκεί υπάρχει η συγκεκριμένη διασκευή που ακούσαμε, στο Fire του Arthur Brown.

μερικές μέρες πριν μπούμε στο νέο έτος. Οι Data Fragments κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Total Absence of Light. Μέσα από εκεί ακούμε το κομμάτι Another Day.

Αυτή λοιπόν ήταν η Αμερικάνη Tuxedo Moon μέσα από το No TRCP τους. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι.

Twin Temple λοιπόν, και από το 2018 και το άλμπουμ του Twin Temple Bring You Their Signature Sound ακούσαμε το κομμάτι Sex Magic.

και αισίως φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή, Sound Machina, η μηχανή των ήχων, το οποίο μας έχει έρθει από τους Ισλανδούς Solstafir μέσα από το τέταρτο κατά σειρά άλμπουμ τους με τίτλο Svantir Zantar. Θα ακούσουμε το κομμάτι Φιάρα. Σας ευχαριστώ όλους και όλες για την ακρόαση. Από τη Φωτεινή Βερβολιανάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα το Βάιο Χειμώνα που ήταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της μουσικής, καλό σας απόγευμα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο Πασόκ για τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες στο ΠΚΠ. Δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από το Πασόκ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτκια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με την συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, καθώς είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε κρίσιμη κατάσταση, διοσωληνωμένος νοσηλεύεται στον Πέδωνα Αγλαία Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνη στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στη Συμβουλή των Οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Ο 12χρονος υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Στο Βατικανό βρέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει ότι εξετάζει τις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν εάν δεν υπάρξει συμφωνία που να περιλαμβάνει και το άνοιγμα των στενών του ορμούς στη διεθνή ναυσιπλοεία. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν έξω από εστιατόριο στην πόλη Λίντς της Αυστρίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οποίος ανέφερε ότι το όπλο με το οποίο διαπράχθηκε η επίθεση έχει εντοπιστεί. Οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού. Ωστόσο, η αυστριακή ταμπλόιντ εφημερίδα Kronen Zeitung μεταδίδει ότι πρόκειται για ένοπλη επίθεση, κατά την οποία ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε 2 γυναίκες και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, νοτιάδες έως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Μια μέρα θα πάρω το κλειδί, θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω έξω. Η Παρέλαση. Το συγκλονιστικό αντιπολεμικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη. 24, 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Βλυσίδη στα Χανιά. Εισιτήρια στο Ticket Services.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

έχει αυτό το δικό του ήχο που παίζει με τα νέα soul χαρακτηριστικά και η αλήθεια είναι ότι μας ταιριάζει πολύ. 210-606-6429 Cosmos 936 για τα social και Cosmos Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Αυτό για να μοιράσουμε κάπως την απόσταση και να βρισκόμαστε και εκτός αέρα.

Bill Withers από μια άλλη εποχή, όχι μόνο μουσικά, μια αναλογική εποχή που πια φαντάζει πιο ήσυχη, μια εποχή που είχε περισσότερο χρόνο σίγουρα και κάπως νομίζω ότι είχε και περισσότερη απλότητα. Λοιπόν, πάμε για ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ του απέδωσε τείχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον Πέδο Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη 36χρονος στην Πάτρα που προέτρεπε τον 12χρονο γιο του να πυροβολεί με πιστόλι κρότου λάμψης από παράθυρο κατοικίας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ραδιομέγαρο. Συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.
0: Με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.

Έτα James στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Κόσμος 93,6 και πάμε να βγούμε μέχρι τις 6 μαζί.

Jesse Ware επέστρεψε δυναμικά με νέο ενδιαφέρον υλικό. I could get used to this. Το θέμα βέβαια δεν είναι να συνηθίζεις, το θέμα είναι να ζεις όσα εσύ επιλέγεις. Αυτό.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της πρόσιτης στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη ισοστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ και τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, καθώς είναι αποτυχμένος στα σκάνδαλα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πακιστανό ομόλογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ενώ αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, στο Βατικανό βρέθηκε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κουραζιερόπλοιο Χόντιους έχουν πλέον επιβεβαιωθεί, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για τη διασπορά του ιού. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Γκέρμπεγιέσους, η απειλή για τη δημόσια υγεία παραμένει προς το παρόν χαμηλή. Ωστόσο, δεν αποκλείονται νέα κρούσματα λόγω της μεγάλης περίοδου επώασης του ιού. Η ανησυχία εντάθηκε μετά την είδηση ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το πλοίο όταν υπήρξε ο πρώτος νεκρός στην νήσο Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου και επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται καθησυχαστική, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει προς το παρόν λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει αποστείλει ειδικό στο πλοίο για αξιολόγηση της κατάστασης. Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στο Σοφό Ασπροπύργου, στο σημείο έχουν σπεύσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο Πέδωνα Κλαΐα Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στη Συμβολή των Οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, νότια άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Και θα μείνουμε εδώ για σχεδόν μία ώρα ακόμα. Ο Σωτήρης Τασκαλιδερανιάν είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό απόγευμα να έχουμε.

Rolling Stones στο Painted Black από το 1966 κυκλοφόρησε σαν σήμερα, ήταν 7 Μαΐου του 1966 και είχε ηχογραφηθεί 2 μήνες νωρίτερα. Έφτασε στο νούμερο 1 και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο από τα πιο επιδραστικά τραγούδια όλων των εποχών και για έναν ακόμα λόγο. Ήταν το πρώτο τραγούδι που έφτασε στην κορυφή και είχε το σιτάρ και μάλιστα φέτος συμπληρώνει και 60 χρόνια ζωής και κρατά ακόμα αυτή τη δυναμική.

Tracy Chapman και πολύ ωραίο remix στο Give Me One Reason. Λίγο πριν τις 5:30 πάμε να συναντήσουμε τις ειδήσεις τώρα σε τίτλους και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε για την υπόθεση του ΕΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν οι ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον πέδο Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος, μετά το σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιος, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ροδιαμέγαρο συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Φωτιά σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στον Ασπρόπυργο, στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Νεφώσεις αύριο, πρόσχερα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National. Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το

Black Pumas και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Εδώ εσείς, εδώ εμείς για λίγο ακόμα μαζί. Και ένα που ξεχωρίζουμε τον τελευταίο καιρό είναι αυτό εδώ από Ερμάνος Γκουτιέρες και Jack Johnson, Drink the Water λέγεται.

My Moon, My Man, πολύ ιδιαίτερος ήχος, πολύ ατμοσφαιρικός και ισοστρεφής και επέστρεψε το πανόραμα κυπριακών ταινιών αυτές τις ημέρες για δεύτερη χρονιά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια δράση που αναδεικνύει το κυπριακό σινεμά και τις μικρές αλλά και μεγάλου μήκους ταινίες, ενώ παράλληλα στο πρόγραμμα έχει συμπεριληφθεί και ένα αφιέρωμα στον Τίνο Κατσουρίδη. Μέχρι το Σάββατο θα διαρκέσει για τους συνεφίλ και όσους αγαπούν να ανακαλύπτουν το σινεμά.

George Harrison, My Sweet Lord. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Έρχεται η Κλαουντία Μάτωλα για το επόμενο δίωρο. Εμείς θα λείψουμε για λίγο. Θα τα πούμε στις 18 Μαΐου πάλι. Θα σας αφήσω πολύ ωραίες μουσικές να ακούτε από αύριο. Για καλό σκοπό είναι και για μουσικό σκοπό είναι η απουσία μας αυτή. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Jean Leloup, Paradise City που λέμε, όχι των Guns N' Roses βέβαια. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι απογευματάκι Πέμπτης, είναι 7 Μαΐου. Είναι ένα δροσερό ανοιξιάτικο απόγευμα. Με Νένε Βάσκεζ εδώ, Κλάουδια Μάτουλας, μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου και ο Γιώργος Κεύβης στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε, μόλις ντονιστήκατε.

Καλύψω Blues 2-10-66-4-29. Το τηλέφωνο επικοινωνία στο στούντιο του κόσμου airteco.gr. Με ένα κλικ, ένα application στο κινητό σου που το κατεβάζεις και έχεις δίπλα σου όλον τον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Οποιαδήποτε στιγμή, λεπτό και σε οποιοδήποτε σημείο της γης βρίσκεσαι. Holy Golightly Κόσμος 93,6 Viber Messenger, official σελίδα στα social media.

Because things will come after the pressure, Lenny Salt. Στο 2026 και στο Fairy Tale Quiet Rebellion. Πολύ ωραίος ο ήχος από Kelly Bush, με πολύ καλή αισθητική της. Κόσμος 93,6, απογευματάκι, η Πέμπτη είναι.

Quiet Rebellion, λοιπόν, Fairy Tale, ο τίτλος του άλμπουμ με το ωραίο του εξώφυλλο. Kelly Bush στον αέρα του κόσμου, κόσμος 93,6, The Dream. Μέσα σε ένα όνειρο ζούμε και βλέπουμε το όνειρο μέσα στο όνειρο. Λένε οι Steel Corners, που δεν το έχουν πει οι Steel Corners, το δανείζονται.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με την προτροπή να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα, λέγοντας όχι στη μίζερη, εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες, έκλεισε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήπια κριτική από τους βουλευτές του κόμματος. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, είπε για την υπόθεση το ΠΚΠ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεση με την κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στο παίδων Αγλαία Κυριακού, 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Περισσότεροι από 17.000 τραυματίες από τροκτικά στη Γάζα. Φόβοι για επιδημίες. Γιατροί προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους υγείας σε καταβλισμούς εκτοπισμένων. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ραδιομέγαρο συνέπεσε με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ, αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Νεφώσεις αύριο πρόσκαιρα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 23 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Carol J με νέο σίγγλ από την Κολομβία για το 2026. 7 παρα 25 είναι κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6. Κλάουδια Μάτουλα εδώ, Γιώργος Σκεύης στη φροντίδα του ήχου. Road trip μουσικό μέχρι τις 8. Η Carol G, το παράδειγμα για να μην τα παρατάει κανείς, να κυνηγάει τα όνειρά του, να έχει επιμονή αν πιστεύει πραγματικά ότι κάτι αξίζει, όπως η Carol G που πήρε τα όχι της από τις εταιρείες που πίστευαν ότι δεν μπορεί να γίνει αστέρι μια τραγουδίστρια ρεγκετών. Με επιμονή έκατσε, μελέτησε, βρήκε τη στρατηγική της και βρήκε το δρόμο της και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια αυτή τη στιγμή στη μουσική, μαζί με τον Bad Bunny στη Λατινική Αμερική κυρίως. Carol G, ακούσαμε Κόσμος 93,6 και σε Facebook και σε Instagram και σε Viber, για να στέλνεις τα μηνύματά σου και στο Messenger erteco.gr. Ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand για σένα, όπου και αν βρίσκεσαι. Jack Johnson,

Drink the water, ακούσαμε λοιπόν Jack Johnson και Ερμανός Γκουτιέρες. Bruce Springsteen με νέο άλμπουμ, Songs of Shane McGowan, 20th Century Paddy και Rainy Night in Soho.

Night in Soho από τον Bruce Springsteen και ένα βράδυ σε μια νυχτερινή στάση συντίνε στο Los Angeles. Οι Eagles, ο Henley Fry, όλοι οι Eagles βρέθηκαν σε ένα κλαμπ και παρακολούθησαν ζωντανά τον Bruce Springsteen. Ο Frey γύρισε στην παρέα του και τους λέει ένα «Well, there's a new kid in town», ένα νέο αίμα. Ένας τίτλος γεννήθηκε, είδαν το Springsteen και ένιωσαν ένα φόβο, γιατί όλοι οι Eagles με το μυαλό που έχουν, είχαν κάποιοι γιατί δεν είναι πια στη ζωή, ένιωσαν ότι έχουν μπροστά τους ένα αληθινά τεράστιο ταλέντο που μπορεί να τα ξεπεράσει όλα, και ένιωσαν το πόσο εφήμερη μπορεί να είναι η φήμη, η θέση ενός καλλιτέχνη, του έρωτα, όλων των πραγμάτων. Σε όλα αυτά τα τεράστια πράγματα υπάρχει το momentum τους. Ένιωσαν αυτό το φόβο, την απειλή, βλέποντας το Bruce Springsteen μπροστά τους, και αυτό τους έκανε να γράψουν ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, όχι των Eagles, αλλά ένα από τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών, που ξετυλίγει απλόχερα το ταλέντο που είχαν Henley Fry και ο J.D. Southern. Ήξεραν πολύ καλά να γράφουν αρμονίες, ωραία ντουέτα, φοβερό arrangement. Κέρδισαν και βραβείο Grammy για αυτό το arrangement, γιατί έχει μείνει στην ιστορία όλη η μελωδική γραμμή, οι αρμονίες που κάνουν, η ευκολία που ερμηνεύουν τη μελαγχολία, και κάτι πραγματικό, αληθινό, γιατί αυτό κάνουν οι τραγουδοποιοί. Το φόβο του εφήμερου, ότι πως κάτι που σου αρέσει τόσο πολύ, σου φτιάχνει τη ζωή, όπως είναι ο έρωτας, η τύχη, η φήμη, μπορεί να φύγει, να περάσει από ένα καινούριο αίμα, από ένα νέο έρωτα, από ένα νέο καλλιτέχνη όπως ήταν ο Springsteen. Και μπορεί ο Springsteen όντως να κέρδισε σε φήμη και να έγινε ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών και να βγάλει τους Eagles από τη μέση σε φήμη. Όμως στην πραγματικότητα οι Eagles έχουν πολύ μεγαλύτερες πωλήσεις από το Springsteen παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην Αμερική, και μέχρι σήμερα μαζί με το Thriller του Michael Jackson είναι το μεγαλύτερο σε πωλήσεις act, και μία περίοδο ήταν και πιο μπροστά από το Thriller του Michael Jackson, που μέχρι σήμερα είναι στο νούμερο ένα σε πωλήσεις. Μετά είναι οι Eagles. Οπότε ουσιαστικά ο φόβος τους δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Παρέμειναν στην κορυφή. Για πάντα. Νούμερο 1 με Grammy, με ρεκόρ, και σαν σήμερα 7 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο, το 77, οι Eagles βρίσκονται στην κορυφή με το Hotel California.

1977 οι Eagles θα βρεθούν στο νούμερο 1, θα κερδίσουν αρκετά βραβεία Grammy για το Hotel California και ένα άλμπουμ που θα μείνει στην ιστορία και για τις πωλήσεις του, για το πόσο έχει βραβευτεί, για όλο το story πίσω από το εξώφυλλο, το Hotel California, το New Kid in Town, τις αρμονίες, τις μελωδίες, όλο το arrangement που έκανε οι Eagles, μια χρυσή μπάντα που μέχρι τώρα βρίσκονται εκεί και δεν έγιναν πραγματικότητα οι φόβοι των Eagles σε ένα βαθμό, γιατί ό,τι αξίζει μένει όσο κλεισέ και να ακούγεται. Βέβαια, οι όμορφες μελωδίες, η αριστεία, όταν καλλιτέχνες έχουν να πει κάτι, έχουν να πούν κάτι αληθινό, όπως αυτά τα τραγούδια που έχουν γραφτεί, δεν φεύγουν ποτέ από τον χρόνο, δεν είναι ποτέ άσχετα, δεν υπάρχει ουσιαστικά στα αλήθεια τίποτε παλιό και τίποτε καινούριο, όπως λέει και ο Ρίτσαρντς. Υπάρχει μόνο κάτι αληθινό. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που φοβούνται λίγο. Μην βυθιστούν στο χρόνο. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την αξία της μουσικής και της εποχής που κυκλοφορεί κάτι. Η αριστεία, η ομορφιά, η αυθεντικότητα στην τέχνη είναι αιώνια. Watch Me Gone από το νέο άλμπουμ του Mark Knopfler. One Deep River. Μέχρι σήμερα δημιουργικός, υπέροχος Knopfler.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ema Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ema Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
5: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγκ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άιουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άιουεν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόληση More.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ιμπραήμ Μαλούφ, Las Trompetas de Nael. Και έτσι ξεκινάει η δεύτερη ώρα που είμαστε παρέα εδώ στον κόσμο 93,6, ένα road trip μουσικό. Είναι 7 Μαΐου, είναι απογευματάκι Πέμπτης. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτου λένε εδώ, ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Παρέα μέχρι τις 8, airteco.gr. Με ένα κλικ μπαίνεις και διαδικτυακά βρίσκεσαι στον κόσμο τον μαγικό του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κουάλες Λαρασόν, David Byrne, Ναταλία Λαφουρκάδε, Mexican Institute of Sound και ο David Byrne στην Αθήνα.

από Στρομαέ. Κάπως πιο, λίγο πιο ευγενική παραγωγή θα λέει κανείς από Mike's Mind. Είναι ωραία και η άλλη εκτέλεση, Αγιάννα Λί, στον αέρα μας με το House Broken που μόλις κυκλοφόρησε, νέο σίγκλ στο 2026.

Housebroken από η Γιάννα Λί. Ο Sting σε συνέντευξή του είπε ότι δεν θα δώσει τα χρήματά του στα παιδιά του, γιατί η φιλοσοφία του είναι ότι κανείς ξοδεύει τα λεφτά που βγάζει ο ίδιος. Μιλώντας στο Mark Phillips για το κίνητρό του να συνεχίζει να εργάζεται στα 74 του, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη συγκεντρώσει μια εντυπωσιακή περιουσία, εξήγησε τη θέση του. Λέει ότι επιθυμεί να εργάζεται και έχει πει στα παιδιά του ότι πρέπει να υιοθετήσουν την ίδια φιλοσοφία και να χαράξουν τη δική τους πορεία στη ζωή. Μεγάλωσε σε μια εργατική οικογένεια στο Βόλσεν της Αγγλίας. Πιστεύει ότι η κληρονομιά μεγάλων ποσών μπορεί να γίνει βαρύδι και όχι ευλογία. Δεν πιστεύει ότι μπορεί να στήσουν χαρακτήρα τα χρήματα τα έτοιμα στα παιδιά του, και θέλει να έχουν το ίδιο κίνητρο και εκείνα, να δουλέψουν σκληρά για να πετύχουν αυτό που θα πετύχουν στη ζωή, και θα το κάνει. Θέλει να το κάνει στα παιδιά του, δεν θα τα αφήσει ποτέ να πεινάσουν, να μείνουν στον δρόμο. Αλλά λέει και τα παιδιά του δεν του ζητούν ποτέ χρήματα. Εξοδεύει ο καθένας τα χρήματα που βγάζει, και τα παιδιά του έχουν μεγαλώσει έτσι και δεν έχουν απαιτήσεις οικονομικές ιδιαίτερα, και δεν υπάρχουν και τριβές στην οικογένεια. Το έχουν δεχτεί αυτό. Έτσι ο Sting. Βέβαια δεν μπορούν όλοι να γράψουν τέτοια τραγούδια. $1 million που σου δίνουν μια περιουσία για 10 ζωές.

Και δύναμη να κάνει κανείς αυτό που κάνει ο Sting, μπράβο του. Englishman in New York, η απόλυτη με αρμονία σε αυτό το τραγούδι. Είναι όλα τόσο σωστά, τόσο όμορφα φτιαγμένα, είναι πολύ εντυπωσιακό. Και όπως το έχουμε ξαναπεί παρέα, ότι είναι μερικά classics, όπως είναι αυτό το Englishman in New York, που μου διάζει, ας πούμε, από αυτά τα τραγούδια που τα έχεις ακούσει τόσες φορές, που καμιά φορά μπορεί να περάσει και απαρατήρητο. Να τα ακούς και νομίζεις ότι τα ακούς κάθε μέρα. Όπως τα τρυπάνια όταν κάνουν έργα δίπλα σου, που καμιά φορά τα απομονώνει τα αυτή. Κάπως έτσι και το Englishman in New York και το τραγούδι που ακολουθεί. Ο Alan Watts έλεγε ότι η μαγεία είναι όταν κάτι γίνεται συνεχόμενα, τότε μόνο μπορεί να το κόψει ο νους και να το μουδιάσει. Μια κίνηση που γίνεται επαναλαμβανόμενα. Αν κάποιος λέει δηλαδή πιάσει το πόδι μιας γυναίκας και αφήνει το χέρι του, το τραβάει και το ξαναβάζει στο πόδι της κοπέλας, η κοπέλα θα νιώθει διαρκώς την κίνηση αυτή και το χάδι του άντρα. Αν το αφήσει το χέρι του πάνω στο πόδι, θα σταματήσει να το νιώθει. Κάπως έτσι γίνεται με τα classics που τα έχουμε ακούσει τόσο πολλά χρόνια και ξεχνάμε κάπως την αριστεία, την ομορφιά. Δεν μπορείς να τα ακούσεις με το αυτή που ξαφνιάζεται και τα ακούει πρώτη φορά, ας πούμε, το Englishman in New York, εκτός αν πάρεις μια απόσταση πολύ μεγάλη και το ξανακούσεις και θυμηθείς, όπως και στο τραγούδι που ακολουθεί. Άμα σε πιάσει δηλαδή στα πράσα, εκεί δεν θα περίμενες ότι θα ακούσεις τώρα αυτό που ακολουθεί, και ξαφνικά το ξανακούς από την αρχή, τη σοκαριστική ερμηνεία του Eric Burton, που ζει και στην Αθήνα. Μένει και στην Αθήνα ο Eric Burton. Βέβαια, εδώ πέρα παραθερίζει. Και είναι συγκλονιστική η ερμηνεία. Το έκανε και τον Dylan να πεταχτεί από το αυτοκίνητό του. Τράβηξε χειρόφρενο ο Dylan και βγήκε έξω. Μπορείς να πιστέψεις ότι κάποιος ερμηνεύει έτσι, ας πούμε, τόσο παλικαρίσια όπως ερμηνεύει ο Eric Burton? Είναι αλήθεια αυτό. Και σε αυτό το folk παραδοσιακό τραγούδι, νομίζω ότι ούτε Dylan ούτε κανένας, δεν υπάρχει η εκτέλεση των Animals. Μια στάση από τη συνήθεια, τεινάζει τη μνήμη και τα ακούς από την αρχή. Είναι σοκ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
3: Κόσμος 93,6.

Καμζεσάν από την Τζο Στόουν, ένα τρίμπιουτ στη Νίνα Σιμών, βέβαια το τραγούδι του Τζορτζ Χάρισον. Άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη σε αυτό το τρίμπιουτ. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής, σε ένα road trip μουσικό με τον Μπάμπι Δούκαρο απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και Ben Long Soul.

Σκοράρει σε κοινωνική, σε common sense, σε κοινή λογική, σκοράρει σε ανθρωπιά. Και για άλλη μια φορά που σκέφτονται στη Δανία, γενικότερα και στη Σουηδία, απλά πράγματα που δεν μπορούν να τα σκεφτούν σε όλα τα υπόλοιπα μέρη, είναι τρομερό. Ένα κομψό παράδειγμα πολύ κυκλικής κοινωνικής καινοτομίας. Παίρνουν αστικά λεωφορεία επαναχρησιμοποιούμενα ως κινητά παντοπολία. Μεταφέρουν φρέσκα τρόφιμα απευθείας σε ηλικιωμένους κατοίκους απομακρυσμένων χωριών που έχουν και θέματα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κινηθούν, όπου η πρόσβαση στο σούπερ μάρκετ γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Και αντί για την κατασκευή νέων υποδομών, αυτό το μοντέλο αξιοποιεί πόρους μετατρέποντας μεταφορικά σε σανίδες σωτηρίας για την κοινότητα. Και έτσι υπάρχουν φρέσκα προϊόντα ήδη πρώτης ανάγκης. Είναι προσβάσιμα και για πολλούς ηλικιωμένους δεν πρόκειται απλώς για μια ευκολία. Είναι μια κίνηση που αποκαθιστά την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια, τη σύνδεση σε μέρη που υπηρεσίες έχουν σταδιακά εκλείψει. Απλά πράγματα και όμορφα, το έχουν κάνει και πολύ όμορφα, γιατί έχει σημασία και η αισθητική, όπως έλεγε νομίζω Λίχτενστάιν, η αισθητική είναι ηθική. Το κάνουμε ωραία αισθητική, όπως και στα σχολεία που μαθαίνουν τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τη φύση, φτιάχνουν όμορφους χώρους, να νιώθει ένα παιδί όμορφα να πηγαίνει σε ένα σχολείο, όπως σε τα διάφορα σχολεία που πας και τρομάζεις. Πάμε να δούμε στη Δανία, αφού μιλάμε για τη Δανία, να ακούσουμε και κάτι από τη Δανία, να ακούσουμε την Τίνα Ντίκο, που το 2014 εμφανίστηκε με ένα υπέροχο άλμπουμ και ένα υπέροχο τραγούδι. Εξαφανίστηκε βέβαια μετά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ας ελπίσουμε ότι θα ξαναδούμε την Τίνα Ντίκο σε κάτι αξιόλογο. Αλλά είναι υπέροχο τραγούδι. Someone you love.

Ρουέτε, Ρόμπερ Πλάν, Μισελ Γκούρεβιτς, Φλόρενς εν δε Μασίν, Μπεθ Χάρτ, Χωσέ Τζέιμς. Ένας χαμός, όλοι έρχονται. Άμα πούμε ότι όλοι έρχονται, είμαστε μέσα. Έρχονται όλοι σχεδόν. Έφτασε και στην Ελλάδα ο James Hetfield, ο frontman των Metallica. Με κανονικό αεροπλάνο ο Hetfield έφτασε με το κορίτσι του χέρι-χέρι, απλή και ωραία. Δεν τους άφησαν βέβαια ούτε να προχωρήσουν μες στο αεροδρόμιο με μικρόφωνα μπροστά τους. Έβλεπαν ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να μιλήσει, εκεί να πει. Εντάξει, τι να κάνεις, είναι ο μεγαλύτερος ροκστάρ αυτή τη στιγμή. Απλός και ωραίος, ένας υπέροχος άνθρωπος. Έφτασε και είπε ότι είμαι κουρασμένος αλλά έτοιμος να ροκάρω στην τεράστια σκηνή με τις 800 λύκες που έχουν έρθει με τον εξοπλισμό των Μετάλλικα στη μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει ever από την αρχή του πλανήτη. Γιατί αυτό θα είναι. Kid Moxie. Σε αυτό το πολύ ωραίο κρυπ.

τις οδηγίες για τη συναυλία των Μετάλλικα είναι και το να, ότι απαγορεύονται τα μαστίγια και οι χειροπέδες, να ξέρετε, αν είχατε σκοπό για μαστίγια, χειροπέδες να πάρετε στους Μετάλλικα και προφανώς οι άνθρωποι για να το γράφουν, σημαίνει ότι κάπου σε κάποια χώρα, σε κάποια συναυλία των Μετάλλικα, κάποιοι είχαν μαζί αυτά τα αντικείμενα. Γιατί δεν το βγάλανε οι άνθρωποι από το μυαλό τους, κάποιος είχε φέρει κάποια τέτοια αντικείμενα. Οπότε απαγορεύονται, να ξέρετε, όλα αυτά τα αντικείμενα. Teddy Swims με νέο single, Mr. Know It All.

το team meme κυκλοφορεί για το Hetfield και το Brad Pitt που ήρθε στην Ελλάδα. Φοβερό, και είναι κατευθείαν έτσι το response. Οι Έλληνες αμέσως. Εδώ τώρα υπάρχουν φωτογραφίες με το Hetfield και το Γιώργο Λιάγκα, με το Hetfield στο ταξί με τους Metallica και πίσω και ο Harry Klein δίπλα. Δεν πέφτει τίποτα κάτω εδώ, έτσι. Τίποτα. Όποιος μπει, ειδικά εντάξει με τον Brad Pitt, έγινε χαμούλης. Ήταν και πολύ αστεία μερικά με τον Brad Pitt. Φωτογραφίες στο Μενίδη.

ότι του Φανή, με άλλα λόγια Richard Cheese, που με όποιο τρόπο θέλει πως τα φαντάστηκε και στέκουν, διασκευάζει αγαπημένα τραγούδια πάντα με πάρα πάρα πολύ χιουμορ. Ο Μπάμπης Δούκαρος ρύθμιζε τον ήχο μας, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Κλάουδια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο της μουσικής, ένα road trip μουσικό. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί και η Messy Gray διασκευάζει το I'm Too Sexy. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6 και ομοιοκαταληξία. I'm too sexy for my love.

0: πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας.
4: Τρίποντο, τρίποντο.
3: Μεχάρα μου.
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Η νέα British Invention είναι εδώ. Και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover. Ένα δύο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, alternative pop, new jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.
9: Κόσμος 93,6.

εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 7 Μαΐου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είναι ηλιόλουστη ημέρα σήμερα. Μια χαρά καιρός. Και εμείς θα πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα και τον Παμπιδούκαρο σήμερα. Στην κονσόλα του ήχου, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε και καλή ακρόαση.

Είπα σήμερα να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με το Summer Wine. Αυτό το καλοκαιρινό Summer Wine. Αυτή την τόσο μεγάλη επιτυχία που είχε ηχογραφηθεί από πολλούς καλλιτέχνες πριν από πάρα πολλά χρόνια. Αποφάσισα λοιπόν και είπα σήμερα να ξεκινήσουμε με την επιτυχία, όμως όπως την έκαναν οι Hazeldine μέσα στην δεκαετία του 80. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, Hazeldine και Lucinda Williams ήταν οι δύο πρώτοι τραγουδιστές, τραγουδίστριες και μπάντες που δημιούργησαν την alternative country μουσική σκηνή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπήρχε καν όρος εκείνη την εποχή. Και εγώ προτείνω μετά το Summer Wine να πάμε να συναντήσουμε τη Yaya Bay. Yaya Bay με καινούρια δισκογραφική δουλειά, ολοκένουριο άλμπουμ πριν από μία εβδομάδα.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Κόσμος και κόσμος jazz μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Τα πάντα. Τις εκπομπές, τις λίστες, τα podcast, τις θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Μπορείτε να το ακούσετε live alive on demand μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Έχουμε Facebook, Instagram, social media, τρέχουν διαγωνισμοί.

Αυστραλία με τον Πάολο Κόντε και όπου να είναι. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κομμάτι με τίτλο Paris Milonga. Στον Μπάρμπαρο οφείλεται το rework και ο Πάολο Κόντε παραμένει.

Βαρκελόνη ηχογραφή, στην Ισπανία βρίσκεται ο Αμακίτο, ο οποίος έρχεται εδώ με την καινούργια του δουλίτσα. Αν όχι εδώ που αλλού. Ηχογραφείται μέσα στον Απρίλιο του 2026 και έρχεται με τίτλο «Πιέδρα Μοντάνια». Μόνο βουνά. Εδώ είμαστε. Ας το ευχαριστηθούμε.

Λίγο πιο νότια, στη Βενεζουέλα, θα βρούμε τις πρώτες ηχογραφήσεις του Devendra Banhart. Με αυτά τα τραγούδια τον αγαπήσαμε και δεν τον ξεχάσαμε και ποτέ. Ένα Cripple Crow που παραμένει διαχρονικό.

καινούργια, σε αυτά που μας αρέσουν και μόλις κυκλοφόρησαν, σίγουρα θα βάλουμε και τον Gitkin, ο οποίος έκανε μεγάλο ταξίδι για να ηχογραφήσει αυτά τα υπνοτισμένα blues. Night Tripper από αυτόν, ο οποίος ηχογραφεί πλέον στη Νέα Ορλεάνη.

έρχονται από τον Ήγηρα. Να πάμε σε αυτόν τον καρδινάλιο Ρέξ, γιατί να μην τον συναντήσουμε και αυτόν. Τρομπετίστας, τραγουδιστής, αρχηγός του συγκροτήματος, ο Ρέξ Τζιμ Λόνσον, έρχεται με αυτό το γελο

ταξίδι που φτάνει στ' άστρα και ο Αμέρικο Μπρίτο είναι γερός καπετάνιος. Συνδάδω να πρασίνια είναι το κομμάτι του, το οποίο θα μας προσγειώσει στο πράσινο.

το κουνάμε από εδώ αν δεν συναντήσουμε τον Τιμπάο. Αλλά δεν είναι μόνος του. Στην περίπτωση εδώ, σε αυτή τη μελωδία, έρχεται με τους Μολόνο που φτιάχνουν αυτό το bass remix.

πολύ ωραία από το πράσινο ακροτήρι είναι και αυτή η μελωδία που έρχεται από τον Ρόκι Μαρσιάνο. Πριν από 2 χρόνια εγκατέλειψε την περιοχή και ανέβηκε προς τα βόρεια. Όμως

αγαπάμε τη Σεζάρια, αγαπάμε το Σοντάντ, γιατί να μην το ακούσουμε και κάπως αλλιώς. Το Σοντάντ έτσι κι αλλιώς θα πει σε θυμάμαι. Μάρκος Κόλ εδώ μαζί με τον Ντε Πέτρο, ο οποίος φτιάχνει στην ομαδική δουλειά το δικό του Σοντάντ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις αφηγήσεις μας, στις ιστορίες μας. Εδώ ο Anthony Joseph στο σίγκλι που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο Your Bird and I. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει με κρυφές διαδρομές και ωραίες μουσικές.
4: Your Bird and I, above an ocean of tigers. To your cage by increments, by measures.

electric heat.

Η Χίντι Ζάχρα έκανε πολλές φορές παρέα με τον Γκλουντέτο. Άλλη μία για αυτά τα bad bad things που έφτιαξαν. White Birds είναι το κομμάτι τους.

Η Παντσίτα Records μας βάζει στο καλοκαίρι, μας επιστρέφει στη Βαρκελόνη και μας συστήνει τους Rook Bandits, οι οποίοι έρχονται μαζί με το show.

Τον Telephone Lamar τον εμπιστευόμαστε χρόνια τώρα μαζί και το όργαν τρίο του. Συναντιέται σε αυτή τη δουλειά με τον Jimmy James και τον David McRow και το άλμπουμ που έφτιαξαν όλοι μαζί λέγεται Close But No Cigar. Και έτσι, με τούτο και με τα άλλα, φτάσαμε σε μια αναπαράσταση του

και διαφορετικές οι εκδοχές που έχουν φτιαχτεί για αυτό εδώ το κομμάτι. Σαν και αυτήν όμως ίσως καμία. Ο Lee Moses αναλαμβάνει και το χρόνο και το μέρος. Time and place. Και έτσι γυρίζουμε όμορφα και ωραία πίσω στο 1971.

passera ensuite.

Η Κεράλαντα Άστε. Το γλεντάνε και μας γλεντάνε και φτιάξανε και αυτά τα bells στο Echo of Love του 2025. Rings like a bell and sticks to the tongue.

και αυτό πίσω στο 2013 με τίτλο Back και να γράφεται με You. Ο Ντανιέλ Νοργκρέν κατεβαίνει από τη Σουηδία ηχογραφώντας blues. Howling Around My Happy Home είναι το κομμάτι.

σας αφήσω με το ωραιότερο. River Runs Deep και ο JJ Cale δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Naturally. 1972, γεια και χαρά, και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Καλό

0: 6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
0: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Κόσμος Radio.gr.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: www.radiomera.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Ακούτε Κόσμος.